Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Ακούτε Κόσμος. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: ξανά. Να
1: .55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.
1: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα Special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.

ζωντανά στο ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8 συντονισμένοι. Καλή εβδομάδα να έχετε. Είμαστε εδώ από τις 7 το πρωί ραδιοφωνικά, μετά τις 8 μέχρι και τις 9 συντροφιά και με την τηλεόραση Κόσμος. Καλημερίζουμε και χαιρετάμε και τους αγαπητούς μας φίλους σε όλα τα νησάκια που μας παρακολουθούν. Το τηλέφωνο μας είναι εκεί πέρα κάτω, αλλά όχι για να τηλεφωνείτε, για να παίρνετε, για να στέλνετε μηνυματάκι μόνο στο Viber ή στο WhatsApp στο 6946-789-100, ενώ μας βλέπετε και μέσα από το www.tvcosmos.gr και μας ακούτε κιόλας από εκεί αν θέλετε, στο γραφείο σας, από το κινητό σας, μέσω Bluetooth, ψηφιακά, καθαρά. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και σε όλη την Ρόδο κινούμενη με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έχουμε την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό γεγονός, μιας και θα τεθούν πολύ σοβαρά θέματα όπως τα ενεργειακά, τα αμυντικά και φυσικά διάφορα διπλωματικά. Οι σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ καλές, άσχετα αν κάποιοι προσπαθούν να τις χαλάσουν με αφορμή δηλώσεις, υποτιθέμενες, βασικά υποτιθέμενες συζητήσεις κουτσομπολιά που είχαν να κάνουν με την Κίμπερλι. Εντάξει, η Ελλάδα είναι και σε μια δύσκολη κατάσταση, διότι πρέπει να έχει καλές σχέσεις και με τη Γερμανία και με τη Γαλλία, και αυτή είναι σύμμαχη σοβαρή της χώρας μας και εξαρτάται η χώρα μας και από αυτές τις δυνάμεις, όπως και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι λοιπόν προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες ο Μητσοτάκης. Και νομίζω ότι είναι και ο πιο σοβαρός και ιδανικός για να το κάνει αυτό. Γιατί φανταστείτε τώρα να είχαμε στη χώρα πρωθυπουργό κανέναν άλλο. Να είχαμε από την αντιπολίτευση. Πώς θα συμπεριφερότανε τώρα, πώς θα πατούσε σε δύο βάρκες τώρα όπως πατάει ο Έλληνας πρωθυπουργός τώρα. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Είναι ισορροπίες τρόμου. Και μάλιστα σε μια εποχή που οι Αμερικανοί ετοιμάζονται για νέα επίθεση στο Ιράν. Θα ξεκινήσει μέσα στον Νοέμβριο, από ό,τι είπε ο Τραμπ. Οι Σαουδάραβες ετοιμάζουν την ώρα που μιλάμε 100.000 στρατό για να χτυπήσουν τους Χούθη και την Ιεμένη. Δηλαδή η Μέση Ανατολή ετοιμάζεται να ξαναπάρει φωτιά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Η οικονομία παγκοσμίως δεν πάει καθόλου καλά. Παγκοσμίως, δηλαδή βλέπουμε ότι τα spreads, τα επιτόκια εκτινάσονται, γίνονται όλα πιο δύσκολα, οι τιμές στα καύσιμα επίσης, φως από την Ουκρανία και τη Ρωσία για ειρήνη δεν βλέπεις. Οι Γερμανοί ετοιμάζουν 1,5 δις στήριξη στον Ζελένσκι, που σημαίνει ότι και αυτός ο χειμώνας θα είναι πόλεμος παντού. Οι Τούρκοι είναι με τη σκανδάλη στο δάχτυλο κι αυτοί. Δεν τους παίρνει βέβαια. Γιατί αυτή εδώ η κυβέρνηση φρόντισε να εξοπλίσει τη χώρα σε ένα βαθμό που ο άλλος το σκέφτεται. Και ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας.

Είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και ατυχείς δηλώσεις της Ursula von der Leyen για την για τη Βόρεια Μακεδονία, Παύλα Σκόπια. Αυτά είπε η von der Leyen, ότι καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με τον πολιτισμό της και την γλώσσα της, τα μακεδονικά. Και αυτός ο πολιτισμός και αυτή η γλώσσα θα έχουν να εμπλουτίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λογικό είναι να τα ακούμε εμείς και να βγάζουμε αφρούς, έτσι. Αλλά όμως οι δηλώσεις της von der Leyen νομικά, στο μόνο που έχουν θέμα είναι ότι δεν αναφέρεται στα ψηλά γράμματα της Συμφωνίας των Πρεσπών, που αναφέρει ότι αυτές εδώ, αυτός ο πολιτισμός και, αυτός, και, αυτές, και αυτή η γλώσσα είναι η νοτιοσλαβική. Αλλά αυτό είναι στα ψηλά γράμματα. Επικαλύπτεται το όνομα Μακεδονική. Είναι οι συμφωνίες του Τσίπρα αυτές εδώ και του Καμένου. Τσίπρας Καμένος έκαναν λοιπόν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και τώρα αυτοί που ψήφισαν τον Τσίπρα και τον Καμένο έρχονται και κατηγορούν το Μητσοτάκη, αυτή την κυβέρνηση, που δεν τα ψήφισε, και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τα παράλογα των Ελλήνων. Αν αύριο δηλαδή ψηφίσουν κανέναν Παλαβό και πάει στην... και κάνει καμιά αβαρία, ξέρω εγώ, και γίνει καμιά σοβαρή εθνική ζημιά, καταστροφή, ή έρθει κάποιος, ξέρω εγώ, Τσίπρας ξανά και φτιάξει και άλλη μια συμφωνία για το Αιγαίο. Αυτοί που ψηφίσανε το Τσίπρα, ξέρω εγώ, ή και τους άλλους ενδεχομένως που θα συγκυβερνήσει μαζί του, στο μέλλον θα είναι αυτοί που θα ζητάνε μετά από, από την επόμενη κυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία, να διορθώσει τις βλακίες τους. Μα εσείς που ψηφίσατε αυτούς ευθύνεστε για αυτήν εδώ την ιστορία, για την Συμφωνία των Πρεσπών. Εσείς που, αυτοί που ψηφίσανε το Τσίπρα, αυτοί που ψηφίσανε τον Καμένο, αυτοί ευθύνονται για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα λοιπόν αυτοί ήδη κατηγορούν το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία που δεν πάει να διορθώσει τη συμφωνία, που δεν διορθώνει τις βλακίες τους, με λίγα λόγια. Τώρα είναι σωστό αυτό? Κανονικά θα έπρεπε όμως ο Μητσοτάκης να μπει σε αυτή τη διαδικασία, ναι. Δηλαδή ας αφήσουμε τη μικροπολιτική, ας αφήσουμε την ανοησία στην άκρη και να πάμε στην ουσία. Θα έπρεπε ο Μητσοτάκης, με αφορμή αυτά εδώ τώρα που λέει η von der Leyen και με τον τρόπο που βλέπει ότι εξελίσσεται η Συμφωνία των Πρεσπών, να παρέμβει ευρωπαϊκά στην κυρία von der Leyen και να της πει ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό εδώ που γίνεται δεν είναι σωστό, θα πρέπει λίγο να το ρυθμίσουμε. Δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχει όρος μακεδονική γλώσσα και υποόρος σλαβική, νότιο-σλαβική, αυτό εδώ θα μπορεί να αλλάξει με μία λέξη στην Συμφωνία των Πρεσμών και να γίνει σλαβο-μακεδονική. Και όταν θα αναφέρονται στη γλώσσα τους, να αναφέρεται η λέξη σλαβική. Και όταν θα αναφέρονται στον πολιτισμό τους, να αναφέρεται μπροστά η λέξη σλαβικός, έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτο το μακεδονικό, το σλαβικό, σε εισαγωγικά μακεδονικό. Λέμε τώρα για αυτούς που δεν ξέρουν, για τους Κινέζους, για τους πανάσχετους, ακόμα και για τους Έλληνες πανάσχετους, από το ελληνικό μακεδονικό που είναι και το αυθεντικό. Είναι δύσκολο να γίνει αυτό? Έλα κύριε Μητσοτάκη, λύσε το και αυτό.

Εντάξει, τώρα μέσα σε αυτό θα μπορούσε, γι' αυτό βασικά θα μπορούσε να παίξει ρόλο και η Κίμπερλι και ο Ρούμπιο. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια αμερικανική ιστορία. Ήθελαν οι Αμερικάνοι να τους βάλουν στο ΝΑΤΟ. Okay. Ευκαιρία είναι τώρα που είναι εδώ να το ανοίξουμε το θέμα αυτό. Λέω τώρα, δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Τώρα βέβαια παίζει και το καλώδιο με τη Γαλλία και με την Άγκυρα να καλούνται ουσιαστικά να το λύσουν το θέμα. Και θα το λύσει λογικά η Γαλλία. Άδεια δεν θα πάρουμε από τους Τούρκους. Ενημέρωση θα κάνει η Γαλλία στους Τούρκους το τι εργασίες θα κάνει και θα δώσει διευκρινήσεις απλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει να ζητήσει άδεια και να πάρει γραπτή άδεια από τους Τούρκους. Η Ελλάδα σε αυτό βάζει βέτο και δεν θα φτάσει εκεί πέρα η κατάσταση. Ετοιμαστείτε, ετοιμαστείτε όλοι εσείς οι πατριώτες, οι δυνατοί που κατηγορείτε για προδοσία την κυβέρνηση. Ετοιμαστείτε για όλα, να είμαστε έτοιμοι για όλα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως λες μια κυβέρνηση ότι είναι προδοτική όταν αυτή εδώ η κυβέρνηση έχει κάνει τη χώρα στρατιωτικά αστάκο.

αυτοί οι οποίοι εσείς θέλετε να έρθουν να σώσουν την Ελλάδα είναι αυτοί που μας κρατούσαν στην εποχή της Ξυφολόγχης. Και θα φεύγαμε και από την εποχή της Ξυφολόγχης και μας πηγαίνανε στην εποχή της Πέτρας. Θα ήμασταν στο τέλος με τις πέτρες, σαν τους Παλαιστίνιους. Και ήρθε μια κυβέρνηση και μας φέρνει εδώ πέρα συστήματα. Φτιάχνει συστήματα. Έκανε σωστές διπλωματικές επιλογές και με τους Ισραηλινούς και με τους Αμερικάνους. Τα χάλασε με τους Ρώσους. Το μόνο λάθος. Για μένα λάθος. Αλλά δεν ξέρω και από την Δύση τι πίεση δέχεται η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί δεν νομίζω ο Μητσοτάκης μια μέρα να ξύπνησε και να τα βάλε με τον Πούτιν. Οι Ρώσοι βέβαια είναι ένας λαός, οι οποίοι είναι αδερφός λαός, ομόδοξος λαός, και σίγουρα αντιλαμβάνονται και καταλαβαίνουν τη δυσχερή θέση της Ελλάδας. Και αν η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτή τη δυσχερή θέση, έχουν μερίδιο ευθύνης και οι Ρώσοι. Γιατί οι Ρώσοι είναι αυτοί οι οποίοι έφτιαξαν το κράτος του Κεμάλ, έφτιαξαν την Τουρκία. Αυτοί χρηματοδότησαν τον Κεμάλ 80 χρόνια πριν. Οι Ρώσοι είναι η αρχή του τουρκικού κράτους. Οπότε έχουν τις ευθύνες τους, διότι αυτό είναι το όργανο που πιέζει τη χώρα μας, την Ελλάδα, να δέχεται πράγματα λυπηρά, τύπου υιοθεσίες και τα λοιπά, παιδιών από ομοφιλόφιλους και δεν συμμαζεύεται, ας το πούμε, εντάξει. Και αυτοί οι οποίοι βοήθησαν τη χώρα μας ήταν οι Αμερικάνοι, στο να μην διασπαστεί από τους κομμουνιστές και να πάει η Μακεδονία να γίνει ανεξάρτητο κράτος κομμουνιστικό. Η ιστορία είναι πρόσφατη. Πρέπει όμως να καθαρογραφεί και να διδαχθεί σωστά στα παιδιά. Πω, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει τις 8 και 20. Έχουμε φάει 8-20 ολόκληρα λεπτά. Να πάμε και λίγο στην επικαιρότητα. Ναι, ας πάμε και λίγο στην επικαιρότητα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τα θέματα που απασχολούν την τοπική επικαιρότητα, έτσι, γιατί και τα υπόλοιπα είναι επικαιρότητα. Είναι τα της ΔΕΙΑΡ και της περιφέρειας. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο είχαν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα, τα οποία ήταν κατά την περιφέρεια συκοφαντικά. Δηλαδή, ο κύριος Βαγιανός ανοίγει πάρα πολλά θέματα και πάρα πολλά μέτωπα με την περιφέρεια σε όλα τα επίπεδα. Είχε στην αρχή κάποιο θέμα με τους λογαριασμούς που έστελνε η περιφέρεια στην ΔΕΙΑΡ για να πληρώνεται ο ανάδοχος του έργου του φράγματος του Γαδουρά, της διήλυσης. Δεν ήταν 500.000, ήταν 400.000, όχι ήταν 430, όχι δεν ήταν 510 και τέτοια πράγματα στην αρχή. Γι' αυτό το λόγο η ΔΕΙΑΡ δεν πλήρωνε την περιφέρεια και τους λογαριασμούς αυτούς, γιατί υπήρχαν οι διαφορές. Ή πλήρωνε αραιά και πού, όποτε το θυμότανε. Ξέρετε, είναι σαν να έχεις τον ενοικιαστή, το βάζεις μέσα στο ακίνητό σου, έχεις μια συμφωνία με κάποιον και σε πληρώνει όποτε το θυμάται. Δυσάρεστο είναι αυτό, έτσι, δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Ένα αυτό. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα μεγάλο χρέος. Υπήρχε ένα χρέος από τους προηγούμενους, Χατζηδιάκος Καμπουράκης, από την πρώτη προγραμματική σύμβαση για την βάση συμφωνιών λειτουργεί το φράγμα. Το χρέος τώρα με την νυν δημοτική αρχή διωγγώθηκε, ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Όταν έχει αρχίσει και χάθηκε η μπάλα, είπε ο κύριος Βαγιανός ότι η περιφέρεια μπορεί να τα βάλει από την τσέπη της, γιατί τα παίρνει η τζάπα από τον κουβά, από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων. Η περιφέρεια, ακούγοντας αυτά εδώ, λαμπαδιάζει στην καθομιλουμένη. Αποφαίνεται το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί φτάνει το όλο πρόβλημα στο Υπουργείο Οικονομικών, και έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών και απαντάει όχι, δεν ισχύει αυτό που λέει η ΔΕΙΑΡ. Δεν υπάρχει κανένας κουβάς που η περιφέρεια να πληρώσει αυτά. Πρέπει να τα πληρώσει η ΔΕΙΑΡ. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να τα πληρώσει ο ροδιακός λαός, για την ακρίβεια. Ή οι επιχειρηματίες του νησιού. Πρέπει να τα πληρώσει.

0: πληρώσει η Ρόδος δηλαδή, με απλά λόγια, τα χρήματα για να δουλεύει το φράγμα του Γαδουρά. Δεν θα πληρώνει το κράτος. Πληρώνουμε εμείς. Αυτό το φράγμα έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Έχουμε νερό. Δεν σταματάει ποτέ το νερό να τρέχει, χειμώνα καλοκαίρι όπως στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα 8 ώρες την ημέρα δεν έχουν το καλοκαίρι νερό. Φαντάζεστε εδώ το νησί, η πόλη να μην είχε 8 ώρες νερό την ημέρα. Έχουμε καλής ποιότητας νερό. Το άλλο έχει και τα κακά του. Πρέπει να πληρωθεί όμως το έργο όλο. Να λειτουργεί πρότυπο. Ευρωπαϊκό έργο, 160 εκατομμύρια ευρώ έργο είναι αυτό, για τη Ρόδο, το έσωσε η περιφέρεια, το διαχειρίζεται η περιφέρεια, σε συνεργασία με τη ΔΕΙΑΡ. Πάει λοιπόν αυτό το κομμάτι. Το αφήγημα λοιπόν το δεύτερο κατέπεσε της ΔΕΙΑΡ. Μετά βγήκε πιο επιθετικά η ΔΕΙΑΡ και λέει θέλουμε το φράγμα να το λειτουργήσουμε εμείς. Το φράγμα μας ανήκει, είναι δικό μας, το θέλουμε εμείς. Σου λέει η περιφέρεια, εδώ δεν μπορείς το βιολογικό να φτιάξεις. Εδώ δεν μπορείς το βιολογικό να λειτουργήσεις. Και θέλεις να πάρεις το φράγμα έτσι, με το έτσι θέλω και με αυτόν τον τρόπο. Με τόσα χρέη. Δεύτερη διαμάχη. Πάει και αυτό. Έρχεται και τρίτη διαμάχη μέσα σε όλα αυτά. Ανοίγει και άλλο θέμα μετά. Ακούμε τον κύριο Βαγιανό μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να λέει για την απένταξη του έργου της επέκτασης της υδροδότησης του νησιού από το φράγμα του Γαδούρα προς την Νότια Ρόδο. Αυτό ήταν το τελευταίο αφήγημα. Και μάλιστα είδαμε και τον κύριο Παυλακίδη να βγαίνει ο αντιδήμαρχος εκεί πέρα της περιοχής, είναι κάτι, είναι να στέλνει επιστολές στην περιφέρεια πότε θα τελειώσει το, πώς το λένε εκεί πέρα, η παράκαμψη που είχε γίνει στο επί του έργου από τον προηγούμενο χειμώνα και να τσακώνονται και γι' αυτό. Δηλαδή το έργο εκεί έγινε νέα αιτία σύγκρουσης. Και τι συνέβη? Και πάγωσαν τα έργα, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Ένας πατέρας δύο παιδιών, τριών, χώθηκε μες στα χώματα. Πέθανε. Πήγε να συνδέσει τους σωλήνες στο σκάμα και δεν ξέρω τι, εκεί στην Κάλαθο τα χώματα είναι αμμώδη, δεν ξέρω, αμμουδερά. Έπεσαν τα χώματα, τον πλάκωσαν, πέθανε ο άνθρωπος την ώρα των έργων. Έρχονται οι εισαγγελείς, παγώνουν τα πάντα, πραγματογνωμοσύνες. Σου λέει μέχρι να βγουν εδώ πέρα οι πραγματογνωμοσύνες, το έργο θα σταματήσει. Να έρθουν ασφάλειες, από ζημιώσεις. Άνθρωπος χάθηκε, παιδιά είχε. Πάει πίσω το έργο μερικούς μήνες. Μέσα σε αυτούς εδώ τους μήνες που πήγε πίσω, ο Δήμος βιαζότανε. Τι θα γίνει, χειμώνας ήτανε. Και το κερασάκι στην τούρτα, τέλος πάντων ήρθε το καλοκαίρι, τα φτιάξανε. Τα μαζέψανε τα θέματα εκεί της Καλάθου. Και ήρθε τώρα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και καταγγέλει την περιφέρεια ουσιαστικά ότι δεν πλήρωσε τον ανάδοχο, δηλαδή τον άκτορα, με τον οποίο άκτορα η ΔΕΙΑΡ έχει τις χειρότερες σχέσεις. Τα έχει πει και ο κύριος Βαγιανός στην συνέντευξή του. Και ο άκτορας, για να καταλάβετε, είναι και αυτός που λειτουργεί και τα δελιστήρια του φράγματος του Γαδουρά. Δεν το θέλει η ΔΕΙΑΡ αυτόν. Δεν ξέρω άμα θέλει κανέναν άλλον. Προφανώς. Το θέμα δεν είναι όμως ποιος. Το θέμα είναι ότι κατήγγειλε λοιπόν την περιφέρεια, γιατί ο άκτορας, που είναι τη Συντρακάτ εταιρεία, που είναι κολοσσός και είναι και από τους λίγους στην Ελλάδα που διαχειρίζονται και κάνουν τέτοια έργα, έμεινε απλήρωτος δύο-τρεις δόσεις. Είχε γίνει και αυτό εδώ με το σταμάτημα και σου λέει όπα σταματάω, φεύγω. Και όταν θα ξεμπερδέψετε, ξανάρχομαι, προφανώς. Καταγγελίες λοιπόν από το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στην περιφέρεια. Προς την περιφέρεια. Ο κύριος Ζανετούλης είναι η αιχμή του δόρατος του κυρίου Βαγιανού και της ΔΕΙΑΡ. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η κατάσταση. Και πάνω σε αυτά απάντησε για την Κάλαθο ο Περιφερειάρχης, για τα όσα ακούστηκαν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αν δεν κάνω λάθος, απόγευμα της Παρασκευής πρέπει να ήταν. Πάμε να το δούμε και να τον ακούσουμε. Γιατί ο κύριος Χατζημάρκος κατήγγειλε πια και τον κύριο Κολιάδη ότι υποκινεί και βρίσκεται πίσω από αυτήν εδώ την ιστορία. Και να σας πω και κάτι, εντάξει, σε έναν βαθμό είναι και λίγο, είναι και λογικό. Γιατί δεν μπορεί ο δήμαρχος να σηκώνει τα χέρια ψηλά και να λέει «Α, ο Βαγιανός» και να ρίχνει όλο το βάρος στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ και στον Βαγιανό. Δηλαδή ο δήμαρχος δεν ξέρει, δεν ρωτάει, δεν μαθαίνει, δεν αντιλαμβάνεται, δεν ψάχνει. Προφανώς. Άρα όλο αυτό είναι και με τις ευλογίες του. Δηλαδή το ότι φτάσαμε σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή να κινδυνεύει και το ίδιο το έργο του φράγματος, της υδροδότησης του νησιού, έχει ευθύνη ο κύριος Κολιάδης. Μεγάλη. Και εγώ τώρα δεν κινδυνολογώ. Όταν σας λέω ότι κινδυνεύει το έργο, το λέω γιατί. Γιατί για να φτάσει η περιφέρεια σε βαθμό, σε σημείο, να στείλει ειδοποιητήρια στους ξενοδόχους, να πληρώσουν την περιφέρεια για να πληρώσει τον ανάδοχο και όχι τη ΔΕΙΑΡ, με πράξη η οποία προβλέπεται από τον νόμο όταν υπάρχουν κατασχετήρια, και να υπάρχει αυτό που συμβαίνει σήμερα, δηλαδή κατάσχεση χείρας τρίτων, φανταστείτε ότι πού βρίσκεται η κατάσταση, είναι σε οριακά επίπεδα. Και από ό,τι θυμάμαι, η περιφέρεια έχει και αυτή προς τον ανάδοχο, βασικά θυμάμαι τον ανάδοχο, τον άκτορα, να στέλνει επιστολές στην περιφέρεια και να λέει πληρώστε μου αυτά που μου χρωστάτε, γιατί είμαι απλήρωτος, δεν μπορώ να βάζω από την τσέπη μου να έχετε εσείς νερό. Άρα το φράγμα κινδυνεύει αυτή τη στιγμή, η λειτουργία του φράγματος, η εύρυνη λειτουργία του φράγματος. Γιατί η ΔΕΙΑΡ δεν συνεργάζεται, προφανώς. Γιατί έχει φτάσει το χρέος πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τον Περιφερειάρχη, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν χωράνε μικροπολιτικές. Μιλάμε για ένα έργο 160 εκατομμύρια που δίνει νερό στο νησί. Δεν μιλάμε τώρα για το ποιος θα είναι υποψήφιος ή ποιος θα βγει και τι θα γίνει. Πάμε, ακούστε τον κύριο Χατζημάρκο.
1: Δύο φρικτά ψέματα, δύο συκοφαντίες. Το πρώτο ψέμα. Άφησαν αυτή τη περιφέρεια απλήρωτους λογαριασμούς και γι' αυτό διαλύεται η σύμβαση. Κοιτάξτε πόσα αποθεματικά έχουν. Και παρόλα αυτά δεν πλήρωσαν τον άκτορα στην ώρα του και διαλύθηκε η σύμβαση. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να δείξουν ότι είναι πρόχειροι, κάπως είναι άχρηστοι αυτή τη περιφέρεια. Τι έγινε με το έργο? Το έργο ήταν ενταγμένο στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Ολοκληρώθηκε το ΕΣΠΑ, έκλεισε. Και έπρεπε να μεταφερθεί το έργο στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ 2021-2027. Ποιος κάνει τη μεταφορά αυτή? Το Υπουργείο. Έχει μεταφερθεί το έργο. Το έργο έχει χρήματα. Αυτό το διάστημα που μεσολάβησε, υπήρξαν λογαριασμοί. Μπορούσαν να πληρωθούν από την περιφέρεια, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Όποιος ξέρει δημόσια διοίκηση, ξέρει ότι όχι, δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν. Τα χρήματα της περιφέρειας δεν είναι ένα πορτοφόλι μεγάλο, ένα κουβάς με λεφτά, το οποίο πληρώνει κανένας όποτε θέλει, ό,τι θέλει. Το δεύτερο ψέμα. Και τον αποζημιώνουμε κιόλα τον άκτορα με λεφτά του λαού, με τα λεφτά μας. Ο ανάδοχος έχει κάνει αίτημα αποζημίωσης, κύριε Λιμπερόπλε?
2: Όχι, δεν έχει κάνει κάποιο αίτημα αποζημίωσης.
1: Όχι. Αν το ασκήσει, αυτή η περιφερειακή αρχή έχει μια συγκεκριμένη πρακτική που ακολουθεί. Δικαστική απόφαση. Διαφημίζουν για να συκοφαντήσουν, αλλά λυπάμαι γιατί συμμετείχε και ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος. Το έργο είναι η ίδρυυση της Λίνδου και της Νότιας Ρόδου μόνο. Όχι, είναι και Αρχαγγέλου και Αφάντου. Και Αρχάγγελος και Αφάντου δεν υπήρχε μέσα. Τότε αυτή η περιφερειακή αρχή, στην προηγούμενη θητεία της, πήρε την απόφαση να συμπεριλάβει και την Αφάντου και την Αρχάγγελο, βάζοντας ίδιους πόρους αυτή η περιφέρεια. Και γι' αυτό κατηγορείται. Δεν δικαιούνται να είναι τηλεσχολιαστές αυτής της περιφερειακής αρχής. Φανταστείτε ένα έργο μας να έριχνε στη θάλασσα δεκάδες, χιλιάδες κυβικά μέτρα λίμματα. Φανταστείτε το θόρυβο, τις απαιτήσεις για συλλήψεις, παραιτήσεις και τι άλλο θα είχαμε. Κάνουν υποδείξεις και λένε δώστε μας να κάνουμε το έργο. Αυτό είναι το επίπεδο του δημοσίου διαλόγου. Αλλά αυτό είναι και το επίπεδο της προσωπικότητας αυτών που λειτουργούν, επαναλαμβάνω, χωρίς ηθικές αναστολές.
0: Λοιπόν, αυτά με λίγα λόγια και συμπυκνωμένα από την τοποθέτηση του κυρίου Χατζημάρκου στην Περιφερειακή Επιτροπή. Το μπαλάκι στο Δήμαρχο και εδώ τα πράγματα πια σοβαρεύουν. Γιατί έχει φτάσει πια, νομίζω, ο κόμπος στο χτένι. Εκτός και αν η ΔΕΙΑΡ θέλει να φτάσει το θέμα εκεί, τον κόμπο στο χτένι, να διαλύσει ουσιαστικά το οικοδόμημα της λειτουργίας της υδροδότησης του νησιού από το φράγμα του Γαδουρά, για να, ξέρω εγώ, για να φέρει αυτό το αδιέξοδο και να το επανασχεδιάσουν, να το διαπραγματευτούν, να το βάλουν πάνω στο τραπέζι το πτώμα, το κουφάρι και να το τεμαχίσουν, ξέρω εγώ. Ή μήπως και, λέω τώρα, ακραίο σενάριο. Αλλά τελικά το κράτος ήξερε τι έκανε όταν έβαλε διαχειριστή την περιφέρεια. Γιατί τόσα χρόνια με την περιφέρεια το έργο λειτουργεί ποδειγματικά. Τώρα, από τώρα και πίσω, να δούμε πώς θα κυλήσει η ιστορία. Γιατί η περιφέρεια, από ό,τι καταλαμβάνεστε, θα πρέπει να βάλει και να βάζει συνεχώς το χέρι στην τσέπη και να το πληρώνει το έργο. Συνέχεια. Γιατί από εκεί απέναντι πληρώνουν με το σταγονόμετρο. Έχουν άλλες προτεραιότητες. Μπορεί να παίρνουν καινούργια αυτοκίνητα. Μπορεί να παίρνουν προσωπικό. Μπορεί να κάνουν άλλα έργα που θεωρούν πιο σημαντικά. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να πάρουμε μια ανάσα και έχουμε ακόμα ένα ραδιοφωνικό ημίωρο. Να πούμε κάποια ενδιαφέροντα πραγματάκια.
3: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Να-γκο-μι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το ΣΥΠΑ.
7: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, τώρα, για να καταλάβετε και πόσο πλάκα έχουν εκεί πέρα στην Δημοτική Αρχή και στη ΔΕΙΑΡ. Γιατί, εντάξει, το θέμα πρέπει να το πάρουμε και λίγο στο χαλαρό, έτσι, να μην το πάρουμε και κατάκαρδα. Είπαμε, εντάξει, οκ. Χωρίς νερό ζούμε, χωρίς ίντερνετ δεν ζούμε. Οπότε, εντάξει, όσο έχουμε ίντερνετ, καλά είμαστε. Νερό ας μην έχουμε. Δεν πεθάνουμε κιόλας. Το ίντερνετ μην κοπεί. Έτσι δεν είναι? Συμφωνείτε? Τι έλεγα για να καταλάβετε πόσο πλάκα έχουν. Βγαίνει και λέει, ξέρω εγώ, ποιος το είπε, ο κύριος Ζανετούλης, θα σταματήσει η ΔΕΙΑΡ να δίνει άδειες, λέει, για νέα ξενοδοχεία στο νησί. Παλαμάκια από κάτω όλοι μας. Μπράβο, μπράβο. Και εντωμεταξύ αγνοεί ο άνθρωπος ότι έχει φτιάξει χωροταξικό η κυβέρνηση αυτή. Και το χωροταξικό, λέει, χωρίζει την Ελλάδα σε χάρτες με περιοχές οι οποίες είναι κορεσμένες τουριστικά, σε άλλες περιοχές οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν, και βάζει όρια. Και λέει, για παράδειγμα, σε αυτή την περιοχή, στην πόλη της Ρόδου, στην Καλλιθέα, στο Φαλιράκι, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα πια πάνω από 50 δωμάτια ή πάνω από 10 δωμάτια ή 100, δεν θυμάμαι πόσα. Σε άλλη περιοχή, σε αυτήν εκεί που είναι, κάνει 1000, παράδειγμα. Εντάξει, βέβαια θα μου πεις τώρα, το κράτος δεν μπορεί τώρα να έρχεται να σου δώσει άδεια να κάνεις στη Νότια Ρόδο ξενοδοχείο 1000 κλινών χωρίς να έχεις προνοήσει σε αυτή την εποχή το ίδιο το ξενοδοχείο να κάνει και την επεξεργασία των λιμάτων με έναν βιολογικό κόμπακ μέσα. Αλλά τα καινούργια που γίνονται τα ξενοδοχεία, τα σύγχρονα και τα πιο εξελιγμένα, στο πούμε, της εποχής αυτής, έχουν δικά τους μέσα συστήματα και ηλεκτροδότησης προβλέπουν σε ένα βαθμό, φωτοβολταϊκά και τέτοια, και επεξεργασία των λιμάτων τους. Και δεν είναι δηλαδή να ρίχνουμε το ανάθεμα στους ξενοδόχους. Οι ξενοδόχοι κάνουν ό,τι μπορούν καλύτερο για τις επιχειρήσεις τους, φτιάχνουν ένα ωραίο περιβάλλον, φέρνουν κόσμο στα νησιά και ο κόσμος αυτός κυκλοφορεί και δίνει ανάπτυξη, ζωή, χρήμα στην κοινωνία και στο κράτος πολλά χρήματα. 20 κάτι πόσα έχει αύξηση, λέει, στα 23 δις έσοδα το κράτος, κάτι τέτοιο, ένα, δεν ξέρω, πάνω από 25 δις μπορεί να... εν πάση περιπτώσει έχουμε συνεχώς αυξήσεις στα κρατικά έσοδα από τους ξενοδόχους, και αν αυτή τη στιγμή κάτι κρατάει την ελληνική οικονομία, αυτό είναι ο τουρισμός σε ένα μεγάλο βαθμό. Δηλαδή το ΑΕΠ δυστυχώς στη χώρα μας είναι και μονόπλευρα, στο πούμε, όσον αφορά τα έσοδα από τον τουρισμό. Είχαμε και στην Πανελλήνια Ένωση Ξενοδόχων εκλογές. Λοιπόν, όπου επανεκλέχθηκε πάλι ο κύριος Χατζής. Πάμε να πούμε μια καλημέρα σε έναν ξενοδόχο της Λέρου. Καλημέρα, κύριε Θεόδωρε Ασβεστά, είστε καλά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Λοΐζο. Μια χαρά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, πολύ χαιρόμαστε που σας ακούμε. Πού σας βρίσκουμε, στη Λέρο?
1: Μετά από συμπληγάδες με μποφόρια, φτάσαμε στη Λέρο εχθές, ναι, μάλιστα.
0: Είχε καιρό,
1: ειδικά προχτές που
0: με στην καταιγίδα
1: από Λέρο για Πειραιά, είχε 9 μποφόρ.
0: Πω, και έφυγε. Αλλά το καράβι,
1: εντάξει, 8-9 ήταν, έφυγε το καράβι. Ήταν όμως ηθική υποχρέωση να εκπροσωπήσω και το Σύλλογο Ξενοδόχων και το επιμελητήριο που ανήκω στο τουριστικό κομμάτι του. Να πάμε να είμαστε στην...
0: Πολύ καλά κάνατε. Ένα λεπτάκι, πριν πάμε λίγο στα ξενοδοχειακά, πείτε μου κάτι. Στη Λέρο έχετε κάθε μέρα καράβι εσείς?
1: Από Πειραιά, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή. 4 από Πειραιά.
0: 4 από Πειραιά. Και από Λέρο προς Πειραιά, 3.
1: Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή. Τώρα το χειμώνα, που μπαίνουμε προς τη χειμωνιακή περίοδο. Την καλοκαιρινή είχε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Σαββάτο, Κυριακή. Είχε αρκετά δρομολόγια. Τα δρομολόγια είναι καλά, τα πλοία δεν φτάνουν.
0: Δηλαδή είναι γεμάτα κόσμο,
1: Δηλαδή, ναι, εγώ ας πούμε προχθές που έτυχε να, λόγω του Pride που έπαθε μια ζημιά, έπρεπε να φύγω εκτάκτως, δεν βρήκα καμπίνα ας πούμε να πάω στον Πειραιά και με 9 μπουφόρ ήμουνα στο σαλόνι.
0: Πω, πω.
1: Γιατί πέταγα μέσω κό για να πάω να τιμήσω τον Τζον, τον Γιάννη, τον Χατζή, τον πρόεδρό μας.
0: Ο οποίος επανεξελέγει,
1: Ναι, πανηγυρικά, όπως και...
0: Υπήρχε αντίπαλος.
1: Να στηρίξουμε και την κυρία Σβήνου, την έπαρχο της ΚΟ,
0: ναι,
1: που ανήκει στην περιφέρειά μας.
0: Ναι.
1: Πήγαν όλα καλά.
0: Η οποία τι... Η κυρία Σβήνου γιατί την αναφέρετε?
1: Ήταν και αυτή στο ψηφοδέλτιο της ΠΟΚΣ, ήταν και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΚΣ.
0: Οκ. Okay.
1: Είναι 12 μέλη, να ξέρετε, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν 17-18 οι εκλέκτορες και εκλεγήκαν οι 12. Απλώς το θετικό για τα Δωδεκάνησα και για τα νησιά μας είναι ότι ο πρόεδρός μας, ο Γιάννης Χατζής, εκλέχτηκε για δεύτερη φορά για μια τριετία πανηγυρικά. Στους 190 ψηφίσαντες, στους 182 πήρε, νομίζω, 180.
0: Ωραία. Ωραία, εδώ πέρα σας βλέπουμε και σε κάποιες φωτογραφίες. Θέλω λίγο να τις δείξουμε. Με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, τον τέος πρόεδρος της...
1: Ναι, είναι προσωπικός μου φίλος. Ήταν ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Κατεβαίνει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Κατερίνη, στην Πιερία, αλλά έχουμε φιλικές σχέσεις. Έχει έρθει στο νησί μας 1-2 φορές, έχει μείνει στο ξενοδοχείο μας. Γενικά έχουμε μια πολύ καλή φιλική σχέση.
0: Ωραία, μια χαρά. Και τώρα, τι μπορούμε να πούμε τώρα για την Πανελλήνια Ένωση Ξενοδόχων? Ποιοι είναι οι στόχοι της τώρα, τι θέλει η Πανελλήνια Ένωση Ξενοδόχων να κάνει στο μέλλον, πού βλέπει?
1: Εγώ εδώ, Ξενοδόχων, και με πρόεδρο και με τον Γιάννη τον Τάσιο, αλλά και ιδιαιτέρως με τον Γιάννη τον Χατζή, έχουμε κάνει πολλά βήματα. Μας ακούνε πόσο μπορούμε η κυβέρνηση, οι οργανισμοί, έχουμε λόγο, προσπαθούμε να είμαστε κοντά σε όλους τους συναδέλφους ξενοδόχους, ώστε τα προβλήματα που είναι πάρα πολλά, παρόλα αυτά που ο τουρισμός και ο ξενοδοχειακός κλάδος δίνει τα πάντα στην χώρα μας, βοηθάει πάρα πολύ το ΑΕΠ, θεωρούμε ότι μερικά πράγματα πρέπει να φτιαχτούν. Είμαστε λίγο υπερφορολογημένοι ξενοδόχοι, κακά τα ψέματα.
0: Mm.
1: Εντάξει. Τώρα έχει ανοίξει.
0: Καλά σας κάνουνε.
1: Αλλά να μας κάνουν απλώς εντάξει.
0: Όλοι είναι υπερφορολογημένοι στην Ελλάδα.
1: Είναι πολύ μεγάλη η συζήτηση αυτή.
0: Είναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, έχουμε και αθέμητο ανταγωνισμό από το Airbnb. Εγώ είμαι υπέρ του Airbnb, παρόλο που είμαι ξενοδόχος.
0: Μπράβο.
1: Αλλά δεν μπορεί όμως να είναι ο ξενοδόχος από τους ελεκτικούς μηχανισμούς κάθε μέρα να ελέγχεται. Και το Airbnb να είναι ανεξέλεκτο.
0: Έχετε δίκιο, γιατί εσείς είσαστε και ξενοδόχος, μισό λεπτάκι, που δεν κλείνετε το κόσμο μέσα σε μια πόλη, σε ένα χωριό. Είσαστε ξενοδόχος που τον κόσμο τον οποίο φιλοξενείτε τον κυκλοφοράει αυτός ο κόσμος σε όλη τη Λέρο και φυσικά τρώει και πίνει παντού και διασκεδάζει κιόλας, έτσι, γιατί η Λέρος έχει ανέβει και πάρα πολύ από ό,τι γνωρίζω.
1: Ναι. Εγώ με το θεσμικό μου ρόλο στο επιμελητήριο είμαι με όλο τον τουριστικό κλάδο. Ή λέγεται λεωφορείο, ή λέγεται Rent-a-Car, ή λέγεται ξενοδόχος, ή λέγεται Airbnb.
0: Μπράβο.
1: Το θέμα είναι ότι θεωρώ και το ξαναλέω για δεύτερη φορά ότι όλοι πρέπει να έχουμε ίδια μέτρα και ίδια σταθμά.
0: Μια χαρά. Πώς ήταν, βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορεί μερικοί να είναι πιο ευνοημένοι ή άλλοι να είναι στο απειρόβλητο και άλλοι να τραβάνε όλο το ζόρι και το λούκι και το κουπί.
1: Γιατί ο τουρίστας που έρχεται στη χώρα μας ή στα νησιά μας μπορεί να μην θέλει το hotel, να θέλει Airbnb, πολύ ευχαρίστως, και να πάει, γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα να έχουμε το μεροκάματό μας, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Το θέμα είναι όμως να είμαστε όλοι όπως είναι οι ξενοδόχοι. Που τους ελέγχει το ΙΚΑΤΟΣ, η εφορία, το υγειονομείο, τα πάντα, η αστυνομία, η δημοτική αστυνομία, η τουριστική αστυνομία. Τα Airbnb δεν υπάρχει αυτό, σας το λέω εγώ.
0: Έχουν κάτσει όλοι πάνω σας, έχουν κάτσει όλοι πάνω σας, φαντάζομαι.
1: Ναι. Λένε, ας πούμε, την Κρήτη, λέει ξενοδόχοι 400.000 κλίνες. Μα πώς έχει 400.000 κλίνες? Ο ξενοδοχειακός κλάδος έχει 200.000 κλίνες. Οι άλλες 200.000 είναι Airbnb. Έχουμε μπερδέψει κάποια πράγματα. Γιατί λένε, ο τουρισμός, η άνοδος. Ναι, σε ποιους κλάδους? Αυτό πρέπει η κυβέρνηση και όσοι βγάζουν τις μελέτες, κύριε Λοΐζο. Γιατί εγώ είμαι 32 χρόνια στον τουρισμό, αν και είμαι μικρός ηλικία, είμαι πολύ έμπειρος. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να λες ότι ο τουρισμός είναι σε διανυκτερεύσεις 7% Ναι, αλλά σε ποιους κλάδους ήταν 7%? Δεν μπορεί να βάλει στον ίδιο κουρβανά της αφήξης της Fraport που κατεβαίνουν στη Ρόδο και για τα ξενοδοχεία και τα Airbnb. Δεν είναι έτσι.
0: Σωστό. Πείτε μας κάτι, πώς ήταν η σεζόν στη Λέρο?
1: Εκτός από το Μάιο που ήταν κακός, για όλη την Ελλάδα ήταν κακός,
0: ναι,
1: με τα νούμερα που βλέπω, η Λέρο πήγε εξαιρετικά. Ειδικά 15 Ιουνίου μέχρι και προχθές ήταν σε πάρα πολύ καλές πληρότητες. Φυσικά, σας έχω ξαναπεί και άλλη φορά, βοηθάει πολύ το yachting, έτσι,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: και εξυπηρετούν τα μικρά καταλήμματα, ειδικά την τουρκική αγορά με το yachting.
0: Πάντως η σεζόν αυτή είναι καλύτερη ή χειρότερη από την περσινή, τώρα που, που στο κλείσιμο, τι πιστεύετε θα είναι τα στοιχεία?
1: Θεωρώ ότι στις αφήξεις θα είμαστε εννοώ στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, έτσι μιλάω, ναι, αλλά και με την Κρήτη που μίλαγα στο συν 3, συν 5,
0: ναι.
1: Το θέμα είναι στο τέλος τι έμεινε από τις εισπράξεις. Αυτό λέγανε οι κριτικοί συνάδελφοι που έχουν πολύ μεγάλα ξενοδοχεία.
0: Εκλέγονται όλη την ώρα οι κριτικοί τώρα.
1: Εντάξει. Ναι, εντάξει. Δεν είναι ό,τι λάμπει, δεν είναι χρυσός πάντοτε, κύριε Λοΐζο, να το ξέρετε, έτσι. Δηλαδή η εστίαση σίγουρα είναι το λιγότερο 10-15% κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με όλο αυτό, γιατί δεν είναι μόνο τι εισπράττεις, είναι και τι πληρώνει στο τέλος του μήνα μια επιχείρηση. Με τα ενεργειακά, οι μισθοδοσίες και καλά κάνουν να ανεβαίνουν. Εγώ, παρόλο που είμαι εργοδότης 45 υπαλλήλων, εγώ όταν μου λέει η κυβέρνηση ανέβασε το μισθό του υπαλλήλου, να μου πεις βεβαίως, γιατί ο υπάλληλος είναι συνεργάτης μου. Εγώ θέλω να μπαίνει την πόρτα του ξενοδοχείου μου και να είναι ικανοποιημένος.
0: Σωστό. Έτσι πρέπει.
1: Αλλά όμως, για να δίνουμε και στον εργαζόμενο, θα πρέπει όμως και ο επιχειρηματικός κλάδος να έχει κάποια tips, ώστε να βοηθήσουμε κι άλλο τον εργαζόμενο. Γιατί πρέπει και ο εργαζόμενος, γιατί η ακρίβεια έχει μεγαλώσει. Εγώ είμαι και με τον εργαζόμενο, το έχω ξαναπεί και σε πολλά διάφορα μέσα και μου λένε μπράβο, όχι το πιστεύω. Όταν ο εργαζόμενος είναι ευχαριστημένος, θα είμαι και εγώ ευχαριστημένος. Και θα βγει ένα σούπερ τέλειο, να το πω απλά, μείγμα, ώστε ο τουρίστας να πει «Α, πήγα στη Λέρο, πήγα στη Ρόδο και είχα και σέρβις εκτός από μεγάλα ξενοδοχεία με 5 πισίνες και 10 εστιατόρια». Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και τι προσδίδει στον πελάτη. Φιλοξενία, καθαριότητα, σεβασμό, χαμόγελο.
0: Έξω, πώς είναι το νησί, ο Δήμος πώς θα πάει σε αυτά τα επίπεδα, εντάξει, με την καθαριότητα και, με όλα αυτά.
1: Ο Δήμαρχός μας, ο Δημόθεος Κοτάκης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει στον κουρβανά του 50 εκατομμύρια ευρώ για έργα. Καταλαβαίνετε, σαν μικρό τόσο νησί. Σε αυτό είναι μέτρε ο Τιμόθεος ο Κοτάκης.
0: Μέσω περιφέρειας τον βλέπουμε συνέχεια με τον κύριο Χατζημάρκο, αγκαλιές,
1: ναι,
0: φωτογραφίες.
1: Εντάξει, όποιος είναι ικανός. Το θέμα είναι ότι αυτά τα έργα είναι έργα τετραετίας, πενταετίας, τριετίας. Θέλει λίγο υπομονή από τον κόσμο, γιατί για να γίνει μια μελέτη στο ελληνικό κράτος, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, εντάξει, δεν τρέχουμε, ναι.
1: Ακούτε.
0: Σίγουρα.
1: Θεωρώ ότι την επόμενη διετία θα γίνουν πολύ μεγάλα έργα στο νησί. Ήδη φτιάχτηκε το λιμάνι που έχει σπηλαίωση εδώ και 15 χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Είναι ασφαλή στο λιμάνι, τελειώνει το ξενοδοχείο Λέρος, τελείωσαν οι αφαλατώσεις, έτσι. Έχει και άλλα έργα, έχει ασφαλτοστρώσεις, τώρα ξεκινάνε τσιμεντοστρώσεις σε επαρχιακούς δρόμους που πήρε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ένα κονδύλι, ξέχωρα από την περιφέρεια.
0: Ωραία.
1: Έχει πολλά να κάνει, το χιτί, τελειώνει.
0: Λοιπόν, καλό χειμώνα να έχετε, κύριε Σβεστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση
1: όλο τον κόσμο.
0: Και θα είμαστε σε επικοινωνία και σε επαφή.
1: Καλά, κύριε
0: Λεπτά. Καλή δύναμη. Γεια σας.

Πάμε στα λίγα λεπτά που απομένουν να ρίξουμε και μία ματιά στις αθηναϊκές εφημερίδες. Η Δημοκρατία στο ειδικό δικαστήριο Μητσοτάκης. Η ενεργειακή έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει το... Η ενέργεια παύλα έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει το δρόμο. Επικαλείται τον Μπρατάκο ως ισιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή στο μπάζωμα των τεμπών.

0: Αυτή τώρα είναι πατριώτες. Αυτή η εφημερίδα, η Δημοκρατία, θέλει να στείλει τον Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο και κάνει τεράστιο αγώνα για να πέσει ο Μητσοτάκης. Το θέμα όμως με όλους αυτούς τους πατριώτες, ξέρετε ποιο είναι? Ότι όλοι αυτοί δουλεύουν για την αριστερά και το Τσίπρα. Γιατί εάν φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Μητσοτάκης, ποιος θα έρθει να κυβερνήσει κατά τη Δημοκρατία? Ξανά ο Καραμαλής? Θα το φέρουν πίσω ο Σαμαράς? Ο Κασιδιάρης? Ή η Λατινοπούλου? Κανένας από αυτούς. Ή ο Βελόπουλος? Μην ξεχνάω και τον Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος έχει τις πιο πολλές πιθανότητες να βγει πρώτος, άμα φύγει ο Μητσοτάκης από τη δεξιά, έτσι, από την κεντροδεξιά. Μιλάμε τώρα για 1 στο 3 εκατομμύριο. Όχι. Ο Τσίπρας θα έρθει να κυβερνήσει. Όλοι αυτοί εδώ οι αριστεροί, οι δεξιοί υποτίθεται, οι πατριώτες. Όλοι αυτοί οι πατριώτες αυτών των φυλάδων δουλεύουν για τον Τσίπρα. Νοσταλγούν τις εποχές του Τσιπροκαμένου. Αυτοί μας φέρανε στη συμφωνία των Τεμπών. Στη συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά μη σας πω και στην τραγωδία των Τεμπών. Όλοι αυτοί, να ξέρετε, μας φέρανε και στην τραγωδία των Τεμπών που βγαίνουν και φωνάζουν τώρα. Και να σας πω γιατί. Γιατί όταν ο Καραμαλής, ο Κώστας ο Καραμαλής, ήταν πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το 9-10, είχε δώσει τα λιμάνια, τον Πειραιά, στην Κόσκο, στους Κινέζους. Και ήθελε να δώσει και την Αλεξανδρούπολη στους Ρώσους, να κάνουν τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης. Και βγήκε τότε η Αμερική, εννοείται, ότι δεν το ήθελε αυτό, το παρακολουθούσαν με τη Vodafone, υπήρχαν απειλές να το σκοτώσουν, ελικόπτερα που θα ερχόταν ο Πούτιν να πάει στο Άγιον Όρος έπεφταν, με παπάδες μέσα και σκοτωνόντουσαν, σκοτώθηκαν αρχιεπίσκοποι. Υπήρχε κίνδυνος, ήταν όλοι σε πανικό, μην φάνε τον Πρωθυπουργό, τον Καραμαλή. Η αριστερή καίγανε την Αθήνα 6 μήνες για τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου από τον Κορκονέα, ένα νέο παιδί που είχε σκοτωθεί, που κυνηγούσε ένα αστυνομικό, πυροβόλησε αστυνομικός πίσω στο έδαφος, ξοστρακίστηκε η σφαίρα στην καρδιά του παιδιού, 15 χρονών παιδί, σκοτώθηκε. Και έγανε την Αθήνα με αυτό εδώ, με αφορμή αυτό το συμβάν, μήνες, 9 μήνες και εγώ ήταν η Αθήνα. Σε αυτό το περιβάλλον ο Καραμαλής έπρεπε να πάρει και μέτρα, γιατί το έλλειμμα εκτινασότανε. Γιατί είχαμε μπει στο ευρώ επισημίτη, με ψεύτικα στοιχεία, με πειραγμένα, και έπρεπε η Ελλάδα για να τα βγάζει πέρα με αυτά εδώ που έδινε συντάξεις και τα λοιπά ως παροχές, επί των καλών εποχών είχαν μπει αυτές εδώ στην κοινωνία, έπρεπε η Ελλάδα να δανείζεται. Και συνεχώς δανειζότανε, γιατί δεν γινότανε αλλιώς. Έτσι λοιπόν, ο Καραμαλής τότε δεν πήρε μέτρα. Απέναντί του είχε τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος το έλεγε, φύγε. Τώρα στις προεδρικές εκλογές στη Βουλή μέσα δεν θα ψηφίσουμε για πρόεδρο Δημοκρατίας. Θα πέσει η κυβέρνηση, φύγε, του έλεγε. Και ο Καραμαλής έλεγε να πάρουμε μέτρα και οι αριστεροί και τα πασόκια και οι πασοκτζίδες έλεγαν λεφτά υπάρχουν. Πέφτει ο Καραμαλής. Έρχεται ο Γιώργος Παπανδρέου. Μπαίνουμε στα μνημόνια. Αμερικανοποιείται η χώρα. Ευρωπαϊκοποιείται 100% η χώρα. Η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που είχε η Ελλάδα τότε, που έπαιζε και με τους Κινέζους και με τους Ρώσους και με τους Αμερικάνους, πάει περίπατο. Και πάμε μόνο Αμερική και Ευρώπη. Οι Ρώσοι κόβονται από εκεί. Σταματάει το έργο στον Μπουρκάς, αλλά όμως είχε δώσει το λιμάνι του Πειραιά στους Κινέζους. Πρόβλημα. για την Ευρώπη και για τους Αμερικάνους. Γιατί απέκτησαν ο δράκος της Κίνας, το κεφάλι του το έφερε στον Πειραιά. Όλο το εμπόριο της Κίνας για την βόρειο-ανατολική Ευρώπη και κεντρική μέσω Πειραιά. Αλλά για να φύγει όμως το εμπόρευμα από τον Πειραιά, τι χρειάζεται, τι χρειαζότανε, καλό σιδηρόδρομο. Σωστά, βέβαια, γιατί τα εμπορεύματα από τον Πειραιά δεν φεύγουν μεταξύ, ούτε φεύγουν με τις φορτωτικές, με τα τέτοια μόνο, με τις νταλίκες. Φεύγουν ως επιτοπλίστων κυρίως με σιδηρόδρομο, μέσω του σιδηροδρόμου. Πού να φύγουν τόνοι, εκατοντάδες κοντέινερ και τα λοιπά μετά, αυτά θα μπλοκάρουν όλοι οι δρόμοι. Θα είναι μόνο νταλίκες έξω. Στο σιδηρόδρομο πάνω, τα κοντέινερ και πάνε. Ποιος δεν ήθελε λοιπόν να έχει καλό σιδηρόδρομο η χώρα, ή μάλλον το αντίθετο εγώ θα σας πω. Ποιος ήθελε να έχει καλό σιδηρόδρομο η χώρα, η Κίνα. Για να φεύγουν με ταχύτητα τα εμπορεύματα, χωρίς να μπλοκάρονται, χωρίς να καθυστερούν, χωρίς να περιμένουν, και να αυξάνεται παράλληλα η προσέλευση νέων εμπορευμάτων από την Κίνα, και να ανεβαίνει ο τζίρος και να ανεβαίνει η πώληση των εμπορευμάτων της Κίνας. Άρα λοιπόν, γιατί δεν έγινε η σύμβαση 717, γιατί δεν υλοποιήθηκε επί Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας την κουρέλιασε τη σύμβαση 717 μετά τον Γιώργο Παπανδρέου, που θα εξυγχρονιζόταν ο ελληνικός σιδηρόδρομος? Προφανώς γιατί θα δεχόταν πιέσεις από αυτούς που δεν ήθελαν να πάρει φτερά η Κίνα, ο κινέζικος δράκος, και να διώχνει περισσότερα εμπορεύματα προς την κεντρική Ευρώπη. Αν ο σιδηρόδρομος είχε εξυγχρονιστεί, δεν θα είχαμε το δυστύχημα των τεμπών. Αν έτρεχε η σύμβαση 717 επί Τσίπρα, δεν θα είχαμε το δυστύχημα των τεμπών. Αυτοί τώρα που βγαίνουν όλοι και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι σκότωσε τα παιδιά, είναι οι πρώτοι που έχουν ευθύνη. Γιατί δεν εξυγχρονίστηκε ο σιδηρόδρομος και γιατί έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα, γιατί βέβαια δεν ήταν και μόνο η αιτία αυτή, έτσι. Δηλαδή είχαμε και ένα σταθμάρχη, ο οποίος ήταν με γυναίκες, μεθυσμένος, τρεις μέρες, αυτός και οι υπόλοιποι σταθμάρχες, μέσα στο σταθμαρχείο, γιατί κάνανε πάρτι που ήταν οι... δεν ξέρω και εγώ τι ήταν, ήταν οι απόκριες. Τα καρναβάλια. Και καλοπερνούσαν εκεί πέρα μέσα. Και ήταν σουρωμένοι όλοι, μεθυσμένοι, τα λένε οι δικηγόροι το τι γινόταν μέσα στο σταθμαρχείο και έγινε αυτό το δυστύχημα. Αλλά να μην βγαίνουν να μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί όλοι. Αυτοί όλοι που φέρανε το Τσίπρα και τον Καμένο, γιατί αυτοί ευθύνονται περισσότερο. Και που τώρα θέλουν να τους ξαναφέρουν πάλι, με άλλη μορφή. Και γι' αυτό βαράνε αυτήν εδώ την κυβέρνηση να φύγει. Και έχουνε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αφρίσει. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και αυτήν την εφημερίδα και αυτό το σχόλιο. Πάμε παρακάτω. Ελεύθερος τύπος στα τρία πακέτα αναδρομικών. Ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν αντιγρυπτικό εμβόλιο. Τα νέα ακίνητα πώς αλλάζουν χρήση. Το μακελιό έπιναν αίμα και θησάβριζαν. Η εστία, ράπισμα κατά της μετριοκρατίας. Άλλοι μπατριώτες και αυτή της εστίας. Είναι της ίδιας συνωμοταξίας με τη Δημοκρατία. Η Εξπρέσο, πιο ΕΚΑΒ, έχω πελάτησα. Η εφημερίδα των συντακτών, γενέθλια με αγκάθια του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, έκλεισε 52 χρόνια. Η κόντρα, τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη. Είχαμε και το Σαμαρά, ναι, δεν είπαμε τίποτα. Βγήκε και ο Σαμαράς. Και αυτός με τον μπάζωμα τώρα. Και ο Σαμαράς στο αφήγημα με τον μπάζωμα. Η Σταρ, θεραπεία με δονητές στη χρυσή σουίτα. Η Political, χρυσή εκβιασμή του ανήλικου hacker. Το Manifesto, το comeback του απεργού της Τυρόπιτας. Η Voice, ο Πιτσιλής υπονομεύει τις 120 δόσεις. Ο Εθνικός Κήρυκας, χωρίς ομοφωνία η εκλογή Αθηναγόρα για τη νέα Ιερσαίη και τέλος εποχής για το Λευκό Πύργο. Η Απογευματινή ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη ως Σαμαράς. Μήνυμα υπονόμευσης. Η Ελεύθερη Ώρα, βανδαλισμένη προτομή της Μαντός του Μαυρογένους. Κλείνω, είναι αυτεμπορική η αστερίσκη στους στόχους του προϋπολογισμού. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας.
1: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
7: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
6: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
7: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
6: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
7: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Faye Fruits, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
6: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
7: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
6: Και ρύζι νιχάκι, Μπονέτ, Γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
11: Πόθεν έσχες για όλους. Και για τους γιατρούς πόθεν έσχες, και για τους δικηγόρους πόθεν έσχες, και για τους πολιτικούς πόθεν έσχες. Για όλους, πάμε. Αντέχουμε, αντέχετε. Και για τους δημοσιογράφους πόθεν έσχες. Εννοείται, οι δημοσιογράφοι καταβάλουν πόθεν έσχες. Εννοείται ότι υποβάλλουν. Η political. Η παράταξή μας μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, είπε ο Μητσοτάκης στα γενέθλια. Ρούμπιο στην Αθήνα, η κρυφή ατζέντα και τα δώρα. Επίσκεψη υψηλού συμβολισμού από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Τι θα συζητήσει για ενεργειακά, αμυντική συνεργασία και εξοπλιστικά. Το μανιφέστο «Η Ελλάδα δεν θα πέσει θύμα λαϊκιστών». Νέα Δημοκρατία, το μεγάλο λαϊκό κόμμα που άλλαξε την πορεία της χώρας. Ξάλπισμα νίκης εν ώψη των εκλογών το 2027 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με δυναμικό παρόν χιλιάδων οπαδών και στελεχών στα γενέθλια της κεντροδεξιάς παράταξης. Τοξικός υβριστής ο Τσίπρας. Προσβάλλει βάναυσα τους πολίτες. Θεωρεί ότι ο αμετροεπής, ότι τα υπερπλεονάσματα που προκύπτουν από την καλή πορεία της οικονομίας είναι εργαλείο εξαγοράς ψήφων. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι πολιτικά γελίος πραγματικά. Δεν έχει να προσφέρει ούτε μία πρόταση ουσιαστική στη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν έχει να πει τίποτα. Είναι ένας ποδέμος κακής ποιότητος, λαϊκιστής, που δηλητηριάζει και αυτός, λιγότερο βέβαια από τους άλλους, την πολιτική ζωή του τόπου. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι, δηλαδή είναι άτομα τα οποία είναι άκρως διχαστικά. Και αυτός βέβαια απλά έχει ένα λαϊκίστικο αριστερό. Του έχουν πει, ας το πούμε, εκεί πέρα οι επικοινωνιολόγοι, να μην είναι τοξικός, οπότε προσπαθεί κάπως. Η Voice ξέσπασε εμφύλιο στους γαλάζιους λογιστές. Ο Σταυρούλιας στο ραντεβού και το είναι διβήμα. Σβήνουν τα σχολεία στα μικρά νησιά της Ελλάδας, λέει ο Εθνικός Κήρυκας. 75 έκλεισαν και 400 ανέστειλαν τη λειτουργία τους σε όλη τη χώρα. Αυτό λόγω υπογεννητικότητας.

Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία η απογευματινή. Όσα έγιναν στη γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στο Γκάζι. Η επιστροφή του Πυρσού, οι μπασκέτες και ο πίνακας των ευχών. Γιατί ο Καραμαλής έκανε τον Κινέζο.

Τεινάζει στον αέρα τον προσωπικό αριθμό ο Βελόπουλος. Γιατί δεν προβλέπεται εναλλακτικός τρόπος ταυτοποίησης? Ο πρώτος αρχηγός κόμματος που φέρνει ολοκληρωμένα το θέμα στη Βουλή. Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κάνει λόγο για μετριασμό των κινδύνων αποκάλυψης του προσωπικού αριθμού. Τι να σχολιάσω τώρα? Ας μη σχολιάσω. Ο τοπάρχης, χρυσές παγέτες για τη μισθοψίδη. Είναι αυτεμπορική, επενδυτικό άλμα άνω των 50 δισεκατομμυρίων για το 2027. Αισιόδοξη πρόβλεψη του κρατικού προϋπολογισμού παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες. Κάτω από το 130% του ΕΠ το χρέος, στο 7,9% η ανεργία, στο 2,6% ο πληθωρισμός, στο 2,3% η ανάπτυξη, συν 2,15 δις εισπράξεις φόρων, συν 15% φόροι νομικών προσώπων λόγω υψηλής κερδοφορίας. Σε αυτήν την εικόνα της οικονομίας, τι θα κάνουμε τώρα? Αυτή είναι η πραγματικότητα της οικονομίας. Αυτή είναι η εικόνα της οικονομίας. Εάν άφηναν λίγο να ανασάνει, να δει ο κόσμος, δηλαδή αν στήριζαν ουσιαστικά την οικογένεια και τη μητρότητα η κυβέρνηση, θα είχε τεράστια διαφορά το αίσθημα το κοινωνικό. Δηλαδή αυτές εδώ που έχει βάλει οι κυρίες, κυρία ξέρω εγώ Δόμνα και η κυρία Ζαχαράκη, οι συμπαθέστατες, αν δεν τις είχε βάλει εκεί, τις είχε βάλει στο Υπουργείο Εργασίας, ας το πούμε. Κυρία Κεραμέως καλά είναι πια, εντάξει, δηλαδή έχει κουράσει η κυρία Κεραμέως. Αν δεν είχε αυτές εδώ τις κυρίες και είχε ένα σοβαρό πολιτικό όπως τον Άδωνη Γεωργιάδη στην οικογένεια, στο Υπουργείο Οικογένειας, και έκανε πολιτική ο Άδωνης Γεωργιάδης για να καταπολεμήσει την υπογεννητικότητα, πιστεύω ότι θα ήταν τεράστια η διαφορά η κοινωνική αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα ήταν πολύ πολύ καλύτερα τα πράγματα κοινωνικά, διότι οι μητέρες είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας. Οι μητέρες, οι ελληνίδες μητέρες πρέπει να στηριχθούν.

Λοιπόν, αυτά. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για τον επίλογο.

0: Λοιπόν, το θέμα σήμερα είναι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, η ενίσχυση των ελληνικών δυνάμεων, έτσι, με τελευταίας τεχνολογίας και χμής όπλα είναι το θέμα το οποίο επικρατεί. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι αναμένεται.
1: Κοντά μας, αμερικές συμφωνίες, εξοπλιστικά προγράμματα, οπλικά συστήματα αναβάθμιση αυτών. Σταύρο, να τα δούμε.
2: Πράγματι, Λένα, ήθιστε να έχουν μια λίστα οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών που έρχονται στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει και αμυντικούς εξοπλισμούς. Πρώτα απ' όλα, αυτό που περιμένουμε να συζητηθεί είναι τα όπλα της πολεμικής αεροπορίας. Συγκεκριμένα, αυτό που θέλουμε να ζητήσουμε να μας αποδεσμεύσουν οι Αμερικανοί είναι οι πύραυλοι

0: Μια πολύ ισχυρή αεροπορική δύναμη, τη ρεχακοκαλιά της πολεμικής αεροπορίας, όπως λέμε. Και βεβαίως τα Striker, τεθωρακισμένα οχήματα τα οποία θέλουμε να μας αποδεσμεύσουν οι Αμερικανοί να τα πάρουμε με πολύ χαμηλό ή και καθόλου κόστος για να ενισχύσουν τα οχήματα αυτά των στρατόξυρας.
1: Τώρα η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο έχει πολλούς συμβολισμούς. Γίνεται όμως σε μια περίοδο που οι γειτονές μας έχουν ξεκινήσει και τις παραβιάσεις. Θα είχαμε και νέες.
0: Λοιπόν, είχαμε μια μέρα με αρκετά συμβάντα στο Αιγαίο. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Κάποιες από αυτές από 2 οπλισμένα τουρκικά F-16 και μάλιστα σε μια περίπτωση είχαμε και εικονική αερομαχία. Λένα, είχαμε πολλές μέρες να δούμε κάτι αντίστοιχο. Είναι ενδεικτικές οι προθέσεις της Άγκυρας εν όψη, όπως είπες, και της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, αυτά αναμένονται να ζητηθούν, έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιογράφου του συγκεκριμένου από τον Sky, όπως ακούσαμε. Δηλαδή, αναμένουμε να πάρουμε. Θέλουμε πυράβλους, ουσιαστικά αυτή είναι η ουσία της είδησης, που να είναι για τα αεροπλάνα μας, για τα F-16, και να είναι ειδικοί στα αντιαεροπορικά συστήματα για τους S-400 των Τούρκων. Οι Meteor είναι τα οποία, οι οποίοι κουμπώνουν στα Rafale. Σκεφτείτε να πάρουμε και για 60 που έχουμε ήδη αναβαθμισμένα F-16 Viper τέτοιους πυράβλους. Δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλη υπόθεση, πολύ σοβαρή υπόθεση για την άμυνα της χώρας μας. Την ίδια ώρα τώρα που έρχεται ο Ρούμπιο, το Roots Race βγαίνει στο Αιγαίο. Πάμε να ακούσουμε.
1: Ντάμας, να καταλάβουμε τι μπορούμε να δούμε που μας αφορά κιόλας, Γιάννη.
3: Λένε να πούμε αρχικά ότι το Roots Race κινείται στον θαλάσσιο άξονα που συνδέει την τουρκική παραλιακή πόλη Αναμούρ κοντά στην Μερσίνη με τα κατεχόμενα και συγκεκριμένα την περιοχή όπου βρίσκεται ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Teknergy κοντά στην Κερίνια. Η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή έχει δεσμευτεί με Ναύτεξ από την Τουρκία μέχρι και την 25η Οκτωβρίου. Τώρα, σύμφωνα με υπηρεσιακές αναφορές που έχουν τεθεί υπόψη μας, το Roots Race συνοδεύεται από 3 ερευνητικά σκάφη υποστήριξης. Τα στοιχεία τους βρίσκονται στη διάθεση του Sky. Η παρουσία των 3 αυτών πλοίων στην ίδια θαλάσσια περιοχή σημαίνει πρακτικά ότι το Roots Race δεν κάνει μια αυτόνομη, μεμονωμένη κίνηση, μια επίδειξη σημαίας, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά προετοιμάζεται ή πραγματοποιεί ήδη έρευνες στην συγκεκριμένη περιοχή. Να πούμε ακόμα ότι στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί, όπως είπες και εσύ, η ταχύτητα του πλοίου.
1: Που δείχνει τι, Γιάννη?
3: Από 2 έως 4 κόμβους. Είναι πολύ χαμηλή η ταχύτητα, η οποία παραπέμπει είτε σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για την πραγματοποίηση ερευνών, ή ότι ήδη έχει ξεκινήσει να πραγματοποιεί έρευνες στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγεί και ένα ακόμα στοιχείο που προκύπτει από το λεγόμενο σύστημα αυτόματης αναγνώρισης, το γνωστό ΑΗΣ. Εκεί το Roots Race είναι καταχωρισμένο ως πλοίο με περιορισμένη δυνατότητα να κάνει αλλαγή πορείας και αλλαγή ταχύτητας.
1: Άρα να βρεθεί σε περιοχή ελληνικού ενδιαφέροντος μπορεί να το δούμε.
3: Πρακτικά αυτό σημαίνει για τους ειδικούς είτε ότι έχει ήδη ποντίσει καλώδια τα οποία σέρνει, είτε ήδη ότι έχει ποντίσει και σέρνει υποθαλάσσιους αισθητήρες, δηλαδή ότι έχει ξεκινήσει τις έρευνές του ήδη στην συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Κλείνοντας, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι σύμφωνα με τις συγκεκριμένες υπηρεσιακές αναφορές υπάρχουν στοιχεία, ενδείξεις ή αν θέλεις και ανησυχίες ότι στο διάστημα 12 μέχρι και 23 Οκτωβρίου είναι πιθανό να κάνει κάποια μεταβολή στην κίνησή του και να κινηθεί δυτικότερα, σε περιοχή δηλαδή ελληνικού ενδιαφέροντος. Να σου πω πάντως ότι μέχρι στιγμής το Roots Race, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές αναφορές, δεν συνοδεύεται από μονάδες του τουρκικού πολεμικού ναυτικού.
1: Άλλα είναι σε μια συγκεκριμένη.
2: Λοιπόν, αυτά και από τους Τούρκους. Διορθώνω, δεν βγήκε στο Αιγαίο, βγήκε στην Ανατολική Μεσόγειο και προφανώς υλοποιεί εργασίες της διασύνθεσης της Βορείου Κύπρου με την Τουρκία. Γιατί το έχουν δηλώσει αυτό οι Τούρκοι για ηλεκτρική διασύνθεση εκεί και, συν της άλλης, θέλουν να προχωρήσουν και σε αγωγό φυσικού αερίου σύνδεση της Κύπρου με την Τουρκία.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου. Καλημερίζουμε όλους εσάς που ακούτε μέσα από τους δέκτες του ραδιοφώνου Κόσμος 93,8, αυτή τη φωνή. Χαιρετούμε και όλους εσάς στην τηλεόραση Κόσμος. Μας παρακολουθείτε από τα νησιά και από τη Ρόδο φυσικά, και από όλα τα όμορφα χωριά. Τα οποία όμορφα χωριουδάκια τώρα θα γίνουν όλο και πιο ελκυστικά, γιατί όταν χειμωνιάζει έρχεται ο καιρός τους, έρχεται η εποχή τους. Τα συνδυάζουμε όλα, είμαστε ένας ευλογημένος τόπος. Έχουμε την θάλασσα, έχουμε τα χωριά, έχουμε την όμορφη πόλη. Λίγο περιποίηση χρειάζεται, λίγο μεράκι παραπάνω, λίγο προσοχή από όλους μας. Να μην ρίχνουμε τα σκουπίδια για παράδειγμα έξω από το αυτοκίνητο. Τα τσιγάρα, να ξέρετε ότι οι γόπες όταν τις πετάτε έξω δεν λιώνουν οι γόπες. Η γόπα δεν είναι κάτι το οποίο είναι ανακυκλώσιμο, δηλαδή θα το ρίξω έξω στη φύση και θα λιώσει, θα εξαφανιστεί. Θα μείνει εκεί, είναι σκουπίδι, και ας είναι και γόπα. Είτε την πετάει κανείς στην παραλία, είτε την πετάει, ξέρω εγώ, στο πάρκο, όπου και να την πετάξεις, είτε την πετάς στο δρόμο. Η γόπα του τσιγάρου είναι ένα μικρό σκουπίδι. Κράτα τη στο τασάκι σου, άδειασε το τασάκι σου σε μία σακούλα, πέτα τη σακούλα σκουπίδια. Αυτή είναι η ιστορία. Έτσι. Χρειάζεται παιδεία σίγουρα για όλα, για το κάθε τι. Και χρειάζεται και λίγο μεράκι και αγάπη για τον τόπο. Από όλους μας. Γιατί αν περιμένουμε μόνο από τη δημοτική αρχή, ζήτω που καήκαμε. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στις εφημερίδες. Να δούμε πώς καταγράφουν την επικαιρότητα σήμερα, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία. Κύριο θέμα της, θλιβερή μετάλλαξη. Νεοποτισμός με αγιογραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση η εμφάνιση του Δημητριάδη, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Όλα αυτά στα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Στα 52 χρόνια που γιόρτασε η Νέα Δημοκρατία. Πάμε λίγο έτσι με την ευκαιρία να ακούσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού σε αυτήν του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία, για να γιορτάσουμε τα 52 γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης. Και να θυμηθούμε, σήμερα...
0: Ψόφιο το κοινό από κάτω, έτσι, δηλαδή περιμέναμε χειροκρότημα τώρα σε αυτό το σημείο. Ψόφιοι είναι ο δημοκράτης από κάτω. Αν τους δεις, είναι όλοι με τα κινητά, και με τα τάμπλετ.
1: Διαφορετικό χαρακτήρα.
0: Και τραβάνε, τον Πρωθυπουργό, πάμε να ακούσουμε.
1: Αλλά να δώσουμε στην καθεμία και στον καθένα ξεχωριστά μία ευκαιρία να θυμηθείτε τη δικιά σας προσωπική διαδρομή και το τι σας συνδέει εσάς με τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι βέβαια και μια μεγάλη ευκαιρία για εμένα να σας πω πρώτα και πάνω απ' όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εσείς είστε η Νέα Δημοκρατία, εσείς είστε η ψυχή και η καρδιά της παράταξης. Και πρέπει να σας πω ότι για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά τα γενέθλια της ίδρυσης της παράταξής μας είναι μία ευκαιρία να θυμηθούμε την προσωπική μας διαδρομή. Πρέπει να σας πω ότι συγκινούμε ιδιαίτερα όταν βλέπω ανάμεσά μας παλιούς αγωνιστές που κρατούν σημαίες από τους αγώνες της Νέας Δημοκρατίας επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τις μεγάλες, την τριπλή εκλογική αναμέτρηση του 89-90, όταν φυλάτε τις παλιές σας κονκάρδες και όλα εκείνα τα οποία σας συνδέουν και μας συνδέουν με την ιστορία αυτής της μεγάλης παράταξης που ταύτισε την ιστορία της με τη μοίρα αυτού του τόπου. Και σκεφτόμουν, καθώς ερχόμουν, φίλες και φίλοι, ότι 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί τρεις φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027. Με μπροστάριδες τους ονεδίτες μας και τις ονεδίτισες. Λοιπόν, υπάρχει ένα quiz εδώ, ένα quiz με κάποιες ερωτήσεις και αν δεν κάνω λάθος, μία ερώτηση είναι η εξής. Πότε η ΟΝΕΔ για πρώτη φορά πρότεινε την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων ως επίσημη θέση της νεολαίας του κόμματος? Για να δω εδώ, ποιοι το ξέρουν. Το 1987, πολύ πριν γεννηθείτε, η ΟΝΕΔ ήταν πάντα μπροστά από τις εξελίξεις. Έβλεπε μπροστά. Αλλά τελικά, αυτό το οποίο συνδέει όλες αυτές τις εποχές και τη διαχρονική δύναμη της παράταξής μας είναι τελικά ένα πράγμα. Πώς η μεγάλη μας παράταξη μπόρεσε πάντα να μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Πώς μπορέσαμε ως παράταξη να ανανεωνόμαστε διαρκώς, να βλέπουμε το παρόν και το μέλλον όχι με τα γυαλιά του παρελθόντος. Και αυτή τελικά είναι η μεγάλη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας και αυτή είναι η δύναμη που θα μας επιτρέψει και πάλι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Διότι ακριβώς αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς, όπως προφητικά έγραψε ο ιδρυτής μας στην ιδρυτική μας διακήρυξη, είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες και αγωνίζεται τελικά για το καλό όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων ασχέτως του τι ψηφίζουν αυτοί στις εκλογές. Έχουμε μπροστά μας, φίλες και φίλοι, ακόμα μία δύσκολη εκλογική αναμέτρηση. Αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, όχι μόνο στις δυνατότητες του ελληνικού του κόμματός μας, αλλά στην κρίση του ελληνικού λαού, ο οποίος βλέπει, κρίνει και συγκρίνει και γνωρίζει ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα, αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον, τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλες εσείς. Τίποτα δεν μπορεί να πετύχει ένας αρχηγός, ένας πρωθυπουργός, χωρίς ένα καλό επιτελείο, χωρίς μια καλή ομάδα και χωρίς να γνωρίζει ότι τελικά έχει την κοινωνική στήριξη μιας μεγάλης παράταξης η οποία έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία και δεν θα μιλήσουμε σήμερα πολύ, γιατί σήμερα είναι μια ευκαιρία να σας σφίξω το χέρι, να δείτε παλιούς φίλους, παλιούς αγωνιστές. Θα έχουμε την ευκαιρία σε αυτή τη διαδρομή μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης του 2027 να εξηγήσουμε στους πολίτες ποιο είναι το σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030. Να μιλήσουμε για αυτά που πετύχαμε, αλλά ταυτόχρονα και με θάρρος να αναγνωρίσουμε τα λάθη που κάναμε. Αν κρατήσετε ένα πράγμα από τη σημερινή σύντομη παρέμβασή μου είναι το εξής. Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε, διότι γνωρίζουν καλά οι Έλληνες πολίτες ότι από εμάς μπορούν να περιμένουν περισσότερα, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουν ότι πρέπει μέσα μας να βρούμε τη δύναμη και τα λάθη μας να αναγνωρίσουμε, αλλά ταυτόχρονα να σχεδιάσουμε και μια πορεία προς ένα μέλλον το οποίο μπορεί, ναι, να κάνει επιτέλους την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη, να επιστρέψουμε στη θέση που πραγματικά μας αξίζει. Θα έχουμε μπροστά μας δύσκολους καιρούς, μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Βλέπετε τι γίνεται σήμερα στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Σκεφτείτε αυτή η μεγάλη οικονομική αναταραχή να έβρισκε την Ελλάδα σε μια θέση αδυναμίας. Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα, η οποία μειώνει την ανεργία. 7,4% η ανεργία τον Αύγουστο, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό εδώ και 25 χρόνια. Είναι μια χώρα η οποία σήμερα μπορεί να στηρίζει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και όχι από δανεικά. Και αυτή την πορεία δεν θα τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών οι οποίοι μπορεί απλά να φόρεσαν καινούρια ρούχα. Αλλά αυτά, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αναλυτικά από τώρα μέχρι τις εκλογές. Σήμερα ας πάρουμε λίγο το χρόνο να δούμε παλιούς φίλους και παλιούς αγωνιστές, να περάσετε από αυτό το πολύ ωραίο πίνακα στον οποίο ο καθένας μπορεί να γράψει τι σημαίνει τελικά η Νέα Δημοκρατία για τον καθένα και για την καθεμία ξεχωριστά. Διότι όταν ταυτιζόμαστε με μια μεγάλη παράταξη, τα προσωπικό μας βιώματα έρχονται και συνδέονται με την ιδεολογία μας, με τις αρχές μας, με τις αξίες μας, με τις πολιτικές μας. Ρίξει και κάνα σουτάκι εκεί στην μπασκέτα. Ο κύριος Μπιλίτσε τα κατάφερε πολύ καλά, ίσως ο κύριος Κυρανάκης τα καταφέρει καλύτερα, αλλά πάνω απ' όλα χαμογελάστε με αισιοδοξία. Έχουμε κάθε λόγο παρά τους δύσκολους καιρούς να ελπίζουμε και να δικαιούμαστε να ελπίζουμε σε μια καλύτερη Ελλάδα. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορούμε να την κατακτήσουμε. Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα είναι ακόμα ένας όμορφος αγώνας. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να θέσουμε, να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε. Το κάναμε το 19, το κάναμε το 23, με τη βοήθεια τη δικιά σας και με την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας θα το ξανακάνουμε το 27. Να είστε καλά, χρόνια μας πολλά, χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Έστειλε τα μηνύματά του. Δεν θα επιτρέψουμε, λέει, στον λαϊκισμό να επανέλθει, το οποίο φόρεσε διαφορετικό προσωπείο και το οποίο έχει ευθύνη τεράστια για την οπισθοδρόμηση που υπέστη η χώρα και για την κατάσταση που βρέθηκε κάποτε η χώρα, δηλαδή και στο χείλος της καταστροφής. Και δεν είναι μόνο ο λαϊκισμός του Τσίπρα αυτός, είναι και ο λαϊκισμός του Πασόκ, του Λεφτά Υπάρχουν και όλης της περίοδου εκεί πέρα της μεταπολίτευσης, η οποία θεωρούσε ότι μπορεί να τρώει περισσότερα από αυτά που παράγει. Δηλαδή ότι πίστευαν ότι η χώρα μπορεί να έχει ελλείμματα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και με τα ελλείμματα θα πορευτούμε. Ελλείμματα και δανεικά. Ελλείμματα και δανεικά. Ελλείμματα και δανεικά. Φόροι στους φόρους και φτάσαμε. Τόκους στους τόκους και φτάσαμε εδώ πέρα που έχουμε φτάσει σήμερα. Έτσι, αυτός είναι ο λαϊκισμός. Υπόσχεσαι παπατζηλίκι. Αυτό. Χωρίς. Μόνο και μόνο για να παίρνεις πολιτικό όφελος από έναν κόσμο ο οποίος είναι ανενημέρωτος. Και λογικό, έτσι θα κατηγορήσω τόσο το. Όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης. Δεν είναι ότι ο κόσμος είναι άμυρος, δεν έχει καμία ευθύνη. Όχι. Έχει την ευθύνη του να είναι ενημερωμένος πολίτης και να κάνει σωστές επιλογές και να μπορεί να έχει μια σωστή διάκριση, να διακρίνει το καλό από το κακό, την αλήθεια από το ψέμα, τα βασικά τουλάχιστον. Αλλά δυστυχώς αρέσει το παραμύθι στον ελληνικό λαό. Δεν ξέρω εσάς άμα σας αρέσει το παραμύθι. Όμως ο καιρός της ωραίας κοιμωμένης και τα λοιπά πέρασε. Τα πράγματα έχουν αλλάξει και δεν σηκώνει πια λάθη η χώρα. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, λοιπόν, το οποίο και πάλι καθυβρίζει, βασικά, εντάξει, ναι, καθυβρίζει, θλιβερή μετάλλαξη ουσιαστικά, λέει. Θέλει να ρίξει το Μητσοτάκι η Δημοκρατία, τα έχουμε πει. Ο Ελεύθερος Τύπος, στα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο, κύριο θέμα, Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια. Διπλάσια ανάπτυξη από Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήσεις 2,8% σε συντάξεις. Όλα τα μέτρα στήριξης και οι στόχοι στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2027. Πιερακάκης, η πρόοδος της οικονομίας γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Τα νέα. Εισφορά 6% υπέρ πεθαμένων. 220 εκατομμύρια ετησίως στο χαράτσι για χείρες και ορφανά. Αεροπλάνα δικαιώματα επιβατών. Όλη η νέα λίστα, κύριο θέμα της εφημερίδας. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά, τι αλλάζει με τις κάρτες. Το μακελιό, ο Σάκης, ο Γρηγόρης και η δολοφονία του πυγμάχου. Συμβόλαιο θανάτου 150.000 ευρώ για αισθηματική αντιζηλία. Η εστία, ευνηδιασμός στο Μαξίμου από το like της Key Foil στο Σαμαρά. Τι λες? Γιατί η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών σχολίασε θετικό στο βίντεο που αναφέρεται στην παραβίαση συμφωνίας των Πρεσπών και στην εκποίηση των κειμελίων της οικοσυφηνήσης. Τι λες τώρα? Χθες, στη συμφωνία των Πρεσπών και αυτά εδώ τα οποία ακούστηκαν από την Ούρσουλα Φοντελάιεν, έκανα ένα σχόλιο. Είπα ότι ίσως είναι καλή ευκαιρία τώρα να το ξανανοίξει ο Μητσοτάκης, ή αν μπορούσε ο Μητσοτάκης να το ανοίξει το θέμα αυτό της διόρθωσης ορισμένων μελανών σημείων αυτής της συμφωνίας, όπως είναι για παράδειγμα η μακεδονική γλώσσα και ο μακεδονικός πολιτισμός. Και πώς, με την επίσκεψη, με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, αλλά και μέσω της Κίμπερλι. Και σήμερα βγαίνει η Κίμπερλι και κάνει like σε ανάρτηση του Σαμαρά, ο οποίος κάνει κριτική στη συμφωνία, σε μια ανάρτησή του εν πάση περιπτώσει, μεταξύ και το που αναφέρεται στη συμφωνία των Πρεσπών. Εντάξει, ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να πάρει απόφαση ότι πρέπει να στρίψει το τιμόνι του, την προσωπικότητά του πιο εθνικά, πιο πατριωτικά, πιο όχι δεξιά, υπό την έννοια της δεξιάς του και της ακροδεξιάς. Δεν μπορεί να είναι διεθνιστής σε αυτήν εδώ την εποχή. Είναι καιρός αντίθετος. Η Αμερική συχαίνεται τους διεθνιστές. Ο αμερικανικός λαός έχει κάνει στροφή στο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Επιλέγει πια στελέχη όπως είναι αυτά του Ρούμπιο που είναι σήμερα στην Ελλάδα, όπως είναι ο Χέξεθ και όπως είναι έτσι μια γενιά νέα που έρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με το mentality που λέμε του Τραμπ. Η εποχή των woke, η εποχή των διεθνιστών, η εποχή των ψευτοανθρωπιστών και των Ισλαμολάγνων έχει παρέλθει. Βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής εδώ της πολιτικής της τελευταίας 20ετίας αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Το ζήσανε και οι Αμερικάνοι έντονα. Έχουν δήμαρχο στη Νέα Υόρκη μουσουλμάνο. Αυτή η εποχή έχει τελειώσει. Θα πρέπει να το καταλάβει ο κύριος Μητσοτάκης και σε λίγο καιρό θα δείτε ότι και στη Γερμανία θα αλλάξει, έτσι όπως πάει η κυβέρνηση αυτή εδώ, και θα μπει μια νέα η οποία θα είναι δεξιά, η οποία θα έχει καλές σχέσεις και επαφές με τον Τραμπ, τον Πούτιν, ίσως θα αρχίσει να έχει επαφές με τον Πούτιν. Δηλαδή πάμε σε ένα άλλο μοτίβο. Δεν πρέπει να μείνει η Ελλάδα και ο Μητσοτάκης μόνοι τους. Πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης να το αντιληφθεί αυτό. Και εσείς τι λέτε? Γιατί αυτή τη στιγμή κάνει μια πολιτική η οποία είναι δεξιά, δεξιά, πατριωτική πολιτική. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή κάνει μια πατριωτική πολιτική, δηλαδή κρατάει ισορροπίες με τους Ευρωπαίους διεθνιστές, αλλά παράλληλα κάνει τρομερή δουλειά με τους Αμερικανούς αντιδιεθνιστές. Εξοπλίζει την Ελλάδα με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Έχει κάνει μια τρομερή συμφωνία, μια τρομερή διπλωματική σχέση με το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να παίρνουμε οπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και να δημιουργούνται συμμαχίες πολύ ισχυρές στην Ανατολική Μεσόγειο. Με τα ενεργειακά έχει παίξει σε όλα τα επίπεδα. Το μοιράζει το θέμα, δηλαδή παίζει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προωθεί τα συμφέροντα και των Ηνωμένων Πολιτειών με τον κάθετο άξονα, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα γκρέγκι καλώδια, τα οποία, και με την πράσινη ενέργεια φυσικά, τα οποία προωθεί η Ευρώπη. Δηλαδή παίζει σε όλα τα επίπεδα της Δύσης ο Πρωθυπουργός. Αυτό που δεν έχει φτιάξει ακόμα είναι το προφίλ του, δηλαδή να φύγει από το διεθνιστικό, διεθνικιστικό αυτό εδώ προφίλ που έχει. Α, πάει σε κάτι πιο σύγχρονο πλέον, που κατά τους αριστερούς αυτό θεωρείται, ξέρετε. Μα ο κόσμος έχει συχαθεί την αριστερά. Δεν βλέπετε ότι ο κόσμος έχει συχαθεί την αριστερά πια? Δεν πρέπει ο Πρωθυπουργός να στηρίζεται σε αυτήν εδώ την αριστερά, σε αυτό εδώ το προφίλ, το social κάτι, ξέρω εγώ. Εντάξει, θέλει να πάρει τους ψηφοφόρους του Πασόκ. Μα και αυτοί όμως, οι ψηφοφόροι του Πασόκ, ένα ποσοστό μικρό είναι πλέον. Οι περισσότεροι έχουν πάει στο Τσίπρα. Αν δηλαδή μιλήσετε με πασόκους, με πασοκτζίδες, οι περισσότεροι τείνουν προς την αριστερά, όπως και ο Ανδρουλάκης. Έχει κάνει στροφή προς τα αριστερά το κόμμα του Πασόκ. Εντάξει, η αλήθεια είναι λίγο λυπηρό αυτό, να βλέπεις το Πασόκ σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Γιατί χρειάζεται και η χώρα μια σοβαρή αντιπολίτευση. Αλλά όμως πρέπει να δει ο κύριος Μητσοτάκης ότι το αντιδιεθνιστικό πολιτικό κίνημα έχει στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως κατατάσσεται πολιτικά ο χάρτης, ένα ποσοστό τουλάχιστον 25-30%, το οποίο η Νέα Δημοκρατία τίνει να απολέσει. Τίνει. Πολλοί από αυτούς, ο κύριος Μητσοτάκης ελπίζει ότι πολλοί από αυτούς, για να μην έρθει ο Τσίπρας, θα πάνε σε αυτόν. Και αυτό είναι το πιο, είναι μια λογική σκέψη και έξυπνη πολιτική κίνηση. Αλλά από την άλλη όμως δεν είναι όλα μικροπολιτική. Πόσα θα πάρουμε από εδώ, πόσα θα πάρουμε από εκεί. Εδώ πέρα να πούμε, έχεις μια κυβέρνηση σκοπιανή, η οποία είναι ακροδεξιά, είναι εθνικιστική. Είναι όπως είναι ο Τραμπ, όπως είναι... Εσύ ως Ελλάδα, από τη στιγμή που συμβαίνουν αυτά και ακούς αυτά από τη Φοντελάιεν και έχεις αυτή τη στιγμή και το έρισμα, έχεις μια δεξιά γκίμπερλι στην χώρα και έχεις και καλές σχέσεις και έχεις και το Ρούμπιο εδώ πέρα και έχεις και έναν Τραμπ ο οποίος ψάχνει συμμάχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γύρισε το λίγο, εκμεταλλεύσου την περίσταση. Οι Αμερικανοί ήταν αυτοί που έκαναν την συμφωνία των Πρεσπών. Βρήκαν έναν Τσίπρα ο οποίος ήταν διεθνιστής, ο οποίος ήταν μηδενιστής, ο οποίος δεν είχε καθόλου ίχνος πατριωτισμού. Ό,τι του έδωσαν υπέγραψε. Διόρθωσε το, έλα μπες εδώ και ζήτα τη γλώσσα τους να μην την αναφέρει ο πλανήτης και η συμφωνία ως μακεδονική και τον πολιτισμό τους ως μακεδονικό, διότι είναι στρεβλό αυτό. Άρα να το αναφέρει ως σλάβικο. Σλαβική γλώσσα είναι. Ναι, οκ, okay, είναι το κράτος της Βόρειας Μακεδονίας με σλάβους και σλαβική γλώσσα και σλαβικό πολιτισμό. Αυτό ξεκάθαρα. Τι θα πει μακεδονικός πολιτισμός? Μέντολες. Γλυφιτζούρια μέντολες, μην πω τίποτα άλλο. Η Εσπρέσο, ο πόλεμος χείρας και αδερφής. Η εφημερίδα των συντακτών. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα, λέει ο Τσίπρας. Επίθεση σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Αυτός είναι ο λαϊκισμός σήμερα. Να δείτε τι προσπαθούν να κάνει τώρα η αντιπολίτευση. Ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, ο Βελόπουλος, όλοι οι πάντες της αντιπολίτευσης προσπαθούν να ρίξουν την ευθύνη της ακρίβειας στο Μητσοτάκη, στη Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ, σε όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή έχουν πάρει φωτιές τα καύσιμα, έχουν πάρει φωτιά τα τρόφιμα, τα ενίκια, παντού, σε όλο τον πλανήτη. Και αυτοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά αυτό εδώ το γεγονός και να ρίξουν την ευθύνη πάνω στη Νέα Δημοκρατία, στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, υποσχόμενοι τζάπα μεταφορές, 13η-14η σύνταξη, περικοπή των κερδών, των δηληστηρίων, των τραπεζών και διάφορων τέτοιων εφευρέσεων τα οποία έτσι βρίσκουν αρέα και πού και κάνουν. Εν μεταξύ αυτοί ήταν οι που έφεραν, να πούμε, την Τρόικα εδώ πέρα και έδωσε όλα τα δάνεια. Δηλαδή ο Τσίπρας υπέγραψε, έκανε τις τράπεζες μάγκες, τα funds μάγκες και τα services, δίνοντας βορρά την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων που χρωστάνε σε αυτούς. Και τώρα αυτοί υποτίθεται έρχονται να κάνουν μαθήματα σε αυτή την κυβέρνηση για το πώς θα συμπεριφερθεί στις τράπεζες και σε αυτούς. Εντάξει, τα είδαμε αυτά. Και αγνοούν βασικά ότι η Ελλάδα είναι ακόμα υποεπιτροπία. Ή δεν αγνοούν, κοροϊδεύουν τον κόσμο, ρε παιδί μου. Κοροϊδεύουν τον κόσμο, δείχνοντας την εικόνα ότι μπορεί να το κάνει και δεν το κάνει. Και δεν λένε την αλήθεια, ότι η χώρα μας εξαιτίας αυτών των λαϊκιστών είναι σε επιτροπία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. για τα δάνεια του μηχανισμού στήριξης του ESF, του Δευτέρου Μνημονίου και του Τρίτου Μνημονίου. Τώρα σε 6 χρόνια αυτή εδώ η κυβέρνηση έχει ξεπληρώσει το πρώτο μνημόνιο. Κάντε λίγο υπομονή, έχουμε άλλα 2 να ξεπληρώσουμε. Και θα ξεπληρωθούν βέβαια, τώρα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή μετά το 2030 χαλαρώνει λίγο η κατάσταση όσον αφορά τις αποπληρωμές των δανείων, γιατί τραβάει μέχρι το 70 η αποπληρωμή, η περίοδος αποπληρωμής. Τώρα έχουμε 30, δηλαδή μέσα στα επόμενα 40 χρόνια θα πρέπει να πληρώσουμε 2 μνημόνια. Μέσα σε 6 πληρώσαμε ένα. Αυτή είναι η επιτυχία της συγκεκριμένης κυβέρνησης και της κυβερνητικής πολιτικής. Ότι μέσα σε 6 χρόνια πληρώσαμε ένα μνημόνιο. Και τώρα λέει, ας το πούμε, το πρόγραμμα ότι μέσα στα επόμενα 40 χρόνια θα πληρώσουμε και τα άλλα 2. Η Ελλάδα έχει φτάσει το χρέος της αυτή τη στιγμή στα 350 κάτι δις. Ήταν με επί κορονοϊού, ήταν 400, είχε ξεφύγει, είχε πάει στα 400 και. Τώρα έχει πέσει το χρέος στα 350 και μάλιστα μέχρι το μέσα στο 2027 θα είμαστε και σε καλύτερη θέση από την Ιταλία και σε σχέση ΑΕΠ χρέους. Τώρα με όλες αυτές εδώ και τις επενδύσεις που φέρνει ο Πρωθυπουργός με τη Silicon Valley και όλες αυτές εδώ τις κινήσεις που κάνει στις ΗΠΑ για να έρθουν αυτοί εδώ οι κολοσσοί τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης και τα λοιπά και να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα και να φτιάξουν εδώ πέρα τα εργοστάσια τους. Όλα αυτά θα προσδώσουν καινούργιες θέσεις εργασίας. Η ανεργία έφτασε στο 7%, το οποίο είναι το πιο μικρό, το πιο χαμηλό ποσοστό που είχε ποτέ η Ελλάδα. Λοιπόν, όλα αυτά ανεβάζουν το ΑΕΠ, φτιάχνουν την σχέση χρέους ΑΕΠ και δίνουν μια καλύτερη ανάσταση στην οικονομία. Εντάξει, δεν είναι τα πράγματα ρόδινα και δεν θα είναι ποτέ ρόδινα. Εκτός και αν είχαμε κυβερνήσεις σαν αυτήν που έχουμε τώρα, που κρατάνε το τιμόνι σταθερά με σοβαρότητα στη δημοσιονομική πολιτική, χωρίς ελλείμματα, με πλεονάσματα και που πληρώνουν τα χρέη και φέρνουν επενδύσεις και προχωρά καλά ο τουρισμός και εξοπλιζόμαστε με άμυνα για να μην έχουμε από απέναντι κανένα παρατράγουδο και καταστραφούν όλα και εμείς και αυτοί. Δεν θέλει τέτοιες κυβερνήσεις η Ελλάδα, μην είναι ο Μητσοτάκης σας, είναι ο Τσίπρας, αλλά τουλάχιστον να είναι όχι λαϊκιστής Τσίπρας, να είναι Τσίπρας σοβαρός, λέμε τώρα. Τέλος πάντων, παίζουν και τα στελέχη που έχει τριγύρω σου. Με τι στελέχη τώρα να κυβερνήσει ο Τσίπρας? Άμα δείτε κάτι παρακμιακά άτομα τα οποία εμφανίζονται ότι θα εμφανιστούν με Τσίπρα, θα πάθετε σοκ. Λες τώρα αυτή εδώ, αυτή να. Μην ανοίξω το στόμα μου τώρα. Αυτοί θέλουν να ξανακυβερνήσουν την Ελλάδα τώρα. Καινούργιοι φωστήρες, καινούργιοι σωτήρες. Καθημερινή, η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 277 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα. Η Κόντρα Νιούς, πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο. Δεν πήγα στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια οι τρεις πρώην προέδροι, Καραμαλής, Σαμαράς και Μεϊμαράκης. Σοπα. Τώρα βάλουμε τη γάτα μας να κλαίει. Απουσία με νόημα. Από τον Δέντια, με πρόσχημα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνα στη Βενετία. Οκ, okay, αυτό δικαιολογείται. Είχανε Σύνοδο Υπουργοί Άμυνα, ρε παιδιά. Δεν θα πάει ο Έλληνας Υπουργός Άμυνα της Ευρώπης. Πλάκα κάνετε τώρα. Δηλαδή, εντάξει, κόντρα είναι τώρα αυτή. Άστε, πάμε παρακάτω. Η Star Press. Τι λέει, είχε έφραγμα και του άλλαζαν το αίμα. Αυτά είναι. Νέο θρίλερ με τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων του Μαζονάκη. Πραγματικά δηλαδή είναι να απορεί κανείς με αυτούς τους γιατρούς πως ένας άνθρωπος με έφραγμα δεν αντιλήφθηκαν ότι έχει έφραγμα και εκείνοι πήγανε και του κάνανε πλασμαφαίρεση. Πολεμική ατζέντα φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά και αυτός ο ευλογημένος ο άνθρωπος, πια ο συγχωρεμένος, δεν πήγαινε σε έναν καρδιολόγο, του κάνει ένα υπέρηχο μια φορά το χρόνο, δηλαδή σε αυτή την ηλικία. Μετά τα 40 οι άντρες, 45, πρέπει μία φορά το χρόνο να πηγαίνουν σε έναν καρδιολόγο. Ραντεβού, ρε παιδιά. Σε έναν καρδιολόγο, να τους κάνει έναν υπέρηχο στην καρδιά, να βλέπει την κατάσταση, να τους λέει σε τι φάση βρίσκονται. Να προσέχεις λίγο τον εαυτό σου. Δηλαδή, πώς, τι. Τέλος πάντων, τι να πούμε τώρα. Θεός χωρέσει τον. Τώρα έχουμε και, ανοίγει τώρα και ο φάκελος με τους υπνοθεραπευτές και τους υπνοτιστές τώρα. Εκείνα δεν τα. Πρέπει να έχουν λέει και άδεια λέει τώρα αυτοί. Άδουμε τώρα με όλους αυτούς εδώ τους κατσαπλιάδες και τους κομπογιανίτες στην Ελλάδα που κοροϊδεύουν τον κόσμο εκεί πέρα με τα, με τα χαρτιά και με τα δαρό και με όλα αυτά τα μάγια και όλα αυτά. Τρέλα, παράνοια, κοινωνική σύψη. Ο λόγος, αναζητούνται 15 εκατομμύρια ευρώ από τον Πόθεν Έσχες στη φάκα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Α, τώρα που έχει ανοίξει ο φάκελος με τους γιατρούς και τις αδειοδοτήσεις τους, δηλαδή ψάχνουν τώρα γιατρούς αν έχουν μηχάνημα δηλωμένο, αν έπρεπε να το έχουν στο γραφείο, στο γιατρείο ή όχι. Δείτε να μου στους γιατρούς τι περιουσίες έχουν και αν δικαιολογούνται από τους μισθούς που έχουν και από, και από τις φορολογικές δηλώσεις τους. Ψάξτε τους όλους αυτούς να δείτε τι βίλες έχουν. Ο Μαζονάκης είχε 10 βίλες. Βγαίνουν τώρα, ξέρω εγώ, στη Μύκονο, στο ένα, στο άλλο, περιουσία τεράστια. Οι φορολογικές του δηλώσεις τα δικαιολογούν αυτά. Και ο κάθε Μαζονάκης, Θεός χωρέστον. Έτσι δεν είναι, τον Τράγκα τον εξεψαχνίσανε με τα θάνατο, του τα πήραν όλα, τα κατασχέσανε. Ωραία. Γιατί δεν ψάχνουνε και τον κάθε ένα να δούνε η περιουσία που έχει, δικαιολογείται από τους μισθούς που έχει δηλώσει στα εισοδήματά του. Και ειδικά σε αυτά εδώ τα επαγγέλματα των τραγουδιστών, των γιατρών και όλα αυτά εδώ. Αλλά δεν μπορεί να εξαθλιώνει το κράτος την εστίαση, το εστιατόριο, την καφετέρια, τη ξενοδοχειακή μονάδα, τον τουρισμό μόνο, να εισπράττει μόνο από εκεί και να επιβάλλει πρόστιμα μόνο σε αυτούς, καθιστώντας ουσιαστικά, ξέρω εγώ, μη βιώσιμο το περιβάλλον τριγύρω τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μια μικρομεσαία τάξη και προσπαθεί να επιβιώσει με ένα μαγαζάκι στην ελεύθερη, στην αγορά, στο εμπόριο, με τις αποδείξεις, με τα POS, με τους απανωτές, με τους απανωτούς ελέγχους και όλους αυτούς εδώ να τους έχεις στο απειρόβλητο. Γιατί? Είναι άδικο, κύριε Χατζηδάκη. Έτσι δεν είναι?
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
5: Παιδότοπος.
4: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
5: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
4: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών.
4: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
5: Μα πού είναι όλα αυτά?
4: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
5: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
4: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
6: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
7: Η γιορτή του Τραχανά είναι η γιορτή της κρεμαστής. Με αγάπη, μεράκι, εθελοντισμό και καλή διάθεση, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας δείξουμε πως όταν η κρεμαστή γίνεται μια μεγάλη παρέα, μπορεί να κάνει θαύματα. Ελάτε να γλεντήσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να τιμήσουμε την παράδοσή μας. Για την παράδοση, για το χωριό μας, για όλους μας. Στις 11 Οκτωβρίου η κρεμαστή γιορτάζει. Από εμάς, για εμάς. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
9: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
8: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
9: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
8: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2.

0: νέο της Auto Vision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Auto Vision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου Auto Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 5 το Οκτώβριο. Χρόνια πολλά είπαμε στην Κάρπαθο. Σημαντικές εκδηλώσεις σήμερα στο νησί. Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα και όχι μόνο. Θα τα δούμε στην συνέχεια. Τώρα, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε την χαρά, βεβαίως πάντα την τιμή, να έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Φώτη Μάγκο, μέχρι πρότινος τον Δήμαρχο των Λειψών. Καλημέρα, Γενικέ.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, και νομίζω είναι ιδιαίτερη σχέση με τα 12, οπότε δεν μπορώ να μην ξεκινήσω. Από τα όσα είχαμε προημερών, έγινε μία σύσκεψη στην Ρόδο και ήθελα να σας ρωτήσω, τελικά τι μπήκε στην ατζέντα, έτσι, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τον Δήμο της Ρόδου?
1: Κοιτάξτε, ήταν καθαρά υπηρεσιακό το θέμα. Όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε, αλλά και αν δεν το γνωρίζετε, σας κάνω τη συγκεκριμένη έτσι ενημέρωση. Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής την χάνει από το 24 και μετά να είναι και πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου.

0: Υπουργείου Πολιοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.
1: Γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Όπως επίσης και του ΚΕΣΑΑ, του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, στο δεύτερο θέμα αφορά τις απορρίψεις των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής που κάνουν προσφυγή και έρχονται σε εμάς. Είναι και οι παγωγές αυθαιρέτων και επίσης και τα διατηρητέα. Αυτές τις τρεις υποθέσεις εξετάζει το ΚΕΣΑ, στο οποίο προεδρεύω. Το ΚΕΣΥΠΟΘΑ ασχολείται με τα πολεοδομικά θέματα, ρημοτομήσεις, άρσεις απαλωτριώσεων. Αυτά έχουν να κάνουν κυρίως μεταξύ πολιτών και φορέων και δήμων, δηλαδή.
1: Σωστά.
0: Είναι τέτοιες οι διαφορές.
1: Επειδή το ανέφερα τώρα και είπα θα εξηγήσουμε και στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει, γι' αυτό σας ρώτησα, θα ξεκινήσουμε από εκεί, διότι θυμάμαι ότι ένα από τα ζητήματα τα οποία έπεσαν αφορά και την εξέλιξη Ρόδου, είναι αυτή η ιστορία με το συγκεκριμένο ακίνητο το οποίο βρίσκεται Ρήγα, Φεραίου και Ελευθερίου Βενιζέλου. Είναι ένα κίνητο το οποίο έχει αγοραστεί από μια εταιρεία και επιθυμεί η εταιρεία να κάνει μια παρέμβαση για να κατασκευάσει έναν χώρο πάρκινγκ που είναι ωφέλιμος και για την παλιά πόλη αλλά και για την πόλη της Ρόδου. Αυτό ήθελα να ρωτήσω τελικά, εξετάστηκε?
0: Κοιτάξτε, αυτή η συνάντηση δεν έγινε για να βγουν κάποιες αποφάσεις.
1: Όχι, βεβαίως.
0: Απλά εγώ το έχω και εγώ σαν φιλοσοφία, αλλά το έχει και η υπηρεσία, να έρθουμε επί τόπου να συζητήσουμε με το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου τις λεπτομέρειες, έτσι ώστε όταν έρθει η τελική πρόταση να έχει πάρα πολλές πιθανότητες να αξιολογηθεί, και, γιατί ξέρετε ότι δεν είμαστε εμείς το τελικό όργανο, είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Σωστά, έτσι,
0: το οποίο θα πρέπει να αποφανθεί.
1: Ναι.
0: Και το Συμβούλιο της Επικρατείας βάζει κάποιους κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τηρηθεί. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί και ο κοινόχρηστος χώρος. Έτσι,
1: ακριβώς,
0: γιατί,
1: ακριβώς.
0: Οι πόλεις μας έχουν κορεστεί. Δεν είναι θέμα δηλαδή του πώς το βλέπουμε εμείς. Σε κάθε περίπτωση, δεν θέλω να μπαίνω τώρα σε λεπτομέρειες γιατί όλα αυτά είναι ακόμα στη φάση της διατύπωσης της πρότασης προς το ΚΕΣΥΠΟΘΑ. Εμείς, εκείνο που θέλω να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι ήρθαμε επί τόπου για να βοηθήσουμε την υπηρεσία, να της εξηγήσουμε ακριβώς ποια είναι τα πιθανά κολλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει στο ΣΤΕ και να πάει όσο το δυνατόν πιο όρημα εκεί η πρόταση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη, γιατί ξέρετε πολύ καλά, έχετε διατελέσει δήμαρχος, ότι ειδικά στην πόλη της Ρόδου αυτή η συγκεκριμένη θέση, δηλαδή αυτή η φιλοσοφία περί αγοράς του χώρου από τον Δήμο παλαιότερα κτλ., καταδεικνύει και την αναγκαιότητα κάποια στιγμή να κάνουμε και δύο βήματα, αλλά είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Πάω τώρα στα μεγάλα ζητήματα που είχαμε στο καλοκαίρι γενικέ και έχει να κάνει με το περίφημο θέμα των αφαλατώσεων, όπου έχουν γίνει βήματα. Βεβαίως το Υπουργείο έχει συμβάλει σε αρκετά μέτωπα. Τι μας μένει στα 12 νησά, δηλαδή εννοώ που έχουμε ανοιχτούς φακέλους ακόμη για να κλείσουμε το θέμα του νερού?
0: Κοιτάξτε, τα αιτήματα είναι πολλά και ποικίλα. Δηλαδή πολλοί δήμοι ζητάνε, η ΔΕΙΑ ζητάνε χρηματοδότηση για μελέτες. Κάποιοι άλλοι ζητάνε χρηματοδότηση για λειτουργία και μίσθωση μονάδας αφαλάτωσης. Βέβαια, από ό,τι αντιληφθήκατε και εσείς από την επικαιρότητα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε ελάχιστες περιπτώσεις αντιμετώπισαν κάποια νησιά προβλήματα, και αυτό γιατί ναι μεν μπορεί να έχουν ζητήσει μια χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία, αλλά σε πολλές περιπτώσεις έχουν προχωρήσει και από μόνοι τους και περιμένουν τα λεφτά αργότερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο άμεσα αντιμετωπίζεται από μας. Εμείς λειτουργούμε επικουρικά. Η ευθύνη της υδροδότησης ανήκει αποκλειστικά στις τοπικές αρχές.
1: Ναι.
0: Και με βάση τα αιτήματα που έχουμε και τα ικανοποιούμε στο μεγαλύτερο βαθμό, και μάλιστα όταν πρόκειται για πολύ μικρά νησιά δεν κάνουμε και καμία έκπτωση, ας πούμε σε μεγαλύτερα νησιά όπως για παράδειγμα στη ΔΕΙΑ Θήρας ζήτησαν ένα ποσό 300.000, εγκρίναμε 150. Αλλά στα πιο μικρά νησιά ξέρουμε ότι είναι μεγαλύτερη ανάγκη και έτσι δεν κάνουμε περικοπές. Ναι. Να το πω έτσι.
1: Πάντως δεν είχαμε προβλήματα φέτος. Δηλαδή
0: δεν είχαμε.
1: Καλύφθηκε και για τα μικρότερα αλλά και για τα μεγαλύτερα νησιά. Είχαν προβλήματα ενδεχομένως στην ΡΕΗ, έτσι, στη ροή, λόγω της πίεσης.
0: Αλλά, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει.
1: Ναι, μπορούμε να
0: είναι ένα χρόνο που λέει ότι
1: επαναλάβετε γενική, γιατί έχουμε προβλήματα στη σύνδεση.
0: Διχορήγηση.
1: Ναι. Λοιπόν, να το ξανακαλέσουμε τον γενικέ, περιμένετε σας να πάρουμε στο τηλέφωνο, γιατί υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι ναι, βεβαίως οι Δήμοι είτε ζητάνε κάποια οικονομική ενίσχυση για να κάνουν μελέτες προκειμένου να προχωρήσουν, είτε ουσιαστικά πάνε στην εφαρμογή, δηλαδή παίρνουν αφαλατώσεις, παζαρεύουν αφαλατώσεις, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη και δύσκολη υπόθεση, και στη συνέχεια καλύπτουν τα χρήματά τους αφού έχουν πάρει το OK από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αλλά αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία η οποία κρατάει εδώ και 30 χρόνια. Κατά καιρούς έχει αξιολογηθεί ότι πέρα από την προμήθεια των αφαλατέωσεων, το λέω γιατί το γνωρίζει και πολύ καλά ο ίδιος ο Δήμαρχος, θα πρέπει να πάμε σε αποκαταστάσεις κάποιων λιμνοδεξαμενών, π.χ. στους Λειψούς, στη λιμνοδεξαμενή της Παναγίας του Χάρου, όχι για υδροδότηση, αλλά προκειμένου να υπάρχει μια ισορροπία σε σχέση, αν θέλετε, και με τη χλωρίδα και την πανίδα του νησιού, αλλά και με τα σενάρια μιας δυνατότητας άδρευσης, έτσι. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε. Γενικέ.
0: Σας ακούω.
1: Ναι. Δεν σας ακούσαμε πριν. Λέγατε ότι είναι σε μια διαδικασία εξέλιξη, η οποία είναι δύσκολη. Σας διέκοψα, μάλλον.
0: Έλεγα λοιπόν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός ότι με πρόσφατο νόμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος όλοι οι φορείς, είτε είναι Δήμοι είτε είναι ΔΕΙΑ, προκειμένου να δεχτούν κρατική επιχορήγηση για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, θα πρέπει να έχουν εκδώσει πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας ύδατος, το οποίο το εκδίδει η ΡΑΕΗ.
1: Ναι.
0: Επίσης θα πρέπει να έχουν γενικά σχέδια υπηρεσιών ύδατος και ετήσια έκθεση προγραμματισμού. Και η Γενική Γραμματεία ακριβώς αυτό προσπαθεί τώρα να χρηματοδοτήσει αυτού του είδους τις δράσεις, προκειμένου να είναι έτοιμοι να δεχτούν χρηματοδοτήσεις. Υπάρχει μια εξαίρεση μέχρι το τέλος του χρόνου για όσους είναι σε κατάσταση λειψιδρίας, αλλά αυτή εκπνέει σε 3 μήνες από τώρα. Οπότε κάνουμε αγώνα δρόμου να βοηθήσουμε τους φορείς. Δεν είναι μονάχα, δηλαδή θα μπορούσαμε να βγάζουμε αποφάσεις και να είναι δώρον άδωρον, γιατί δεν θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν αυτά τα χρήματα.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Το έχουμε ξανασυζητήσει και ήσασταν σε άλλη θέση. Εάν τελικά υπάρχει πρόθεση, αυτό που έχει να κάνει με τα λεγόμενα φράγματα ή λιμνοδεξαμενές που δεν είχαν αποδώσει το παρελθόν, είχαν γίνει copy-paste, όπως λέει ο Πολάκης, σε διάφορες περιοχές, φασών δηλαδή, εάν τελικά υπάρχει κάποιο σχέδιο αποκατάστασης, ειδικά σε κάποια νησιά, σε σχέση με το περιβάλλον, όχι δηλαδή εννοώ απαραίτητα για την υδροδότηση, αλλά για την άρδευση ή για την, αν θέλετε, βοήθεια προς την φύση. Υπάρχει κάποιο τέτοιο σχέδιο?
0: Λοιπόν, υπάρχει, και μάλιστα υπάρχει και χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
1: Α,
0: για όσους δεν το γνωρίζουν.
1: Ναι.
0: Το Ταμείο Απανθρακοποίησης αυτή τη στιγμή διαθέτει ένα ποσό, αρχικά βέβαια δεν είναι και πολύ μεγάλο, είναι 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά είναι πιο πολύ για να δώσει το ερέθισμα, προκειμένου να δημιουργηθούν φράγματα σε συνδυασμό με μικρά υδροηλεκτρικά.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Επειδή έχω συμμετάσχει και λόγω τώρα της νέας μου ιδιότητας σε πάρα πολλά φόρουμ για το νερό, οι επιστήμονες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα επιφανειακά ύδατα. Και επειδή ακριβώς οι ποσότητες που πέφτουν είναι μεγάλες σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, αυτό είναι ό,τι καλύτερο για να τροφοδοτήσει αυτά τα φράγματα. Και υπάρχουν 2 ειδών φράγματα. Το ένα είναι το φράγμα συλλογής ύδατος και το άλλο είναι πολλά μικρά φράγματα ανάσχεσης, έτσι ώστε και να δημιουργούνται μικρές λιμνούλες ακριβώς κάτω από τα μικρά αυτά φράγματα, αλλά και να βοηθάμε τον υδροφόρο ορίζοντα να προλάβει να απορροφήσει όσο το δυνατόν περισσότερες ποσότητες πριν καταλήξουν στη θάλασσα και πριν προκαλέσουν και διαβρωτικά φαινόμενα.
1: Για να θυμίσουμε λίγο μια ιστορία, η οποία, αυτή η ιστορία και το παρελθόν, ήταν η περίφημη πρόταση του υδρολόγου του Γάλλου, δεν είναι ζωή πλέον, ο περίφημος Πιέρ Μουτέν, ο οποίος είχε κάνει την αντίστοιχη έτσι, πρόταση στην τοπική ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Μιλάμε τώρα για μια ιστορία 25-30 χρόνια, έτσι, Δήμαρχε.
0: Ακριβώς. Και βέβαια είναι η σχέση κόστους και παραγωγής, έτσι. Οι αφαλατώσεις δεν είναι η καλύτερη λύση, αλλά είναι η λύση αυτή που ενδείκνεται αυτή την περίοδο. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Όμως θα πρέπει να βρίσκουμε πιο βιώσιμες λύσεις. Και το νερό που μας το δίνει η φύση, που μας δίνει η γη, παραμένει το πιο φθηνό. Έτσι. Λοιπόν, και εδώ να πούμε βέβαια
1: και το πιο
0: ότι
1: σημαντικό για τον κύκλο, έτσι, της ζωής ενός τόπου ή ενός νησίου, έτσι, σε σχέση και με το περιβάλλον.
0: Καταρχάς, το ανθρώπινο σώμα κατά 80% είναι, αποτελείται από νερό, οπότε καταλαβαίνετε κατά αναλογία και πόσο σημαντικό είναι για την ύπαρξη της ανθρωπότητας.
1: Όχι, λέω και για την χλωρίδα και για την πανίδα. Δηλαδή, το, ένα πουλί δεν πάει στην αφάλατος για να πει νερό. Όμως στο ποτάμι και στην λίμνη βρίσκει αυτό το οποίο χρειάζεται. Να σας πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο το έχετε αντιμετωπίσει πολλάκις και έχει να κάνει με αυτό το περίφημο μεταφορικό ισοδύναμο. Να σας ρωτήσω τώρα από τη θέση του Γενικού Γραμματέα αν υπάρχει η βούληση, η πρόθεση αυτό να γίνει μια πράξη η οποία θα τελειώνει από την ώρα που πηγαίνω εγώ να εκδώσω ένα εισιτήριο, δηλαδή εκεί να παίρνω την επιδότηση και όχι να περιμένει στην εκάστοτε πολιτεία, το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει χρήματα στον ναυτιλίας για να γίνει κατάθεση των χρημάτων. Και επίσης, πού βρισκόμαστε τώρα στο μεταφορικό σύνδρομο, ποιοι περιμένουν χρήματα γενικά?
0: Λοιπόν, η βούληση καταρχάς είναι να συνεχίσει, να το πούμε και αυτό, γιατί τίθεται πολλές φορές και το ερώτημα εάν θα κοπεί, θα συνεχίσει κτλ. Σύσσωμη και η κυβέρνηση και το Υπουργείο. Δεν
1: ο Μαρινάκης δεν είπε τίποτα για το μεταφορικό σύνδρομο, εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ποιο δεν θέλει να πληρώνει σε πρώτο χρόνο. Έτσι. Όμως υπάρχουν κάποια τυπικά θέματα, όπως για παράδειγμα θα πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος. Θα πρέπει πρώτα να γίνεται ειδικά στο σκέλος των επιχειρήσεων όπου παρουσιάστηκαν και προβλήματα λόγω κάποιων τέλος πάντων σαρλατάνων, θα έλεγα εγώ, οι οποίοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την βούληση της Γενικής Γραμματείας να μην δημιουργήσει πρόβλημα στους ιδιώτες και στους εμπόρους. Δηλαδή τι είπε, ωραία κάντε την αίτηση, θα σας δώσουμε τα χρήματα και μετά θα γίνει ο έλεγχος. Αυτό καταστρατηγήθηκε, οπότε καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να ανακρούσουμε πρίμναν και να το ξαναδούμε, να το σχεδιάσουμε διαφορετικά. Το πρόβλημα το μεγάλο που υπάρχει είναι ότι δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα μέχρι και το 25 στις επιχειρήσεις. Δηλαδή όλα τα άλλα, σε όλες τις άλλες τις περιπτώσεις είναι υποχρεωμένοι να ανεβάζουν στο My Data τα παραστατικά εκτός από τις φορτωτικές, οι οποίες μπήκαν από το 26 και μετά. Οπότε μέχρι το 25 θα έχουμε αυτό το πρόβλημα, θα γίνεται δηλαδή χειροκίνητα η διαδικασία και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, διότι όπως είδατε τα προηγούμενα χρόνια που έγινε αυτό το πράγμα, υπήρχε μια συστηματική προσπάθεια από συγκεκριμένες επιχειρήσεις και κυρίως είναι οι λογιστικές, έτσι, αυτές που παρέχουν λογιστικές υπηρεσίες, να καταστρατηγηθεί ο νόμος. Και βέβαια το Υπουργείο έχει ζητήσει όσα χρεωστεί τους καταβληθέντα από 804 αθημοί περιπτώσεων όπου δεν ανεβάσανε καθόλου παραστατικά ή πολύ περισσότερο που ανεβάσανε κενά PDF στο σύστημα θεωρώντας ότι δεν θα ελεγχθούν, έχει ζητήσει πίσω 4 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι ένα σημαντικό ποσό, αν σκεφτείτε ότι το συνολικό ποσό για τις επιχειρήσεις ανέρχεται στα 32 εκατομμύρια. Έτσι, το 4 εκατομμύρια είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Λοιπόν, άρα δεν είναι θέμα βούλησης. Είναι θέμα να μπορέσουμε κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να μην λειτουργούμε η μισή εις βάρος των υπολείπων.
1: Ναι,
0: γιατί
1: αλλά αυτό,
0: η
1: ναι,
0: ταλαιπωρία τώρα που
1: ναι,
0: υφίσταται
1: μια ταλαιπωρία απίστευτη σε όλους τους επαγγελματίες.
0: Ναι,
1: δηλαδή υπάρχουν οι ατονίχηδες. Ναι, αλλά ας το τρέξει η πολιτεία γενικέ τώρα. Ας το τρέξει η πολιτεία αυτό.
0: Η πολιτεία το τρέχει, δεν το τρέχει κανένας άλλος. Ναι, λέω, αλλά δεν υπάρχει
1: τρία χρόνια είναι αυτή η συζήτηση. Δεν έχετε λίγο καιρό εσείς. Αλλά αυτή η συζήτηση είναι 3-4 χρόνια έτσι πάνω στο τραπέζι.
0: Λοιπόν, για να δώσουμε και μια είδηση.
1: Πάμε στην είδηση τώρα. Πότε πληρωνόμαστε.
0: Εμείς τώρα έχουμε ετηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών ένα αρκετά μεγάλο ποσό και ανάλογα με το τι θα μας εγκρίνει το Υπουργείο, θα βάλουμε προτεραιότητα. Η προτεραιότητα είναι οι επιχειρήσεις του 23.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και μάλιστα για να μην δημιουργήσουμε και έτσι το αίσθημα της αδικίας σε αυτούς που θα μπουν στον έλεγχο, θα δώσουμε και μία προκαταβολή σε αυτούς.
1: Α, μάλιστα.
0: Ενώ παλιότερα περιμέναμε να τελειώσει ο έλεγχος. Γιατί είναι ακριβώς το 50% του συνολικού ποσού, όχι των επιχειρήσεων που έχουν αιτηθεί. Όπως καταλαβαίνετε, έλεγχος γίνεται σε όλα τα μεγάλα ποσά και από εκεί και κάτω γίνεται δειγματοληπτικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μιλάμε τώρα ότι είναι το 50-51% του συνολικού ετηθέντος ποσού.
1: Άρα επιχειρήσεις το 23 και τι απομένει σε σχέση με τους πολίτες. Νομίζω έχουμε φτάσει μέχρι
0: μετά
1: το 24.
0: Μετά μένουν τα καύσιμα του 25,
1: ναι,
0: τα εισιτήρια του 26,
1: ναι,
0: και βέβαια οι επιχειρήσεις 24, 25 και 26.
1: Μάλιστα. Άρα τα εισιτήρια του 26, φτάνουμε όσο νούπο και στο τέλος της χρονιάς, οπότε μπορεί να τα πάρουμε και ως μπουνάμα.
0: Στο τέλος της χρονιάς είναι και αυτό διαδικαστικό το θέμα. Το Υπουργείο Οικονομικών μετράει τα, να το πω λαϊκά, μετράει τα κουκιά του και λέει,
1: ναι, σωστά,
0: μπορώ να σας δώσω ακόμα άλλα τόσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα
1: ναι,
0: θα κάνει μια αρχική κατανομή και μετά με βάση τη ζήτηση που έχει από όλα τα Υπουργεία, π.χ. από το υποδομών για τα δημόσια έργα, έτσι, από το περιβάλλοντος, θα κάνει και μια τελευταία κατανομή.
1: Ναι, εσείς συνολικά τι έχετε αιτηθεί δηλαδή για το μεταφορικό ισοδύναμο?
0: Εμείς έχουμε αιτηθεί όλο το ποσό να πληρώσουμε.
1: Α, ποσό.
0: Ακόμα και τα καύσιμα του 25, να πληρώσουμε και τις επιχειρήσεις του 24 σε περίπτωση που βγουν, αλλά αυτό δεν είμαστε έτοιμοι.
1: Πρέπει
0: για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τις επιχειρήσεις του 24 πρέπει να ανοίξει η πλατφόρμα.
1: Ναι, ναι,
0: και δεν
1: ναι,
0: μπορούμε τώρα να ανοίξουμε του 24 ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί του 23. Έτσι, ήδη τα λογιστικά γραφεία εξέφρασαν πολλά παράπονα για το ότι τους βάλαμε πολλή δουλειά μέσα στον Αύγουστο, δώσαμε δύο παρατάσεις. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά γενικέ. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους.
1: Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Φώτη Μάγκο. Προσπάθεια να πληρωθούν οι επιχειρήσεις για το 2023 και βεβαίως τα εισιτήρια το 2026. Μακάρι να μείνουν χρήματα. Αν δεν μείνουν χρήματα, θα μείνει πάρα πολύ μουρμούρα δηλαδή στον κόσμο. Γιατί το να περιμένεις να πάρεις παιδί με ένα πολύ μικρό ποσό και να βιώνεις όλο αυτό, δεν φταίει ο Μάγκος, αλλά θυμηθείτε πόσα χρόνια έχει που δεν είναι υπουργός ο Γιάννης ο Παπάς. Ακριβώς η ίδια αιτιολογία ήταν. Ότι κάποια εντονίχηδες έβαλαν χέρι και γι' αυτό το κράτος έλεγε. Λίγο αργότερα θυμάμαι τη σχετική ερώτηση που έγινε στη Βουλή από τον Γιώργο Νικητιάδη. Που ρωτούσε, πέστε μας, πώς είναι αυτή. Και από τον έλεγχο ο οποίος προέκυψε, πώς είναι επιλεγμένη. Ήταν μια αντίστοιχη ιστορία του ΟΠΚΕΠΕ, δηλαδή κάποιοι ΟΠΚΕΠΕΔΕ στο μεταφορικό ισοδύναμο. Τώρα όλες αυτές οι πλαφόρμες, η διαδικασία, η δυσκολία που υπάρχει και βεβαίως μαζί με τα που λένε με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά δηλαδή. Έτσι. Κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι είναι σοβαροί έχουν αντιστοιχήσει ή έχουν ανεβάσει στο σύστημα τα ποσά τα οποία δικαιούνται με PDF κτλ. Και είναι και παράδοξο βρε παιδί μου τώρα πλέον η ΑΔΕ βρίσκει τα πάντα. Τα πάντα βρίσκει η ΑΔΕ δηλαδή. Ότι αυτό το κομμάτι δεν προχώρησε όσο θα έπρεπε. Και έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια από τότε που μπήκε αυτή η ιστορία του μεταφορικού ισοδύναμου, που είναι το μοναδικό τελικά μέτρο, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με την Ρόδο, μεγάλο νησί, τα πληρώνουμε, τα περίφημα 212 εκατομμύρια δηλαδή, τα οποία λείπουν από τον κρατικό κουρβανά, το περίπου ΦΠΑ, έτσι, τα υπόλοιπα πόσο έχει σήμερα η βενζίνη. Γιατί και όλη αυτή η ιστορία με τα καύσιμα είδατε. Ένας στους 10 οδηγούς επωφελείται δηλαδή από το πετρέλαιο. Οι υπόλοιποι υδρώνουν στα βενζινάδικα. Με επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Ναγκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 5 το Οκτώβρη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Παραγωγική εβδομάδα να είναι και για τον τόπο μας. Άλλωστε, εμείς ακόμη έχουμε πολλά περιθώρια. Δηλαδή, είμαστε στο δεύτερο καλοκαιράκι. Εντάξει, θα υπάρξουν κάποιες μέρες που θα υπάρχουν βροχοπτώσεις, αλλά η θάλασσα είναι λάδι. Ο ταξιάρχης ζητάει από το λαό του να πάει για να προσκυνήσει και ξέρετε όταν δεν πάτε σας το κρατάει έτσι μανιάτικο δηλαδή. Είναι ο μόνος Άγιος που κρατάει μανιάτικο. Μην τυχόν και δεν άψετε κεράκι. Μην πω την λέξη. Λοιπόν, είναι κάτι να σας ψάλουμε που λένε. Λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή να πάτε. Το λέω γιατί έχω τάμα και εγώ και πρέπει να πάω αυτές τις μέρες στον Παρομήτη. Τώρα, να βάλει ο Θεός στο χέρι του, ο Παρομήτης στο χέρι του, ό,τι και να γίνει, έχει να κάνει με μια συμπεριφορά, ρε παιδί μου, που δεν έχει μια λογική. Δηλαδή, αναζητές να μάθεις τελικά γιατί όλο αυτό το πράγμα σε σχέση με μια απίστευτη αιμονή που υπάρχει από την πλευρά της ΔΕΙΑ. Είναι θέμα. Υπάρχει μια απίστευτη αιμονή από τη ΔΕΙΑ δηλαδή. Και όσο και να μην θες να ανακατευθείς, αυτή η αιμονική στάση οδηγεί σε ένα συμπέρασμα. Είναι αυτό που σε αναγκάζει να ακολουθείς κοινή λογική, ότι υπάρχει λόγος να μην θέλει η ΔΕΙΑΡ να τα βρούμε σε αυτόν τον τόπο δηλαδή. Να τα βρούμε εκείνοι, έτσι. Εννοεί οι θεσμικοί φορείς να τα βρούνε. Αναφέρομαι στη ΔΕΙΑΡ με την περιφέρεια και με το Δήμο της Ρόδου. Δεν υπάρχει ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος σε αυτές τις ιστορίες. Και βεβαίως, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν πλακωθεί και σήμερα, διέρχονται δελτία τύπου για τη συμπεριφορά της ΔΕΙΑΡ, για αυτά τα οποία λέει δημόσια, για τα ψεύδη τα οποία αναφέρει η περιφέρεια. Ξεκίνησε η σημερινή ημέρα, Δευτέρα είναι, οπότε θα μας πάει όλη αυτή η εβδομάδα. Και βεβαίως, το είδα και στην συνεδρίαση, το είδα και στα διάφορα βίντεο, το άκουσα εδώ και στις διάφορες συνεντεύξεις και αυτά που λέει ο Περιφερειάρχης σε σχέση με την κατάσταση. Βεβαίως δεν είναι τωρινή, αλλά είναι αυτό που λέμε, ότι σκάει στα χέρια σου η εξέλιξη φέτος και τα προβλήματα που υπήρχαν με το βιολογικό και η αιμονή να πάμε σε απευθείας αναθέσεις και οι καθεστές υπάρχει και όλα τα σχετικά. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Έτσι, είναι τεράστιο θέμα. Λοιπόν. Τώρα, πάμε λίγο στο Πασόκ, γιατί στο Πασόκ χαμογελάνε, νιώθουν ικανοποιημένοι, βλέπουν τη βελόνα να ξεκολλά και βλέπουν και ζητήματα τα οποία έθεταν απέναντι στην κυβέρνηση ως προτάσεις, τότε να αντιμετωπίζονται ως λεφτόδεντρα, τώρα πλέον να είναι, αν θέλετε, αποφάσεις και της ίδιας κυβέρνησης. Παναγιώτης Μπουλιέρης είναι ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής, γιατί αυτή η ένταση από το Πασόκ έχει και επίσκεψη του γραμματέα του κόμματος, της Κεντρικής Επιτροπής δηλαδή, στην Ρόδο τις ερχόμενες ημέρες. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον κύριο Μπουλιέρη. Καλημέρα κύριε Μπουλιέρη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηδάνου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα και στους τηλεθεατές. Τα βάλατε όλα εσείς.
0: Τι να κάνω, εγώ τα βάζω όλα για να τα περάσετε εσείς σε 5 λεπτά όλα.
1: Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Του Δημήτρη Καραγεωργίου.
0: Ελάτε πιο κοντά στο τηλέφωνο και δεν σας ακούμε. Ελάτε πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Μπουλιέρη. Ελάτε, πιάστε το ακουστικό, μην μου μιλάτε από.
1: Ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Ναι, ελάτε.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Καραγεωργίου. Γιατί η εβδομάδα που πέρασε για το Πασόκ τοπικά ήταν δύσκολη. Είχαμε την απώλεια και του Παντελή Αντωνιάδη.
0: Ναι,
1: άνθρωποι και οι δύο που έχουν προσφέρει και ως ενεργοί πολίτες αλλά και στο Πασόκ. Τα γράψαν έτσι και αλλιώς όλα και οι άνθρωποι. Και μια αναφορά που έγινε και από εσάς, μια δημοσίευση προσωπικά.
0: Και για τον Καρογιώργιο οφείλω να γράψω σήμερα δύο λόγια.
1: Για τον Αντωνιάδη. Προχωράμε και η παρακαταθήκη που αφήνουν και οι δύο, γιατί τους αγώνες δημοκρατικής παράταξης, αν θέλετε, είναι βαριά για τον τόπο μας. Από εκεί και πέρα, όπως εσείς είπατε, ορθά βλέπουμε ότι αποδίδει καρπούς η σοβαρή και η χωρίς λαϊκισμός αντιπολίτευση που κάνει το Πασόκ. Βλέπουμε την κυβέρνηση σιγά σιγά να υιοθετεί ακόμα και κουτσουρεμένες προτάσεις μας, όπως έγινε πρόσφατα με τις 120 δόσεις. Αλλά αυτό δείχνει ότι στην πραγματικότητα η κυβέρνηση βρίσκεται σε ένα βέρτιγκο, αν θέλετε. Δεν γίνεται πριν ένα μήνα να μας εγκαλούν εμάς για λεφτόδεντρα και για λαϊκισμό και να έρχονται ατάκτως να μπαίνουν πίσω από τη δική μας ατζέντα. Αυτό για εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλη, αν θέλετε, έτσι, νίκη. Και νίκη γιατί στην ουσία...
0: Εντάξει, από την άλλη πρέπει να είναι μια ικανοποίηση, γιατί τα κόμματα ή οι κυβερνήσεις οφείλουν να δράσουν για τους πολίτες. Οπότε και αυτή η παραδοχή, αν δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι η ικανοποίηση πρέπει να σκορπάει στο Πασόκ.
1: Εγώ ακριβώς αυτό θα ήθελα να βάλω, το ότι βλέπουμε πόσο σημαντική είναι μια σοβαρή δύναμη αντιπολίτευσης, η οποία έχει καταρτήσει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό με θέσεις και προτάσεις που έρχονται μέσα από την ίδια την κοινωνία, και βλέπουμε ότι αυτό σιγά σιγά, ακόμα και τώρα που είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση, αρχίζει ο κόσμος να αντιλαμβάνεται, αν θέλετε, αυτή την δουλειά που έχει γίνει στη βάση, και γι' αυτό εμείς θέλουμε κιόλας την επόμενη μέρα να μας εμπιστευτεί ο κόσμος με μια θετική ψήφο, να πάει να ψηφίσει για την αλλαγή και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το πρόγραμμα κυβερνητική, την κυβερνητική μας πρόταση, να κάνουμε κυβερνητικό σχεδιασμό, αν θέλετε, κυβερνητικό ένα όραμα για την κοινωνία μας.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, οπότε, εδώ να σας ρωτήσω, ξεκινάει τώρα η περιοδία των στελεχών και στην δική μας την περιοχή, πολύ πιο ενεργά.
1: Ορθά, όπως αναφέρατε και εσείς, την Πέμπτη έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ κοντά μας το γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, ένα εξαιρετικό στέλεχος, ο οποίος θα έρθει στη Ρόδο την Πέμπτη το απόγευμα. Θα κάνουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου και το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να συζητήσουμε τόσο τα προβλήματα των κλάδων του τουριστικού κλάδου, αλλά και τις προτάσεις που έχει το ΠΑΣΟΚ για αυτό, ούτως ώστε να δούμε και πώς πήγε η σεζόν εν τέλει και αν οι εργαζόμενοι, αυτοί οι οποίοι στην ουσία παράγουν, αν θέλετε, τις επιτυχίες για τις οποίες έρχονται κάποιοι και μας λένε, πήγε καλά και αν τα προβλήματα που έχουν λυθεί σε κάποιο βαθμό. Μάλιστα. Και το απόγευμα στις 7.30 ώρα θα κάνουμε μια συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής σε διευρυμένη σύνθεση, ούτως ώστε να μιλήσουμε και να συνομιλήσουμε και να τοποθετηθούν και τα στελέχη, αλλά και ο γραμματέας να τοποθετηθεί και εκείνος. Ναι. Η περιοδία, ξέρετε, του γραμματέα δεν τελειώνει στην Ρόδο, Πέμπτη, καθώς θα βρεθεί και στην Κάσο. Για το συνέδριο των μικρών νησιών που θα πραγματοποιηθεί εκεί πέρα, όπου εκεί θα εκπροσωπήσει το ΠΑΣΟ, τη Θεσματική Αντιπολίτευση, αλλά θα έχει τη δυνατότητα το Σάββατο να βρεθεί και εκεί πέρα να συνομιλήσει με μέλη, φίλους και στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως, επειδή κάνουμε μια αναφορά για τον Γιάννη τον Βαρδακαστάνη, πρέπει να πω ότι πέρα από την πολιτική του πορεία έχει μια εξαιρετική κοινωνική προσφορά ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, και την εποχή που ηγείτο έτσι στον σύλλογο των ατόμων με προβλήματα, με ειδικά προβλήματα, πάντα πρωτοπόρος. Και το λέω γιατί σε αυτό το σταθμό τον έχουμε φιλοξενήσει και εγώ και ο Κλειάνθης επανειλημμένος, έτσι, πολλές φορές τον Βαρδακαστάνη, γιατί ειδικά αυτό το κίνημα το οποίο έχει ανάγκη, γιατί η χώρα μπορεί να έχει κάνει βήματα, αλλά στην προσβασιμότητα ακόμη στερούμε ως χώρα και πολλές φορές και ως περιοχή, κύριε Μπουλιέρη.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά εγώ αυτό το οποίο, αν θέλετε, κιόλας πέρα από αυτή την κοινωνική δράση τη μεγάλη την οποία έχει, αυτό που έχω ξεχωρίσει ήδη στη συνεργασία μαζί του αυτό το διάστημα είναι και η φοβερή οργανωτική ικανότητα η οποία έχει ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, που σκύβει πάνω από τα προβλήματα και τον τόπο, τον εκάστοτε τον οποίο θέλει να επισκεφθεί, προκειμένου όχι μόνο να έρθει, αν θέλετε, σε πολύ ψηλό βαθμό η θέση του κόμματος και οι προτάσεις, αλλά να ακούσει κυρίως τα ζητήματα.
0: Αυτό αφορά εσάς, το καταλαβαίνω, είναι η πολιτική διάσταση. Εγώ αναφέρθηκα στην κοινωνική διάσταση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, γραμματέα. Να είστε καλά. Λοιπόν, το επαναλαμβάνω ότι ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, τυφλός ο άνθρωπος, έτσι, έχει πολύ μεγάλη κοινωνική προσφορά, στη χώρα δηλαδή, ασχέτως των κυβερνήσεων. Και βεβαίως η εξέλιξη ήταν μια δικαίωση στον δικό του πολιτικό, αν θέλετε, έτσι, ιδεολογικό χώρο. Αλλά ως προσωπικότητα έχει προσφέρει τα μέγιστα και τέτοιους ανθρώπους τους έχει ανάγκη η χώρα. Γιατί κοιτάξτε τώρα, θα φτάσει πάλι η γνωστή ημερομηνία, δηλαδή, όπου θα έχουμε την Παγκόσμια Μέρα των Ατόμων με ειδικές ανάγκες. Συζητάμε και τι διαπιστώνουμε, ότι έργα γίνονται, αλλά γίνονται έργα τα οποία τους λείπει ένα βασικό κομμάτι που έχει να κάνει με την προσβασιμότητα. Δηλαδή, πας να ανέβεις στο Δημαρχείο της Ζόδου, ευτυχώς υπάρχει το ασανσέρ στην πίσω πλευρά, πας να ανέβεις στην περιφέρεια, ευτυχώς πριν κάποια χρόνια, μετά από την επιμονή δηλαδή, μπήκε και το λεγόμενο ασανσέρ, το lifting από τη μία πλευρά, αλλά ας πάτε σε κάποια άλλα δημόσια κτίρια ή ακόμη και κάποια νέα που γίνονται, για να δείτε ότι έχουμε ακόμα ζητήματα προσβασιμότητας και στην πόλη. Από την άλλη έχουμε τους κάφρους. Οι κάφροι είμαστε όλοι εμείς, έτσι, δεν ξέρω και τον εαυτό μου. Ανεβάζουμε καμιά φορά το μηχανάκι πάνω και τα είχαμε όλα. Τώρα γεμίσαμε και ποδήλατα. Δύο χρόνια τους λέμε πατίνια, ποδήλατα. Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά, ο οποίος εκμεταλλεύεται όλα αυτά? Ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν πληρώνει κοινόχρηστους στους χώρους? Δύο χρόνια τα λέμε. Δύο χρόνια περνάει από το δεξί, φεύγει για το αριστερό τους. Δύο χρόνια δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ήρθε η πολιτεία, άλλαξε την διαδικασία για την αδειοδότηση, το όριο ηλικίας για τα πατίνια, και αυτή λάθος έκανε. Δηλαδή, ενώ από τα 17 μπορεί να είναι μηχανάκι, ξεκίνησε αυτή η ιστορία 18 για τα πατίνια. Δηλαδή, πριν το πατίνι έχεις πάρει το μηχανάκι. Για να δείτε δηλαδή πόσο επιπόλαια καμιά φορά κάνουμε τα πράγματα, αλλά πάω στο διατάφτα. Δύο χρόνια γίνεται αυτή η ιστορία και δύο χρόνια ακούω καμιά φορά να λένε ότι δεν ξέρουμε, λέει, σε ποιον ανήκουν τα ποδήλατα. Ακούστε τι μας λένε. Ακούστε τι μας λένε. Τα λένε καμιά φορά και τα λένε δημόσια. Διότι όταν πας για να πάρεις αυτό το πατίνι ή το ηλεκτρικό ποδήλατο και πάρεις το κινητό στο QR code για να σε συνδέσει, πληρώνεις στο εξωτερικό. Και δεν μπορούν να βρουν, λέει, που ανήκουν τα ποδήλατα. Ακούστε τώρα ανοησίες. Και τους λέω, κάντε ό,τι κάνουν με τα μαδριά. Πάρτε ένα ΟΠΕΚΕΠΕ, να τα βάλει σε μία στάνη μέσα τα ποδήλατα, να κάνουν και ΜΕΚ τα ποδήλατα. Πώς θα κάνουν? Με συγχωρείς, δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ τώρα. Να βάλεις τα ποδήλατα, κάνουν τα ποδήλατα και να κάνουν τα πατίνια, γιατί μας περνάνε για βόδια. Ναι, μου τα ποδήλατα, με τα αυτά, να δεις πότε θα έρθει αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη. Είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα και καμιά φορά σε θεσμικά όργανα, ότι δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκουν τα δεκάδες ποδήλατα παρτημένα σε όλη την πόλη, πάνω στα πεζοδρόμια, το ένα το άλλο, και οι άλλοι, οι ποδηλατάδες, να παίρνουν συγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο και να τον πληρώνουν απέναντι και να είναι εντάξει. Και μας δουλεύουνε. Επειδή, λέει, η κάρτα. Και πληρώνω στο εξωτερικό και δεν βλέπουμε ποια τράπεζα είναι. Βάλτε τα σε μία στάνη μέσα. Έχουμε στάνες πολλές. Λοιπόν, πάμε σε μία... Όχι, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Έγινε χαμός. Θα δούμε φωτογραφίες. Κάντε ο Σταύρος. Πάτε ρημών. Κάτσε τώρα. Πάτε ρημών. Έντους ουρανείς. Άγιος ο Θεός. Πάμε τώρα. Πάμε να δούμε έναν Άγιο άνθρωπο. Άγιος ο Θεός. Λοιπόν, ορίστε. Φαγωθήκανε γιατί ο Αλέξο Τσίπρας πήγε στη Σιμονόπετρα. Λοιπόν, να πω το εξής, να πω τον πόνο μου δηλαδή και να πω την αμαρτία μου. Θέλω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν έχω πάει ακόμα στο Άγιο Όρος. Θέλω να πάω στο Άγιο Όρος, πραγματικά. Και ένα από τα μοναστήρια τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ είναι η Σιμονόπετρα. Θέλω να πάω, δεν το έχω καταφέρει, δεν ξέρω, Βασίλη, έχεις πάει στο Άγιο Όρος εσύ? Και εσύ αμαρτωλός. Εδώ πήγε ο Αλέξης και μετά διάβασα. Βρήκα τον Κώστα Σαχαριάδη, ο οποίος λέει, αριστερός άνθρωπος, λέει, βάζε με να λέω πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και να λέω διάφορες, λέει, αρλούμπες στον αέρα, και αυτός αριστερός άνθρωπος πήγε εκεί στη Σιμονόπετρα. Παιδιά, εντάξει, έχει συμβεί, μόνο Τσίπρας είναι ο οποίος δηλώνει άθεος. Να σας θυμίσω μια λαμπρή προσωπικότητα. Λαμπρή προσωπικότητα. Να σας θυμίσω τον αγωνιστή της Δημοκρατίας, το Γλέζο. Να σας το θυμίσω. Άθεος ήταν ο Γλέζος. Άθεος ήταν. Θυμάστε τι έγινε? Ζήτησε από το Ιερόνυμο να γίνει κανονικά θρησκευτική και να ψαλεί εξώδης ακολουθία. Ήταν μέσα στην πανδημία, αν το έχετε λησμονήσει. Μια περίφημη μορφή, μια προσωπικότητα μεγάλη, ένας δημοκράτης. μια κορυφαία πραγματικά προσωπικότητα, ο Εγλέζος, ο Μανώλης ο Εγλέζος. Και όμως όταν έφτασε η ώρα και έφυγε έτσι από το μάτι του το κόσμο, ζήτησε από τον Ιερώνυμο να γίνει έτσι, η εξόδιος ακολουθία κανονικά. Και έγινε. Θυμάμαι τότε με τη Γαλανόλευκη μέσα στην πανδημία κτλ. Έχει κανένας, ο κάθε άνθρωπος δικαίωμα να μετανοήσει, ρε παιδί μου. Γιατί πρέπει να το πει δηλαδή. Εγώ βλέπω ότι η θρησκεία κέρδισε. Αν άλλαξε άποψη και είναι κοντά στην θρησκεία ή πιστεύει ο Αλέξης, μια χαρά είναι. Γιατί φαγωθήκατε, γιατί πάει ο Αλέξης. Πήγανε και άλλοι αριστεροί ενίοτε στο Άγιο Όρος και το Άγιο Όρος. Είναι πραγματικά μοναδικό δηλαδή. Γι' αυτό λέω ότι κάποια στιγμή να πάμε να. Φοβάμαι, μην μείνω και μαζί με τον Καλπακίδη. Ούτε ο Καλπακίδης έχει πάει. Ούτε ο Καλπακίδης έχει πάει στο Άγιο Όρος. Δεν έχει πάει και αυτός. Έχεις πάει Παναγιώτη στο Άγιο Όρος. Πάμε τον Παναγιώτη, αλλά ο ηγούμενος, ο άλλος υποηγούμενος. Εντάξει. Όλοι εκεί πάνω είναι. Μετά θυμάστε ότι είχαμε και τον Εφρέμ εδώ, την υποδοχή της θυμίας ζώνης, θυμάστε στην κρεμαστή, τελετές και τα λοιπά. Εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία αυτά τα γερά σκεύη και τα άμφια και τα όσια. Είναι μια εσωτερική διαδικασία, ρε παιδιά. Είναι θρησκεία, είναι κάτι πολύ προσωπικό και εσωτερικό δηλαδή. Και καλό είναι αν κάποιοι άνθρωποι πηγαίνουν σε αυτά τα μοναδικά μέρη. Δηλαδή είναι και ένα απίστευτο μεγάλο σε σχέση με τον πολιτισμό κεφάλαιο του Άγιου Όρους. Λοιπόν, εντάξει, ας βρει και αυτό στο δρόμο του Θεού. Δεν να κάνουμε. Τώρα, δεν είναι θέμα για τη χώρα αν πήγε ο Αλέξης στο Άγιο Όρος. Εντάξει. Α, πάει τώρα και ο Αντώνης ο Σαμαράς. Α, πάει ο Κυριακός. Πάνε συχνά. Και μετά μην ξεχνάτε ότι έχουμε ένα μοναδικό έτσι, προνόμιο εμείς δηλαδή. Έχουμε εκεί τον αρχηγό. Αρχηγός είναι ένας. Ο αρχηγός του ΓΕΣ, δικό μας άνθρωπος, γιατί κάποια στιγμή θα ήταν καλύτερα να έρθει στα 12. Ο Στεφανής, έτσι ο Αλκιβιάδης ο Στεφανής, αγαπητός όλους μας, είναι ο διοικητής του Άγιου Όρους. Λοιπόν, πάμε μουσικά, θα πάμε μουσικά, να πάρουμε μία ανάσα, θα επιστρέψουμε και να πάμε στο μεγάλο γεγονός της χρονιάς. Είναι κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή του Νοέμβρη. Φέτος τη χάνει η πρώτη Κυριακή να είναι 1η Νοεμβρίου, θυμάμαι καλά. 1η Νοεμβρίου νομίζω είναι η πρώτη Κυριακή. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα special οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη σήμερα, 7 το Οκτώβρη. Ξεκινήσαμε με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, ο οποίος θα βρίσκεται αύριο στην Ρόδο και μεθαύριο στην Κάσο για το δίκτυο, μάλλον για το συνέδριο του Διοικητήριου των Μικρών Νησιών, έτσι. Ως εκπρόσωπος της Οικονομικής Επιτροπής στην Ευρώπη, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης δηλαδή έχει ενώ παρελθόν λαμπρό στα κοινωνικά ζητήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτό θα πρέπει να αναγνωριστεί. Έξω και πέρα από την τελευταία πολιτική εξέλιξη, δηλαδή ότι ανέλαβε γραμματέας στο ΠΑΣΟΚ. Κοινωνικά όμως, πολύ μεγάλη παρουσία. Τα λέγαμε με τον Γιάννη τον Βαρδακαστάνη, ακόμη όταν ήταν και πρόεδρος στον Σύλλογο των Τυφλών της χώρας κτλ. Στις διάφορες οικονομικές επιτροπές, με κοινωνικές επιτροπές, εδώ και 15-20 χρόνια τόσο έτσι διαρκεί αυτή η επαγγελματική σχέση.

0: Και σερό από ό,τι καταλαβαίνω. Ξεκινήσαμε την πρώτη μέρα με στρογγύλι. Ανέβασε πόσταρ και φωτογραφίες τώρα εδώ έτσι ο Αντιπεριφερειάρχης. Καλό είναι να τις δούμε, γιατί θα καταλάβετε, για όσους ενδεχομένως το έχουν ακούσει, το έχουν δει, ότι πριν από 2 χρόνια ξεκίνησε η κατασκευή του δρόμου στη στρογγύλι, για να πάρει στην νοητή ευθεία προς το φάρο, δηλαδή προς το φυλάκιο. Και εδώ βλέπουμε τον Αντιπεριφερειάρχη να φωτογραφίζεται και να μας δείχνει αυτό το απέραντο γαλάζιο. Πίσω είναι η μεγάλη έτσι, λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Λοιπόν, πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Αντιπεριφερειάρχα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιώνο, καλημέρα.
0: Τι ωραίες φωτογραφίες. Αργά το βράδυ, τι ωραίες φωτογραφίες. Δηλαδή, εννοώ ότι εκεί που η στρογγύλη σε παραπέμπει στην Ανατολική Μεσόγειο, νομίζω ότι καταλαβαίνεις το τι σημαίνει η Ελλάδα.
1: Και ακριβώς,
0: έχεις πάει πάρα πολλές φορές, αλλά
1: και η φύση ήταν πανέμορφη.
0: Ναι. Τι είχαμε τώρα εκεί, κάποια μαζέματα.
1: Γίνονται και εκτελούνται ακόμα κάποια έργα. Είχαμε πάει με κλιμάκιο μηχανικών, έτσι, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι του έργου. Επιτροπή μάλλον από τους μηχανικούς, ώστε να δουν την πορεία κάποιων έργων που συνεχίζουμε ακόμα να γίνονται. Βέβαια έχει ολοκληρωθεί το περισσότερο έργο εκεί πέρα, αλλά έχουμε να κάνουμε δουλειά. Πρώτη μέρα ήταν στην στη Ρο, όπου η Επιτροπή έπρεπε εκεί πέρα, ήδη έχουμε τελειώσει το έργο, αλλά απλώς ήταν η παραλαβή για να γίνει του έργου.
0: Βέβαια, στον υπογράφουν
1: οπότε ήταν η προβλήτα και ο δρόμος προς το ελικοδρόμιο. Καθίσαμε στο νησάκι, πανέμορφο, έχει κάνει και φοβερές υποδομές και χτιριακές υποδομές εκεί το Υπουργείο.
0: Και με δωρεές, βεβαίως, έτσι,
1: με δωρεές,
0: πατριωτών
1: και,
0: δηλαδή.
1: Και... εγώ επειδή τα πηγαίνω χρόνια αυτά τα μέρη, υπάρχει μεγάλη διαφορά για την ποιότητα των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί πέρα, δηλαδή των παιδιών μας που βρίσκονται εκεί πέρα, να έχουν καλύτερη ποιότητα.
0: Ναι, καλύτερη ποιότητα ζωής, να έχουν τη δυνατότητα της πρόσβασης, να μπορούν να μιλήσουν με τα σπίτια τους.
1: Τίποτα δεν υπήρχε και τώρα βλέπεις να πηγαίνεις, να έχεις τις προβλήτες σου, να έχεις τα χτίρια σου, να έχεις τα μαγειρία σου και να είναι... σαν ξενοδοχείο δηλαδή μέσα είναι, οι εγκαταστάσεις είναι άψογες
0: και βέβαια
1: το χρωστάμε σε αυτά τα παιδιά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Το χρωστάμε σε αυτά τα παιδιά, σε αυτά τα παιδιά που βρίσκονται εκεί πέρα. Την επόμενη μέρα πήγαμε στη στρογγύλη, εκεί συνεχίζουμε κάποια έργα, γιατί και με την τελευταία κακοκαιρία με τα 11 μποφόρ είχαν γίνει και κάποιες ζημιές εκεί στον δρόμο. Τώρα κάνουμε κάποια συμπληρωματικά έργα εκεί πέρα. Και τι να σας πω, δηλαδή είναι κάτι το διαφορετικό, το να βρίσκεσαι εκεί πέρα, γιατί αυτή είναι η πρώτη γραμμή της Ελλάδος, είναι εκεί πέρα, κύριε Χατζιωάννου. Και πρέπει να δείχνουμε έτσι και την παρουσία μας και το σεβασμό μας στους ανθρώπους αυτούς εκεί πέρα. Και στους κατοίκους βέβαια του Καστελορίζου.
0: Να είστε στο Καστελόριζο, έχουμε κάτι το οποίο τρέχει τώρα, δηλαδή εκεί.
1: Στο Καστελόριζο όχι, εκτός τις εξαγγελίες που έχουν κάνει ο Πρωθυπουργός τελευταία που ήταν εκεί και με περιφερειάρχη μας για να φτιαχτούν τα δίκτυα της αποχέτευσης.
0: Εντάξει, μεγάλο πρόγραμμα, 37 εκατομμύρια ευρώ τώρα στο Καστελόριζο. Διερωτώ με, και έχει ενδιαφέρον τι θα υποθεί και Παρασκευή, Σάββατο από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί σε αυτά τα μέρη νομίζω ότι η σημεία είναι κοινή, είναι εθνική σημεία, δεν χωράει ούτε διχασμός, ούτε διαφορετικές προσεγγίσεις. Λοιπόν, να είσαι καλά, αγαπητέ
1: αντιπολίτευση. Να σας πω ότι αναφέρθηκε και χθες και επειδή εγώ έζησα μες στο σπίτι σας, γιατί ήμασταν και γείτονες στα παιδικά μας χρόνια. Με τους ανθρώπους αυτούς συζητάς για παλιές ιστορίες, για τον Πανορμίτη, το καράβι, τον πατέρα σας που συνεπηρετήσανε κάποιοι, ένας άνθρωπος εκεί πέρα, και λέγαμε ωραίες ιστορίες και θυμόμασταν ωραία πράγματα παλιά.
0: Ωραία, ωραία. Έτσι είναι. Ο καπετάνιος νομίζω ότι άφησε το δικό του στίγμα στην
1: ακριβώς,
0: θάλασσα
1: έτσι,
0: και στα 12 Κέρσα. Να είσαι καλά, αγαπητή κύριε Ευστρατείου, φίλε Χρήστο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, καλά τα λέει εδώ πέρα ο Χρήστος Ευστρατείου, γιατί μεγαλώσαμε σε μια γειτονιά. Οπότε είχαμε τη δυνατότητα να γνωρίζονται οι γονείς μας

0: Και εντάξει, ο Καπτασταύρος είχε μια ιδιαίτερη σχέση πάντα με το Καστελόριζο. Τι να κάνω, δηλαδή δεν μπορώ να το αποφύγω κιόλας. Γράφεις κάτι και βλέπεις την ανταπόκριση του καπετάνιου. Πας στα νησιά και βλέπεις και την θερμότητα. Γιατί, κοιτάξτε τώρα, πριν από 30 χρόνια, 40 χρόνια, όταν δεν πήγαινε ο Παρομίτης στο Καστελόριζο ή στην Κάσο ή στο Αγαθονήσι ή στην, σε κάποια άλλα νησιά, δεν υπήρχε τίποτα. Το καράβι ήταν η ζωή τους, το καράβι ήταν η επιταγή τους από τους ναυτικούς, το καράβι ήταν τα πάντα. Οπότε, ειδικά στο Καστελόριζο, γιατί οι Καστελοριζοί είναι και γλεντζέδες δηλαδή τύποι, ο καπετάνιος ήταν έξω καρδιά. Σας το έχω ξαναπεί ότι ο καπετάνιος ερχόταν από τα ποντοπόρα ταξίδια, τον Ατλαντικό ωκεανό, έκανε κανένα παιδί και έφευγε. Και βεβαίως όταν ερχόταν ο καπετάνιος ήταν μόνιμο στον Μπαμπούλα. Έχει φωτογραφία ο καπετάνιος την πόλη πάνω με τον Στέλιο Καζατζίδη. Με ό,τι άλλη τραγουδίστρια υπήρχε, με τις τραγουδίστριες είχε ιδιαίτερη σχέση ο καπετάνιος, με εμάς δεν είχε. Εγώ θυμάμαι πρώτη φωτογραφία με τον καπετάνιο στα 9 μου χρόνια, 9-10. Πριν δεν έχω κάποια φωτογραφία με τον καπετάνιο. Αλλά έχει ρίτα σακελαρίου μαζί του. Α, δεν έχει ρητάρα, ποιος θα έχει. Ιστορία μου, αμαρτία μου, πάθος μου μεγάλο. Εντάξει, λοιπόν, έτσι ήταν τα πράγματα τότε. Λοιπόν, πάμε λίγο μια ανάσα για να πάμε στον επόμενο συνομιλητή μας ή αν μπορείς να πάμε αμέσως. Να πάμε, ο πρέσβης, επιτιμία. Τι με ρωτάς ποιος. Σου έχω δώσει ονόματα, διευθύνσεις, φωτογραφίες και τα... Ναι, εντάξει, τι είστε στις διευθύνσεις. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε. Τώρα να το πω καλή. Εδώ πας στο νοσοκομείο της Καλύμπου, βρίσκεται στην κλινική, δεν βρίσκεται στον γιατρό. Θες και διεύθυνση. Βουβάλιο ευθεία. Και άμα είσαι τυχερός. Πώς λέγεται, έχει ένα εξαιρετικό γυναικολόγο που είναι Καλύμιος. Πώς λέγεται εσύ η Βασίλη αυτός. Έχει ένα εξαιρετικό γυναικολόγο Καλύμιο, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, θα πάμε. Τώρα, μέχρι να πάμε εκεί, βλέπουμε τελευταίες πληροφορίες από αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Μάρκο Ρούμπιο κτλ. Και βεβαίως όταν ανοίξει σήμερα όλα τα διεσωπικά πρακτορία στον κόσμο θα δεις την αποθέωση του Λίονελ Μέση, ο οποίος μπροστά σε 85.000 Αργεντινούς στο Monumental, το γήπεδο της River Plate, έβαλε τον γκολ του. Αποχαιρέτησε η Εθνική με ένα φοβερό γκολ, 3-0 το Μπενίν δηλαδή. Το Μπενίν είναι μια χώρα της Δυτικής Αφρικής, το ατίο, συγκινημένος, το τι γίνεται δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τώρα επιστροφή, όχι στα καθή μας, στα σημαντικά τα οποία συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς στην χώρα μας βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος φαντάζομαι ότι είναι στα δύο ονόματα τα οποία θα διεκδικήσουν την εκλογή τους για να διεκδικήσουν κάποια στιγμή την Προεδρία των ΗΠΑ, δηλαδή ο Βάντς και ο Ρούμπιο, τα φαβορεί, και βεβαίως σε μια σημαντική επίσκεψη στην χώρα. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το αξιολογήσει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε όλα αυτά τα ζητήματα, και έχουμε την χαρά και την τιμή να το φιλοξενούμε και τον ευχαριστούμε προκαταβολικά. Ο κύριος Ανδρέας Παπασταύρου, ο πρέσβης επιτιμή και πρώην επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες. Με πολύ μεγάλη παρουσία, διπλωμάτης σε δύσκολες χώρες, σε δύσκολες καταστάσεις. Καλημέρα, κύριε πρεσβή.
1: Πολύ καλή σας ημέρα. Η χαρά και η τιμή είναι δική μου, θέλω να σας πω.
0: Λοιπόν, νομίζω να σας ευχαριστήσουμε και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Τι μπορεί να περιμένουμε από τον κύριο Ρούμπιο και από τους Αμερικανούς σήμερα στην Αθήνα, πέρα από τα γνωστά που έχουν να κάνουν με την υπογραφή των συμφωνιών κτλ. Θέλω μια δεύτερη ανάγνωση από εσάς που έχετε μια τεράστια εμπειρία.
1: Εγώ τίνω να μην υπερενθουσιάζομαι με οτιδήποτε. Αυτό όμως το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι απευθείας και για αρκετή ώρα, όχι σε ένα πεντάλεπτο ή δεκάλεπτο, οι αντιπροσωπείες έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν ακόμα μια φορά ξεκάθαρα και να θέσει μια στην άλλη τις σκέψεις της, τους προβληματισμούς της, τις αποφάσεις της. Λοιπόν, δεν πιστεύω, ξέρετε, ακούω διάφορους ήδη ναι. πανηγυρισμούς.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ώρα για πανηγυρισμούς. Είναι ώρα για πολύ σοβαρό προβληματισμό και είναι ώρα για ουσιαστικές πράξεις.
0: Σε σχέση με τι, κύριε Πρεσβή, μιλάτε για προβληματισμό σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν και στην Ανατολική Μεσόγειο,
1: ακριβώς.
0: Αλλά για όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο να έχουμε, πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια σοβαρή σχέση, μια αποτελεσματική σχέση, πέρα από τα καλά λόγια, τα οποία εντάξει είναι πάντα ευχάριστο να τα ακούς, αλλά είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια σχέση στην οποία μπορούμε να βασιζόμαστε σε ένα κόσμο που στην περιοχή μας τουλάχιστον δεν πάει και πολύ καλά.
0: Θα ήταν υπερβολικό να περιμένει κανείς από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, κάποια αναφορά σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή εννοώ επί του πεδίου. Αναφέρομαι σε αυτό το μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με την πόντιση του καλωδίου, αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την τριμερή συνεργασία, δηλαδή Ελλάδας, Κύπρου και βεβαίως του Ισραήλ, αυτή η εμπλοκή των Γάλλων για να κάνουν κάτι που ιστορικά συμβαίνει με τους Τούρκους, δηλαδή ένα παζάρι. Πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς αυτό?
1: Πάρα πολύ καλή ερώτησή σας. Ιδιαίτερα για τους Αμερικανούς, νομίζω ότι θα ήταν υπερβολικό όντως να περιμένουμε να λάβουν θέση υπέρ ή κατά. Απλά οι Αμερικανοί, επειδή έχουν και αυτοί μία σειρά από θέματα στην περιοχή, δεν θα επιθυμούσαν οξύνσεις. Μέχρι εκεί όμως δεν νομίζω μπορεί να περιμένεις από έναν Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων να σου πει εσείς είστε οι καλοί και οι άλλοι οι κακοί. Διότι κάπως έτσι το βλέπω. Θα θέλαμε
0: ναι,
1: να ακούσουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
0: Ναι. Όπως αυτό που απαιτούμε ενίοτε καμιά φορά και από τους Γάλλους, δηλαδή να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Ενώ ήδη...
1: Δεν μπορούμε να μιλάμε για δύο εταιρείες. Εξάλλου η μία είναι η εταιρεία του καλωδίου και η άλλη είναι η εταιρεία που χρηματοδοτεί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε εταιρείες για την πραγμάτωση των στόχων της εξωτερικής μας πολιτικής. Σε καμία εταιρεία. Πρέπει να βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, να έχουμε πειθό και δυνατότητα παρέμβασης μέχρι σε ένα ορισμένο βαθμό.
0: Ναι.
1: Εξάλλου κανείς δεν πρόκειται να σταματήσει αυτή τη στιγμή τον Ερντογάν. Να κάνει αυτά τα οποία θέλει να κάνει, διότι ο Ερντογάν από την άλλη μεριά προσπαθεί να παγιώσει τη θέση της χώρας του ως μεγάλης δύναμης κλπ. Τώρα το ζήτημα είναι από στη μέση.
0: Και φαντάζομαι, κύριε Πρέσβη, ότι χρειάζεται και καθαρότητα, δηλαδή για να μην προκύπτουν αυτές οι διαστάσεις των απόψεων, δηλαδή εννοώ η τοποθέτηση κυβέρνησης και η τοποθέτηση του κυρίου Συρίου, ο οποίος είναι και ήταν υπουργός, είναι καθηγητής, δύο χρόνια μετά τα όσα είχαν συμβεί στην Κάσο.
1: Για να μην το ξεχάσω πριν, επιτρέψτε μου να πω κάτι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Σήμερα είναι η επέτειος της 7ης Οκτωβρίου. Αυτό που έγινε στο Ισραήλ και αυτό που έχει καθορίσει τις εξελίξεις στην περιοχή έκτοτε.
0: Έχετε απόλυτο
1: είναι
0: δίκιο.
1: Πολύ σημαντικό να λεχθεί. Τώρα, ο κύριος Συρίγος, άκουσα μια συνέντευξή του σήμερα. Νομίζω ήταν στο, αν δεν κάνω λάθος, στο Έθνιος. Αν δεν κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, θα μου συγχωρηθεί.
0: Να, δεν πειράζει.
1: Είπε όμως ότι όταν έχουμε ένα αυτοκίνητο για να πάει στον προορισμό του, δεν πηγαίνει η μόνη ευθεία. Ο κύριος Ρήγος είπε ότι ναι, θα στρίψει κιόλας, θα κάνει, ναι, θα ακολουθήσει δηλαδή προσαρμογές της διαδρομής ώστε να φτάσει στον προορισμό του. Ρεαλιστικό είναι αυτό. Είναι πολύ ρεαλιστικό.
0: Ναι.
1: Η μόνη επιφύλαξη που θα μπορούσα να έχω είναι ποιο μήνυμα δίνει αυτό στον άλλον.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι. Ότι μας αναγκάζει, δηλαδή, παραπέμπει λίγο ότι μας αναγκάζει το επέδαφος να αλλάξουμε γραμμή. Αντί να πάμε δηλαδή σε μια νότια ευθεία, να κατέβουμε πιο χαμηλά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ποιο μήνυμα δίνει στον Τούρκο, ο οποίος δικαιούται μετά. Δικαιούται, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Τι εννοώ.
0: Θα επιχειρήσει μετά.
1: ναι. να θεομολογήσει, να πει κοιτάξτε εγώ τον έκανα να
0: τους, τους έκανα να αλλάξουν έτσι ενώ κατεύθυνση.
1: Κάθε ενέργεια που κάνουμε πρέπει να τη σταθμίζουμε, όχι μόνο και κάθε δήλωση, έτσι, γιατί άλλο οι δηλώσεις που εκπέμπονται από την Άγκυρα απευθύνονται σε άλλο κοινό, άλλο οι δηλώσεις που εκπέμπονται από την Αθήνα και από τους παράγοντες της Αθήνας. Θα πρέπει να τις σταθμίσουμε και ανάλογα με, με τις επιπτώσεις που θα έχουν αυτές οι δηλώσεις και, και εντός και εκτός.
0: Ναι.
1: Κυρίως ασχολούμαστε στην Ελλάδα με το εντός και αγνοούμε το εκτός και αυτό μας κοστίζει. Αλλά ο κύριος Συρίγος καλά έκανε και το είπε, διότι έτσι είναι.
0: Ναι. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε ότι καμιά φορά στην Ελλάδα βλέπουμε το εντός ή το ότι από όνειρα δημιουργεί μια δική μας δήλωση χωρίς να βλέπουμε αυτό το οποίο ισχύει στη διπλωματία, δηλαδή ότι οι διπλωμάτες, το λέω, έχετε έναν άλλο κώδικα και έναν άλλο τρόπο και άλλο τρόπο εκφοράς του λόγου εννοώ.
1: Οι διπλωμάτες είναι θέμα οι διπλωμάτοι, όχι, νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά ας πούμε εκπαίδευσης, μελέτης, καλλιέργειας. Όταν μιλάς, τα λόγια δεν είναι βαρύδια που πέφτουν κάτω, χάνονται. Τα λόγια είναι πουλιά που πετάνε συνεχώς γύρω-γύρω. Και δεν λέγεται τίποτε που να περάσει απαρατήρητο, ιδίως σε αυτόν τον κόσμο με τα διάφορα ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφορίας. Αλλά πέρα από όλα αυτά, ναι, ο κύριος Συρίγος είπε κάτι το οποίο... Και μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο υποστηρίζει τη δήλωσή του. Δεν κάνει, δεν κάνει ένα ανάποδα ολοταχώς, αλλά λέει ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Από εκεί και πέρα είπε ότι η μόνη μου επιφύλαξη είναι ότι αν αυτό συμβεί έτσι, τότε θα δούμε και ποια θα είναι η επίπτωσή του ώστε το πούμε οι γειτονές μας. Να μην το ξεχάσουμε, οι φίλοι και οι γειτονές μας, έτσι.
0: Α, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, άλλη μόνο.
1: Μετά και το... Ότι άμα θα είχαμε και χθες, προχθές, 10 παραβιάσεις, εκ των οποίων 2 με F-16 οπλισμένα και 8 ή 7 με drones.
0: Ναι, και βεβαίως, οι δύο ήταν και ανοιχτά της Ρόδου. Είναι η, η περιοχή έτσι, όπου έχουμε το θαλάσσιο πάρκο το οποίο έχει καθορίσει και συντεταγμένες. Καθορίσει μάλλον η Τουρκία ήδη συντεταγμένες.
1: Ακριβέστατα. Ο Ρούμπιο θέλω να πω ένα πράγμα. Είναι ένας άνθρωπος, επειδή είπατε για την καριέρα του ή τις φιλοδοξίες του, θεωρείται γέραξη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι η πραγμάτωση του αμερικανικού ονείρου, διότι από γονείς με ταπεινά επαγγέλματα έφτασε να γίνει γερουσιαστής και υποψήφιος πρόεδρος. Καλό θα είναι να δει κανείς το debate με τον Τραμπ το 2016, τι του έλεγε ο Τραμπ για τις ικανότητες του να διαπραγματεύεται. Έφτασε πολύ ψηλά. Για να πω πολύ γρήγορα, στο Μόναχο πέρυσι φέτος κάλυψε αυτά την κάκιστη εντύπωση που είχε δημιουργήσει η πρώτη παρέμβαση του J.D. Vance. Δηλαδή ήταν πολύ πιο ήπιος, πολύ πιο γλυκός, όμως το μήνυμα ήταν ακριβώς το ίδιο με το μήνυμα του J.D. Vance. Δηλαδή είστε θα πρέπει να κάνετε ορισμένα πράγματα και έδωσε τις εντολές που ήθελε η Αμερική. Μετράω και τον λόγο στην πνίκα.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι αυτό είναι μια πολιτική υποθήκη.
1: Εννοώ, ακριβώς, ακριβώς.
0: Σε σχέση με το μέλλον το οποίο επιθυμεί έτσι να καταγράψει ο Ρούμπιο.
1: Αν και δεν είναι, διότι είναι αρκετά έκπτος άνθρωπος, δεν έχει, νομίζω ότι θα ήταν ανοησία να βγει από τώρα και να πει ότι θα διεκδικήσω.
0: Ναι, φαντάζομαι όχι.
1: Το έχει πει, έχει αρνηθεί μέχρι τώρα, αλλά εκεί δείχνουν όλα και ιδίως αν παρακολουθείς καλή στην καριέρα του.
0: Και στην πνίκα σημαδιακό, κύριε Πρέσβη, έτσι.
1: Μα ακριβώς, διότι κοιτάξτε, θυμάστε που είχε πει η κυρία Γκίλφοϊλ ότι θα έφερνε τον Τραμπ εδώ
0: για να
1: μιλήσει από την Ακρόπολη και λίγο πριν πάει στην Άγκυρα.
0: Ναι.
1: Και θα έβγαζε και ένα λόγο στην Ακρόπολη για τη δημοκρατία. Είτε το κάνει αυτό ο Ρούμπιο τώρα. Αυτό έχει ένα συμβολισμό.
0: Και αυτό είχε ζητήσει να το κάνει τότε ο Ομπάμα, ο οποίος αργότερα κατέληξε για λόγους ασφαλείας στο Νιάρχος, αλλά εννοώ ο χώρος της πνίκας και εκεί που παραπέμπει και εκείνα που συμβολίζει.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ που θέλει να μιλήσει για τη δημοκρατία, για τις αξίες της Δύσης. Κοιτάω όμως και τα άλλα κείμενα που έχουν βγει από την μεγάλη Αμερικανική Συμπολιτεία τον τελευταίο καιρό για, για το που βλέπει η Αμερική τη Δύση, την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Είναι καλά και θέλω να κρατάω μια τελείως... Δεν πάω στον αρνητισμό καθόλου, αλλά βεβαίως την ίδια στιγμή είμαστε έτοιμοι, παρακολουθούμε, έτσι, δεν αποκοιμόμαστε.
0: Άστε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρέσβη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον Πρέσβη Επιτιμή, τον κύριο Ανδρέα Παπασταύρου. Σας επισημαίνω για μικρή φορά. Το λέω γιατί είχαμε την δυνατότητα να κάνουμε και μια πολύ όμορφη συνέντευξη, πέρα από το τηλεοπτικό δηλαδή, με τον κύριο Παπασταύρου και για την εφημερίδα. Βλέποντας κανείς το παλμαρέ του ανθρώπου, ενώ τις σχέσεις, την παρουσία του στα δύσκολα χρόνια εκεί σε επίπεδο Ευρώπης, δίπλα στην Μέρκελ, σε εκείνα τα τέρατα, με μονές, με πολιτικές, με πίεση της Ελλάδας, αντιλαμβάνεστε, επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, έτσι, που σημαίνει παζάρι με όλους αυτούς. Για όλα αυτά τα ζητήματα, για εκείνα τα οποία βιώσαμε, τα οποία θα ξαναζήσουμε τώρα, δηλαδή, γιατί βλέπουν να ξαναμετράνε κάθε μέρα. Πόσο στήγησε το πρώτο μνημόνιο, το δεύτερο, τρίτο, τι έφερε το μνημόνιο, ποιος υπέγραψε, διαβάζω δήλωση Βενιζέλου για το τι δεν έκανε σωστά ο Γιώργος Παπανδρέου, ακούω τα στελέχη να λένε διάφορα πράγματα, θα το ξαναβιώσουμε δηλαδή. Πόσα χρόνια μετά από τα μνημόνια θα ξαναγυρίσουμε σε μια μνημονιακή συζήτηση. To believe those pretty lies, and I won't blame you for making me feel good for a while.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, μετά τις διαφημίσεις, να σας πω ότι αυτή την ώρα έχουμε την συνάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών του Αμερικανού Υπουργού, του Μάρκο Ρούμπιου, με τον συμπατριώτη μας, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Να μην το λησμονούμε αυτό δηλαδή, επειδή καμιά φορά ψάχνουμε αν έχουμε υπουργούς στην κυβέρνηση. Έχουμε, νομίζω, τρεις πλέον. Δηλαδή, έχουμε τον Γεραπετρίτη, έχουμε τον Φώτη Μάγκο και έχουμε και τον Γιάννη τον Παπαδομαρκάκη, δηλαδή έτσι, σε θέσεις γενικών γραμματέων, δηλαδή ένα υπουργό, δύο γενικούς, άντε να βάλω και ένα δεύτερο υπουργό, δηλαδή έχει καταγωγή από την Όλυμπο, της Καρπάθου, τον Κατσαφάδο. Οπότε είμαστε στους τρεις, έτσι, μάλλον στους τέσσερις. Ένας υπουργός, ένας υπουργός και δύο γενικοί γραμματείς. Λοιπόν, είδα πριν από λίγα λεπτά και το πρόγραμμα το οποίο αφορά την επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, την Παρασκευή και το Σάββατο θα βρίσκεται στο Καστελόριζο ο Πρόεδρος. Επίσης να σας πω ότι αύριο Πέμπτη εδώ στην Ρόδο θα βρίσκεται ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Θα επιμείνουμε λίγο γιατί ενδεχομένως να είναι σε κάποιο τηλεοπτικό παράθυρο, να μιλάει ακόμα έτσι στο άλλο κινητό. Έχουμε προσδιορισμένο ραντεβού με τον γραμματέα και βλέποντας το πρόγραμμα υπάρχει αυτό το οποίο προφανώς δεν ξέρω αν είναι και μια τακτική του ΠΑΣΟΚ, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν τους εργαζόμενους και βεβαίως και η συνάντηση με την οργανωτική δηλαδή βάση του κόμματος για να μπορούν να τρέξουν εν ώψη των επικείμενων εκλογών που μάλλον πάνε δηλαδή και έχουμε αρχίσει να παίζουμε ξανά να μαθάμε μάλλον την Μαργαρίτα, εάν θα γίνουν τον Απρίλιο, αν θα γίνουν τον Μάιο, πότε πέφτει το Πάσχα, πριν τις εξετάσεις, μετά τις εξετάσεις, αλλά τέλος πάντων είναι για την άνοιξη. Πολλοί λένε ακόμη και για το καλοκαίρι δηλαδή μετά τις εξετάσεις του 2027. Σε αυτό έτσι, ήταν σταθερός ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κυβέρνησης. Ξαναδοκίμασε, αγαπητέ. Λοιπόν, μέχρι τότε να πω και κάποια άλλα ζητήματα. Ένας από αυτούς τους τύπους που ξαφνικά εκπροσωπεί αυτό που λέμε το Trust TV, δηλαδή βγάζει κάποιους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, χωρίς να έχουν σαφή καθαρόν νοητικό χάρτη δηλαδή, και τους εκμεταλλεύασε ένας τύπος ο οποίος ήταν στην τηλεόραση Trust TV, που ξαφνικά λέει, πήγε και αγόρασε το Λάος, μετά τσακώθηκε με τον Καρατζαφέρη, έγινε πρόεδρος του κόμματος, λέει, κατέβαινε για να μας σώσει ένας Φίλιππος Καμπούρης, τον οποίο τσίπησε ο ΕΦΚΑ να παίζουν και να κάνουν εταιρείες και να βγάζουν χρήματα. Και βγήκαν τώρα αυτοί οι τύποι, γιατί, ρε παιδί μου, αν δεν υπάρχει καπνός δηλαδή, τρεις-τέσσερις εταιρείες, μάλλον λέει, βγάζαν και τιμολόγια στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, για να σώσουν την πατρίδα δηλαδή, και έπαιρναν πίσω το ΦΠΑ και τα σχετικά. Δηλαδή, μια απίστευτη εικόνα με όλους αυτούς τους τύπους. Πολλές φορές θα βάζω και τους δικηγόρους που βγαίνουν και προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αυτό έχει φοβερό ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα επιμείνουμε, έτσι, θα επιμείνουμε με τον γραμματέα. Μέχρι τότε θα πάω εγώ σε κάποιες άλλες από αυτές τις ειδησούλες που είναι σε εξέλιξη μάλλον και θα τα δούμε μπροστά μας, και κάποια δεδομένα τα οποία έχω στείλει στον φίλο μου τον Παναγιώτη, που έχουν να κάνουν με... Θα το δούμε και αυτό λίγο αργότερα, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την συνάδελφο την Σμαράδα την Μουλιάτη, γιατί νομίζω ότι αυτές τις μέρες έκλεισε 25 χρόνια η πρώην εφημερίδα, σταμάτησε πλέον να είναι έντυπη και είναι ηλεκτρονική, αλλά είναι το εργαλείο για την Πάτμο, τα πατμιακά χρονικά δηλαδή, Patmos Times. Έτσι, εδώ είναι διάφορα πρωτοσέλιδα και βεβαίως εδώ έχουμε τον βασικότερο της εφημερίδας, πέρα από την Σμαράγδα δηλαδή, και τον Κώστα Σταμπολή, έχουμε τον Νίκο Τομελιάνο που είναι η ψυχή της εφημερίδας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει, αλλά σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε λίγο αργότερα με την Σμαράγδα. Λοιπόν, τώρα για το θέμα που έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ, θα τα πούμε σε λίγα λεπτά, αφού νομίζω ότι έχουμε την δυνατότητα τώρα να μιλήσουμε με τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Επαναλαμβάνω ότι θα βρίσκεται αύριο το πρωί στην Ρόδο και σημειώστε ότι εκτός από τον γραμματέα θα έχουμε και Παρασκευή Σάββατο τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον γραμματέα. Καλημέρα κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Έχουμε διανύσει πάρα πολλά χιλιόμετρα και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο όλα τα προηγούμενα χρόνια.
1: Έτσι. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πάμε. Δεν θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την αυριανή επίσκεψη, θα το πούμε στο τέλος. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο με αφορμή την παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο, σήμερα στην Αθήνα, την ομιλία του λίγο αργότερα στην ΕΠΝΙΚΑ, το τι μπορεί να περιμένουμε από τους Αμερικανούς. Θα ήθελα να ακούσω το σχόλιο σας.
1: Ακούστε, η επίσκεψη πάντοτε του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι ένα σημαντικό γεγονός, έτσι κι αλλιώς. Τώρα, το τι ταμείο θα κάνουμε, να το δούμε όταν θα κλείσει το μαγαζί. Αυτό θέλω να πω. Σε κάθε περίπτωση γνωρίζουν οι ακροατές σας και εσείς ότι το ΠΑΣΟΚ πάντοτε από την ίδρυσή του ως ένα ακρεφνέστατο πατριωτικό κόμμα είχε υπεύθυνη σοβαρή στάση απέναντι στα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική, την αμυντική πολιτική της χώρας. Και συνεπώς θα κρίνουμε με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα μέσω των αρμοδίων θεσμικών οργάνων του κινήματος, τον πρόεδρο, τον υπεύθυνο, τον μεάρχη του Σωμάτων Εξωτερικών κλπ. Ό,τι ακριβώς θα διημηθεί και θα δημοσιοποιηθεί φυσικά από την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα.
0: Φαντάζομαι ότι αυτό συνδέεται και με την απόφαση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, για να σταλούν τα ορθά μηνύματα της επίσκεψης η οποία επίκειται προς το Καστελόριζο ή στο Καστελόριζο τις επόμενες ημέρες.
1: Ό,τι έχει να πει ο κ. Ανδρουλάκη θα το πει ο ίδιος, δεν θα ήθελα να μιλήσω.
0: Βεβαίως, καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε λίγο στα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες και το σημαντικότερο όλων γραμματέα, νομίζω ότι είναι ακρίβεια δηλαδή, είναι η βασική ανησυχία των πολιτών. Έχετε επικρίνει την κυβέρνηση.
1: Ποια βασική ανησυχία? Είναι η βασική διαδικασία που αδειάζει την τσέπη.
0: Σωστά.
1: Και δεν γεμίζει το στομάχι.
0: Ναι. Το αυτονόητο σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως, έτσι, ότι ασκείται και βεβαίως καλώς παράτεται κριτική στην κυβέρνηση. Η πρώτη απόφαση η οποία θα πάρει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την ακρίβεια, ποια θα είναι γενικέ?
1: Ακούστε κύριε Χατζιόν, το ΠΑΣΟΚ έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για αυτά τα θέματα. Είναι συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, αυτές τις μέρες θα παρουσιαστεί το σχέδιο νόμου του ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Για την ακρίβεια, τι κάναμε προχθές, βέβαια την εβδομάδα, καταθέσαμε τροπολογία που δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος για να μπορούν να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων. Αφού η κυβέρνηση στα μέτρα που ανακοίνωσε δεν είχε συμπεριλάβει καμία μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Απόλυτες καμία. Τι κάναμε επίσης για ένα άλλο παράγοντα που αφορά την ακρίβεια, που είναι η στέγαση, ζητήσαμε την πλήρη κατάργηση της Golden Visa. Τι άλλο έχουμε πει? Έχουμε πει την μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων. Συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων που είναι πιο συχνής χρήσης, όπως επίσης και για τα βρεφικά είδη. Δηλαδή, στοχευμένη πολιτική, έλεγχη διαρκώς και αυτόματο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων που έχει μέσα και τα ολιγοπόλια των τροφίμων και της ενέργειας και για τη στέγαση, για την υγεία παντού. Επίσης, τι είπαμε για την ενέργεια? Είπαμε στην πρώτη χρονιά 20% μείωση, στο τέλος της τετραετίας 30. θέλω να πω, το ΠΑΣΟΚ έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πρόγραμμα, και που βεβαίως αυτό το πρόγραμμα θα βελτιώνεται, θα συμπληρώνεται και με βάση τις συνθήκες που ζούμε, γιατί ζούμε σε μια πολύ ρευστή περίοδο, με ρευστές συνθήκες. Αλλά δείτε να σας πάω τώρα στο ζήτημα, θα πάρω τις 120 δόσεις, ναι, για να δείτε πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, με τι αλαζονία, όταν έρθει κάποιος να κάνει μια σοβαρή πρόταση. Εμείς προτείναμε, έχουμε προτείνει σε 120 δόσεις από το 22. 22-23 συνέχεια. Πάντα μας έλεγε η κυβέρνηση ότι είναι δημαγωγία, ότι είναι λαϊκισμός, ότι είναι λεφτόδεντρα κλπ. Έρχεται λοιπόν και ανακοινώνει τις 120 δόσεις ο Πρωθυπουργός. Αλλά δεν είναι 120 δόσεις που εμείς προτείνουμε και θα τις δείτε στο σχέδιο νόμου που θα καταθέσουμε. Δεν έχει κούρεμα επιτοκίων, δεν έχει κούρεμα προσαυξήσεων. Η ρύθμιση πάει να γίνει με το 5,84 επιτόκιο. Βασικά τι είναι? Είναι η επέκταση των 72 δόσεων σε 120. Επειδή οι 72 απέτυχαν. Έτσι θα αποτύχει και αυτό, γιατί θα εξυπηρετήσει πολύ λίγους ανθρώπους.
0: Έχουν αρχίσει ήδη, έτσι, να δημιουργείται αντίδραση στους επαγγελματίες και στην αγορά.
1: Μα προφανώς,
0: ότι με αυτόν τον
1: γιατί...
0: τρόπο δεν θα έχουμε κανένα όφελος, αλλά λίγοι θα μπουν στη ρύθμιση.
1: Πολύ λίγοι. Πάρα πολύ λίγοι. Αλλά όμως πριν 20 μέρες, 25 μέρες,
0: ναι,
1: είμαστε δημαγωγοί, ήμασταν λαϊκιστές, είμαστε λεφτόδεντρα. Τώρα τι καταλάβατε, τι θέλω να σας πω. Πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Ο χαμηλοσυνταξιούχος, ο επιδοματούχος μπαίνουν σε μια φάση σκληρής φτωχοποίησης. Ενώ η μεσαία τάξη που είχε πληγεί τόσο πολύ πλήττεται αδυσόπιτα σήμερα. Και αυτό είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας ή του πληθυσμού της χώρας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, μπορεί να μην αφορά τόσο την Ρόδο, γιατί έχετε πολύ πιο θερμό κλίμα εκεί από ότι έχει η Βόρεια Ελλάδα. Αλλά σκεφτείτε έναν συνταξιούχο με μια σύνταξη 600-700 ευρώ αν θέλετε, 800 αν θέλετε. Όταν θα ανακοινωθεί την άλλη εβδομάδα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, θα είναι από 500 έως 600 κάτι, 650-700 ίσως, 500 σίγουρα, ευρώ αυξημένη τα 1000 λίτρα από πέρυσι. Δηλαδή θα πρέπει να χάσει μία-μιάμιση, ανάλογα με την περίπτωση, δύο συντάξεις, για να ζεσταθεί η οικογένειά του. Δεν θα ζεσταθεί, κύριε Χατζηιωάννη.
0: Καλά, αυτό μπορεί να αφορά περισσότερο, και έχετε απόλυτο δίκιο, την υπηρετική χώρα ή την Βόρεια, αλλά το γεγονός ότι τα καύσιμα έχουν φτάσει στα 2-6 στα 12, αυτό αδειάζει και τη δική μας την τσέπη.
1: Βεβαίως, τα καύσιμα σε εσάς έχουν φτάσει παντού, δηλαδή. Έχουν φτάσει στο Θεό, χωρίς καμία παρέμβαση. Έχουμε αφέμαξη του εισοδήματος μέσω των καυσίμων. Γιατί? Για να δημιουργούμε τα αματωμένα πλεονάσματα μέσα από τις κρίσεις και τον πληθωρισμό. Γιατί αυτό συμβαίνει. Το είπε και χτες ο Πρωθυπουργός. Ότι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός δηλαδή, φέρνει υπεραπόδοση του ΦΠΑ. Αυτό δεν είπε χτες ο ΣΕΒ.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, γραμματέα, επειδή το ακούω από όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και από τον πρόεδρο και από τον κύριο Γερουλάνο και από την κυρία Διαμαντοπούλου, και το λέω για ανθρώπους με τους οποίους συνομιλούμε εδώ πέρα στον σταθμό εμείς. Μιλάτε για ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Πώς το αντιλαμβάνεστε, πώς μεταφράζετε αυτό για να το καταλάβει και ο μέσος πολίτης?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια άλλη πρόταση για τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε μια άλλη πρόταση για τη σύνδεση του πρωτογενού τομέα με την τυποποίηση, που δεν υπάρχει σήμερα, των προϊόντων μας δηλαδή. Έχουμε την επένδυση που πρέπει να γίνει στη βιομηχανία. Έχουμε μια άλλη προσέγγιση στο πώς παράγεται, διατίθεται, αποθηκεύεται ενέργεια στη χώρα. Έχουμε μια άλλη προσέγγιση στις επενδύσεις, δηλαδή εμείς λέμε όχι Golden Visa για να πουλάμε την περιουσία μας, αλλά Angel Visa, για να έχουμε επενδύσεις για τη δημιουργία παραγωγικών επιχειρήσεων στη χώρα. Δηλαδή είναι τελείως μια άλλη προσέγγιση σε όλους τους τομείς της οικονομίας και αυτό θα ξεδιπλωθεί πιο αναλυτικά όταν θα κατατεθεί το σχέδιο νόμου στη Βουλή, όπως και για τα κόκκινα δάνεια και το ειδικό χρέος είναι τώρα, γιατί θα κατατεθεί για κάθε από τις, ο πρόεδρος στη ΔΕΘ ανακοίνωσε 7 τομές. Μια από τις τομές είναι και το παραγωγικό μοντέλο. Θα κατατεθεί αναλυτικό σχέδιο νόμου πριν τις εκλογές στη Βουλή. Για το τι ακριβώς
0: ναι. Επειδή κάνατε μια αναφορά για την Golden Visa, να σε ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένα θέμα. Νομίζω το αντιλήφθηκε και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο οποίος βρέθηκε το καλοκαίρι στη Λέρο, ότι μέσω αυτών των ευρωπαϊκών εταιριών έχουμε μια εκποίηση η οποία παρατηρείται και στα νησιά της Παραμεθωρίου. Δηλαδή
1: έχουμε
0: τουρκικές εταιρείες. Αθελισμό, το λέω πολύ απλά. Είναι κάτι το οποίο θα δει εάν το ΠΑΣΟΚ βρεθεί στην εξουσία.
1: Αφού καταργούμε την Golden Visa. Εμείς καταθέσαμε το πρόβλημα να καταργηθεί.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Αν αναστήσετε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό, γιατί είμαστε στο περίμενε. Ακόμη και οι βουλευτές που είχαν διατυπώσει στάσεις της Νέας Δημοκρατίας και είχαν καταθέσει τα αντίστοιχα ερωτήματα στην κυβέρνηση.
1: Είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά θα εξεταστούν με τον τρόπο που πρέπει και με την θεσμικότητα και τη σοβαρότητα που επιτάσσει η υπόθεση αυτή. Mm-hmm.
0: Τώρα, να πάω λίγο στο ενδεχόμενο να μην υπάρχει αυτοδυναμία από τα κόμματα και στο κομμάτι για τις συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ για να ακούσουμε και την άποψή σας. Γιατί μιλήσατε προημερών έτσι, σε σχέση με το πώς θα βρεθεί το ΠΑΣΟΚ, πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την εξουσία. Διαβάζω τη λέξη σας. Μιλήσατε για ένα κυβερνητικό ΠΑΣΟΚ. Τι εννοείτε κυβερνητικό ΠΑΣΟΚ?
1: Κυβερνητικό ΠΑΣΟΚ, ακούστε, το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρξε από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του, από τις 3 Σεπτέμβρη του 1974 μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε ποτέ κόμμα διαμαρτυρίας. Πάντα είχε στόχο η πρότασή του στην κοινωνία να γίνει σχέδιο διακυβέρνησης και το ΠΑΣΟΚ να πάρει εντολή από τους πολίτες για τη διακυβέρνηση την προοδευτική της χώρας.
0: Ναι.
1: Ακριβώς το ίδιο λέμε και τώρα. Ότι αν το 70% που εμφανίζεται στις μετρήσεις κοινής γνώμης, δημοσκοπήσεις, που δηλώνει ότι θέλει πολιτική αλλαγή, δηλαδή δεν θέλει άλλο αυτή την κυβέρνηση, δώσει ένα μέρος αυτού εντολή σε εμάς, τότε μπορεί να προκύψει πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή με τη συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο στη διακυβέρνηση της χώρας της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να προκύψει. Και εμείς παρουσιάζουμε την πρότασή μας για την δημοκρατική, προοδευτική, μάλλον να το πω διαφορετικά, για την προοδευτική διακυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ ως κορμό της προοδευτικής κυβέρνησης της χώρας. Αλλά ως βασικός κορμός, γιατί εμείς, κύριε Χατζηιωάννου, παρουσιάζουμε αναλυτική πρόταση στην κοινωνία. Δεν λέμε γενικόλογα πράγματα. Αναλυτική πρόταση που ζητάμε εντολή. Οπότε αν μας δώσει την εντολή να ηγηθούμε εμείς της κυβέρνησης, θα συνομιλήσουμε με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών με αυτούς που θα έχουν μπει στη Βουλή, που δεν τους ξέρουμε ακόμα. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με αυτούς που θα έχουν μπει στη Βουλή και θα είναι κοντά στο πρόγραμμά μας, θα δέχονται το πρόγραμμά μας χωρίς καμία ζήτηση με Νέα Δημοκρατία. Δεν κουβεντιάζουμε αυτό.
0: Άστε.
1: Αλλά τότε όμως, μετά τις εκλογές, όχι πριν.
0: Καλά, το καταλαβαίνω, αλλά...
1: Εμείς πορευόμαστε με βάση την αρχή. Προσέξτε, το ΠΑΣΟΚ είναι καθαρό. Είναι η αρχή της πολιτικής αυτονομίας. Με το πρόγραμμά μας, με τα στελέχη μας, χωρίς εξαρτήσεις και με τον πρόεδρό μας. Αυτοί είμαστε και παρουσιαζόμαστε ενώπιον του λαού με την πρότασή μας. Και λέμε, εδώ είμαστε, να μας εμπιστευτείτε και όπως παίξαμε πρωταγωνιστικό ρόλο για τη μεταμόρφωση της Ελλάδας στα χρόνια της μεταπολίτευσης, θα παίξουμε με την εντολή των πολιτών πρωταγωνιστικό ρόλο για την νέα Ελλάδα, μια χώρα που θα μας χωρά όλους μετά τις επόμενες εκλογές.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει εκείνος ο κατάλληλος ο χρόνος για να μεταπιστεί το εκλογικό σώμα, διότι από τις δημοσκοπήσεις, ναι, πράγματι το 50-70% μάλλον λέει για πολιτική αλλαγή, αλλά δεν επιλέγει το ΠΑΣΟΚ. Θεωρείτε ότι υπάρχουν εκείνα τα περιθώρια?
1: Ας μην είμαστε προπέτες, ας αφήσουμε το λαό να κρίνει. Και ας μην θεωρούμε και τις δημοσκοπήσεις έσφατα. Είναι ένα ερευνητικό εργαλείο άλλοτε τα καταφέρνει, άλλοτε δεν τα καταφέρνει. Γι' αυτό και εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία να σχολιάζω δημοσκοπήσεις. Λέω, εμείς εργαζόμαστε και αυτοί μετράνε. Ας έχει αποτέλεσμα η δική μου δουλειά και το μέτρημα το δικό του θα πέσει έξω και πάλι στις εκλογές, όπως έπεσε και στις προηγούμενες.
0: Μάλιστα. Ένα ακόμη ερώτημα, γραμματέα. Αύριο η επιλογή σας στη Ρόδο να συναντηθείτε μόνο με το εργατικό κέντρο της Ρόδου.
1: Θέμα χρόνου. Ακούστε με λίγο να σε εξηγήσω λίγο.
0: Όχι, γιατί επειδή έχουν συμβεί πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό και είχαμε και τα επίδομα ανεργίας, μήπως κάτι καταδεικνύει.
1: Όχι. Πρώτα απ' όλα, η συνάντηση με το εργατικό κέντρο είναι πάντα μια πολύ σημαντική συνάντηση. Γιατί συναντιόμαστε με τους εργαζόμενους που χωρίς στρογγυλέματα εμείς έχουμε ατζέντα συγκεκριμένη να τους προτείνουμε.
0: Και ας εκβιάζουν και τους εργοδότες, έτσι.
1: Ναι. Τώρα, εγώ θα πάω στην Κάσο. Βασικά η αποστολή μου είναι για Κάσο.
0: Ναι, βεβαίως, για το δίκτυο.
1: Αλλά θα βρεθώ λίγες ώρες στη Ρόδο και αποφάσισα, αντί να τις περάσω με ψυχαγωγία κάπου στη Ρόδο, να τις περάσω με εργασία. Δηλαδή, αποκοινούμε την Ομαρχιακή Επιτροπή να επισκεφτούμε το εργατικό κέντρο, να συνομιλήσουμε, να ακούσουμε με πολύ προσοχή, να τους πούμε και τις θέσεις μας, και μετά θα συνεδριάσουμε από κοινού η Ομαρχιακή Επιτροπή εκλογικού αγώνα με τη δική μου παρουσία να εξετάσει κάποια θέματα. Την άλλη μέρα πρωί 8 η ώρα πετάω για Κάσο από τη Ρόδο.
0: Ναι, είναι το δίκτυο των μικρών νήσων.
1: Εγώ λοιπόν στη Ρόδο είμαι για πολύ λίγες ώρες. Και αποφάσισα ότι όταν κάποιος κατέχει μια θέση και βρίσκεται σε ένα τόπο, πρέπει να την αξιοποιεί, να δει τους ανθρώπους του στην περιοχή που πάει.
0: Να αποφεληθώ το τι θα υποθεί από το Πασόκ στην Κάσο, όπου συνεδριάζουν το δίκτυο των μικρών νησιών και η τοπική αυτοδιοίκηση εκεί έχει ανάγκη στήριξης, ενώ τα μικρονήσια από την κεντρική κυβέρνηση.
1: Θα τα πει και ο πρόεδρος από το Καστελόριζο αυτά. Εγώ εκεί θα μιλήσω ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
0: Σωστά.
1: Με αυτή την ιδιότητα, αλλά ασφαλώς, αν χρειαστεί να κάνω και παρέμβαση ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, θα το κάνω, γιατί έχουμε συγκεκριμένη πολιτική για την ισοτικότητα. Αλλά είμαι βέβαιος θα μιλήσει ο πρόεδρος από το Καστελόριζο. Συνεπώς, θα παρουσιάσει ο πρόεδρος της θέσης του ΠΑΣΟΚ και εγώ θα παρουσιάσω τη θέση της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη για το τι πρέπει να γίνουν τα μικρά νησιά.
0: Άστε. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Γραμματέα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βαρδακαστάνη.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι αυτό που μας είπε εδώ πριν από κάποιους μήνες, δηλαδή Ιούνιος ήταν, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι μια πραγματικότητα. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει παντού, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ λέει παντού, ότι καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη το ΠΑΣΟΚ και το κάθε κόμμα θα πρέπει να αποφασίσει την επομένη των εκλογών βάσει της επιθυμίας του ελληνικού λαού, δηλαδή, έτσι. Οπότε όλα αυτά είναι ανοιχτά, η πολιτική είναι πάντα ένα πεδίο το οποίο βράζει, οι συνεργασίες προκύπτουν, οι αναγκαιότητες προκύπτουν, το εθνικό καθήκον προκύπτει πάνω και πάνω και πέρα απ' όλα. Οπότε να τα δούμε όλα αυτά, διότι είμαστε σε μια τέτοια, έτσι, περίοδο. Λοιπόν, και βεβαίως υπάρχει και ο χρόνος να δούμε αν τελικά τσιμπάει και γυρνάει η βελόνα για το ΠΑΣΟΚ, να δούμε πώς θα περάσουμε και τον χειμώνα που έρχεται, γιατί ακούω διάφορα από πάρα πολλούς, να δούμε τελικά πότε θα ανακοινώσει και το κόμμα ο Αντώνης Σαμάρας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση κανένα ότι ο Σαμάρας πάει για κόμμα, δηλαδή ακόμη και πιο δύσπιστοι και αυτοί που ήταν πάνω στα κεραμίδια και ψάχνανε και ποιος νιαουρίζει. Έχουν πιστεί, δηλαδή. Εδώ δεν είναι μόνο ο Σαμαράς. Χάσαμε και τον Κώστα τον Καραμαλή, το Ραφινάτο. Ήταν στις Σέρες από τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, παρά την κίνηση Μητσοτάκη. Έχουμε και τον Σαμαρά πολλές φορές να είναι μαζί με τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο. Τι μπορεί να σημαίνει και αυτό αύριο μεθαύριο? Πολύ μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, έχουμε πολλά να ζήσουμε, να βιώσουμε ακόμη. Θα πάμε μουσικά, σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε, γιατί θέλουμε να δούμε και τα μεγάλα ζητήματα, δηλαδή τι περιμένουμε σήμερα από τον Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, και θα ακούσουμε την άποψη ενός ανθρώπου που ο οποίος έχει πάρα πολλά χιλιόμετρα, τριλοχαρτολογώντας, ως διπλωμάτης, ως πρέσβης της χώρας, σε κορυφαίες πρεσβείες, τα δύσκολα χρόνια και βεβαίως το σημαντικότερο, επικεφαλής ελληνικής αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες, έτσι, για την χώρα μας, καθήμενος και συνομιλώντας με τους κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους της εποχής τότε. Είναι πρέσβης επί τιμή, μιλάω για τον κύριο Ανδρέα Παπασταύρου, δηλαδή με τη Μέρκελ, με τον Ούρμπαν, με όλους τους γνωστούς. Λοιπόν, σε μουσική διαφημίσεις επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
0: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
5: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
5: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
4: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
5: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
4: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
5: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
4: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.

Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε και σήμερα στη συντροφιά μας. Εδώ για μία ώρα πάμε μαζί. Λεάνθης Λοΐζος στο μικρόφωνο του σταθμού, μαζί με το έτερο νήμιση, τον Βασίλη Χατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη μου, τι κάνουμε ρε παιδί μου, όλα καλά, όλα ωραία. Ήρεμα τα πράγματα.
1: Ήρεμα.
0: Μια κουβέντα είναι. Το λέμε έτσι, ας πούμε, για να το λέμε. Στην πραγματικότητα δεν ξέρω κατά πόσο είναι ήρεμα τα πράγματα, γιατί όπως και αν τα
1: απόπειρα. Αν πάρουμε την επικαιρότητα, δεν είναι ήρεμα τα πράγματα.
0: Εδώ είναι όλη η ουσία. Καλοκαιριά πάλι, έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό είναι ευχάριστο. Γιατί βλέπω κάπου, ας πούμε, να υπάρχει λίγη φουρτούνα, ας πούμε, στα άλλα πράγματα. Και έχει τα ήρεμα φορτούνα, νερά που λέμε τώρα με την Τουρκία. Στα λόγια ήρεμα νερά, αλλά βλέπω ότι το πράγμα μόνο ηρεμία δεν έχει, θα το δούμε αργότερα αυτό εδώ το θέμα. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε με την τοπική μας επικαιρότητα, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ πλούσια και μάλλον πολύ ενδιαφέρουσα, διότι φαίνεται ότι ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και η Περιφέρεια συνολικά δεν αφήνουν να στάξει τίποτα. Να πέσει κάτω τίποτα.
1: Τίποτα δεν πέφτει.
0: Φαίνεται ότι για το κάθε τι είναι αμέσως έτοιμη.
1: Σε επιφυλακή.
0: Ακριβώς. Για να δώσει απαντήσεις. Και είδα σήμερα το δελτίο τύπου το οποίο εξέδωσε η Περιφέρεια. Ακούστε κυρίες και κύριοι τι τίτλο έχει. Και μπορείτε να βγάλετε μετά το συμπέρασμά σας για το συνολικό περιεχόμενο. Με τα ψέματα για το φράγμα Γαδουρά δεν θα ξεπλύνουν τα λίμματα στην θάλασσα της Ρόδου στο Βόδι. Το καταλάβατε τώρα αυτό, κατάλαβες τώρα Βασίλη, αυτό είναι φωτιά και λαύρα. Διότι εάν πάμε πίσω μερικά

0: 24 ώρα και πάμε στην συνεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής. Εκεί είδαμε έναν περιφερειάρχη να λέει πράγματα τα οποία, κοίταξε να δεις, οποιοδήποτε στη θέση του Χατζημάρκου, όταν του καταλογίζουν, ας πούμε, πράγματα τα οποία δεν έχουν βάση. Δηλαδή είναι ψέμα εν ολίγης, έτσι. Mm-hmm. Και μάλιστα όταν ένα θεσμικό όργανο όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργεί με τρόπο που αφήνει, δίνει το δικαίωμα στον οποιοδήποτε τρίτο να πει, ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά είναι επίπεδο αυτό Δημοτικό Συμβουλίο. Και είναι κάτι το οποίο ολοένα και περισσότερο λέγεται πιο συχνά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να σου πω, έβλεπα λόγω χάρη τον τηλέμαχο τον Καμπούρη, που, έτσι, ναι, που τον είχαμε εδώ και τον είχε και ο Τέρης. Σου λέει, πρέπει να καταλάβει το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι είναι για όλες τις παρατάξεις. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, για την παράταξη της πλειοψηφίας. Αυτό θα μου πείτε, αυτό είναι το λιγότερο. Αλλά πάνω σε αυτό το οποίο λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, και νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό, γιατί ένας τόπος πάει μπροστά. Έστω, ρε παιδί μου, μπορεί οι προσωπικοί να υπάρχουν 1.000 προσωπικοί λόγοι, ας πούμε, που να βάζουν τα πρόσωπα απέναντι. Όμως θεσμικά πρέπει να λειτουργούμε κατά τέτοιο τρόπο που να είναι ωφέλιμο, χρήσιμο για τον τόπο. Δεν μπορεί, ας πούμε, να γίνεται αυτός εδώ πέρα ο κλεφτοπόλεμος. Ούτε ο δήμαρχος ο κύριος Κολιάδης να κρύβεται πίσω, ας πούμε, από τις επιθέσεις οι οποίες κάνει ο δικός του άνθρωπος, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ. Διότι, εντάξει, λέει επίθεση, λέει Βαγιανού στον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκου. Μα δεν είναι ο Βαγιανός, παιδιά μου. Υπάρχει ο δήμαρχος από πίσω. Ο δήμαρχος ό,τι ώρα θέλει τον ανεβάζει και τον κατεβάζει. Συγγνώμη δηλαδή τώρα, εντάξει. Το δεξί του χέρι είναι ο Βαγιανός.
1: Δεν λειτουργεί από μόνος του.
0: Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό ζητήσαμε και σήμερα να έχουμε κοντά μας τον εκπρόσωπο της περιφέρειας, τον κύριο Κώστα Ταρασλιά. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα, γιατί έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με την πορεία των έργων, με το αύριο αυτού εδώ του τόπου. Το σήμερα και το αύριο αυτού εδώ του τόπου. Κύριε Ταρασλιά, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Λοΐζο, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, βλέπω το δελτίο τύπου το οποίο μας ήρθε λίγο νωρίτερα και βλέπω τον τίτλο. Να το επαναλάβω, όσοι βλέπουν τηλεόραση το βλέπουν εντωμεταξύ και αυτό. Με τα ψέματα για το φράγμα Γαδουρά δεν ξεπλύνουν τα λίμματα στη θάλασσα της Ρόδου στο Βόδι. Ελάτε, κύριε Ταρασλιά μου, αποκωδικοποιήστε το.
2: Το δελτίο τύπου δεν έχει να πει τίποτα περισσότερο από το γεγονός ότι η μη αποπληρωμή της υποχρέωσης της ΔΕΙΑΡ για τη μεταφορά του νερού από το φράγμα Γαδουρά δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους προϋπολογισμούς της περιφέρειας. Με αφορμή λοιπόν πάλι τη συζήτηση που ξεκίνησε κατά πόσο είναι σωστό να κάνουμε κατάσχεση σε τράπεζες, να κάνουμε κατάσχεση χίδες τρίτους ξενοδόχους, ξεκίνησε πάλι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, όπου όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε για την τελευταία μας συζήτηση, ένα ποσό των 10 εκατομμυρίων που χρωστάει η ΔΕΙΑΡ και έχει δοθεί ή έχει ρυθμιστεί ένα ποσό της τάξης των 5 εκατομμυρίων, μας αφήνει 5 εκατομμύρια τα οποία πρέπει να διαχειριστούμε. Τι είπαμε στο σημερινό δελτίο? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το φράγμα, καλός ή κακός, λειτουργεί με έναν υποδειγματικό τρόπο. Και γίνεται μία σύγκριση πώς δομές που λειτουργούν υπό την επιτήρηση, την ευθύνη της περιφέρειας λειτουργούν κανονικά, πέρα από το γεγονός ότι δεν πληρώνουν την υποχρέωση, σε σχέση με ένα άλλο τεχνικό έργο το οποίο έχει στα χέρια της αυτή τη στιγμή η ΔΕΙΑΡ, που είναι, όπως γνωρίζετε, το Βόδι, εκεί όπου επεξεργάζονται τα λίμματα, πώς το διαχειρίζονται, πώς λειτουργεί. Είναι λοιπόν μία αντίθεση στη λειτουργία κάποιων υποδομών και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Ούτε λίγο ούτε πολύ λοιπόν τους λέμε, παιδιά, αποφασίστε. Θα κάτσετε να δουλέψετε και να εργαστείτε συστηματικά σε αυτά τα οποία υπάρχουν και προσφέρει, υποτίθεται, αυτή η δημοτική επιχείρηση ίδρυψης αποχέτευσης, ή θα ξεκινήσουμε πάλι μια επικοινωνία? Αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Λοΐζο, και τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Βλέπω τώρα στην τηλεόραση μας δείχνει τον περιφερειάρχη την ώρα που μιλεί στην Περιφερειακή Επιτροπή. Και τον είδα τον κύριο Χατζημάρκο να είναι Πέτσι αυστηρός. Θα ήθελα να ακούσουμε ένα απόσπασμα ή μάλλον ένα κολλάζ των όσων είχε πει στην Περιφερειακή Επιτροπή. Δεν είναι πολύ, δεν είναι πολύ, ένα δύο λεπτάκια είναι. Θέλω να το ακούσουμε μαζί, κύριε Ταρασλιά, και να, το σχολιάσουμε. Πάμε.
1: Δύο φρικτά ψέματα, δύο συκοφαντίες. Το πρώτο ψέμα. Άφησαν αυτή τη περιφέρεια απλήρωτους λογαριασμούς, γι' αυτό διαλύεται η σύμβαση. Κοιτάξτε πόσα αποθεματικά έχουν. Και παρόλα αυτά δεν πλήρωσαν τον άκτορα στην ώρα του και διαλύθηκε η σύμβαση. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να δείξουν ότι είναι πρόχειροι κάπως. Είναι άχρηστοι αυτή τη περιφέρεια. Τι έγινε με το έργο? Το έργο ήταν ενταγμένο στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Ολοκληρώθηκε το ΕΣΠΑ, έκλεισε και έπρεπε να μεταφερθεί το έργο στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ 2021-2027. Ποιος κάνει τη μεταφορά αυτή? Το Υπουργείο. Έχει μεταφερθεί το έργο. Το έργο έχει χρήματα. Αυτό το διάστημα που μεσολάβησε, υπήρξαν λογαριασμοί. Μπορούσαν να πληρωθούν από την περιφέρεια χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης του στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Όποιος ξέρει δημόσια διοίκηση ξέρει ότι όχι, δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν. Τα χρήματα της περιφέρειας δεν είναι ένα πορτοφόλι μεγάλο, ένας κουβάς με λεφτά, το οποίο πληρώνει κανένας όποτε θέλει, ό,τι θέλει. Το δεύτερο ψέμα. Και τον αποζημιώνουμε κιόλας τον άκτορα. Με λεφτά του λαού, με τα λεφτά μας. Ο ανάδοχος έχει κάνει αίτημα αποζημίωσης, κύριε Λιμπερόπουλε?
3: Όχι, δεν έχει κάνει κάποιο αίτημα αποζημίωσης.
1: Όχι. Αν το ασκήσει, αυτή η περιφερειακή αρχή έχει μια συγκεκριμένη πρακτική που ακολουθεί. Δικαστική απόφαση. Διαφημίζουν για να συκοφαντήσουν, αλλά λυπάμαι γιατί συμμετείχε και ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος. Το έργο είναι η ίδρυυση της Λίνδου και της Νότιας Ρόδου μόνο. Όχι, είναι και Αρχαγγέλου και Αφάντου. Και Αρχάγγελος και Αφάντου δεν υπήρχε μέσα. Τότε αυτή η περιφερειακή αρχή, στην προηγούμενη θητεία της, πήρε την απόφαση να συμπεριλάβει και την Αφάντου και την Αρχάγγελο, βάζοντας ίδιους πόρους αυτή η περιφέρεια. Και γι' αυτό κατηγορείται. Δεν δικαιούνται να είναι τηλεσχολιαστές αυτή τη περιφερειακής αρχής. Φανταστείτε ένα έργο μας να έριχνε στη θάλασσα δεκάδες, χιλιάδες κυβικά μέτρα λίμματα. Φανταστείτε το θόρυβο, τις απαιτήσεις για συλλήψεις, παραιτήσεις και τι άλλο θα είχαμε. Κάνουν υποδείξεις και λένε δώστε μας να κάνουμε το έργο. Αυτό είναι το επίπεδο του δημοσίου διαλόγου. Αλλά αυτό είναι και το επίπεδο της προσωπικότητας αυτών που λειτουργούν, επαναλαμβάνω, χωρίς ειδικές αναστολές.
0: Λοιπόν, φανταστείτε, αυτό το τελευταίο ήταν φωτιά και λάβρα. Φανταστείτε, σου λέει, ένα έργο της περιφέρειας να δημιουργούσε τέτοιο ζήτημα, να πέφτουν τα λίμματα. Λοιπόν, κύριε Ταρασλιά, και ούτε τηλεσχολιαστές τελικά στο Δημοτικό Συμβούλιο τηλεσχολιάζουν, δεν κατάλαβα.
2: Κοίταξε να δείτε, το είπε και ο περιφερειάρχης και μάλιστα με ένα σκοπτικό τρόπο, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ λειτουργούν σαν τηλεθεατές σε μια παράσταση. Και μάλιστα τρώνε και πασατέμπο, είπε χαρακτηριστικά έτσι ο περιφερειάρχης, θέλοντας να δείξει σκοπτικά ότι τι κάνεις τελικά εσύ, ας πούμε, σε αυτή την πόλη, παρακολουθείς και κρίνεις τους άλλους ενώ υπάρχουν δικά σου πράγματα τα οποία δεν προχωράς. Και να πούμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση που είναι ο περίφημος αγωγός της Νοτίας Ρόδου, ο αγωγός ο οποίος θα συνέδε το πράγμα Καδουρά με την περιοχή της Λίνδου. Και να υπενθυμίσουμε, Πετχερία, ότι με δική μας παρέμβαση και χρήματα φροντίσαμε για την Αρχάγγελο και για τα Αφάντου να υδροδοτηθούν με κονδύλια του Δήμου. Να πούμε λοιπόν ότι έχουν κολλήσει στο θέμα αυτό, θέλοντας να δείξουν ότι έχει υποχρεώσεις η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όσον αφορά το φράγμα Καδουρά, και γι' αυτό το λόγο φαίνεται αποκρίνεται. Είναι πολύ μεγάλο ψέμα. Το πρόγραμμα το οποίο είχε ενταχθεί και είχε αναλάβει ο άκτορας κύριε Λοΐζο έληξε. Όταν λήγουν τα προγράμματα δεν μπορείς να χρηματοδοτήσεις. Φυσικά εντάχθηκε η συνέχισή του στο επόμενο ΕΣΠΑ. Όμως τι έκανε ο άκτορας? Χρησιμοποίησε ένα αναφέρετο δικαίωμά του που λέει ότι αν δεν πληρωθούν σε 2 μήνες οι λογαριασμοί έχει αναφέρει το δικαίωμα να καταγγείλει αυτή τη σύμβαση και να φύγει. Και για να σας πω, για να ξέρετε, είναι γεγονός ότι ο άκτορας θα μπορούσε να κάνει μια υπομονή. Δεν θέλησε να την κάνει. Δεν θέλησε.
0: Ιδιώτηση.
2: Να γνωρίσετε ότι εμείς ζητήσαμε να παραμείνει και δεν πρόκειται να μείνει απλήρωτος εφόσον εντάσσεται από το Υπουργείο στο καινούριο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο αυτό, στο καινούριο ΕΣΠΑ της επομένης περίοδου, 21-27. Παρ' όλα αυτά, αυτοί αξιολογήσαν ότι θέλουν να φύγουν από έργο. Και μάλιστα μας λένε από το Δήμο ότι πληρώνουμε αποζημιώσεις. Δεν έχουν κάνει καν αίτηση αποζημίωσης ο άκτορας προς την περιφέρεια όσον αφορά το γεγονός ότι φύγαν από το έργο. είναι μια προσπάθεια την οποία θέλουν να δείξουν ότι εμείς δεν είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Αυτό είναι ψέμα. Λοιπόν, όχι μόνο τρέξαμε να μπει στη νέα χρηματοδότηση, αλλά με μεγάλη προσπάθεια θελήσαμε να παραμείνουν μέσα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως είναι πάρα πολύ πιασάρικο. Τους αρέσει να λένε ψέματα συνέχεια όσον αφορά κάποια πράγματα, και αυτή είναι η επικοινωνική πολιτική. Είναι θεατές σε μια ολόκληρη ιστορία.
0: Και πού θα πάει τώρα αυτή η κατάσταση τώρα, κύριε Ταρασλιά? Αυτός ο κλεφτοπόλεμος, ας πούμε, πόσο μπορεί να συνεχιστεί?
2: Δεν ξέρω, κύριε Λοΐζο, πόσο μπορεί να συνεχιστεί. Το σίγουρο είναι ότι μιλάνε αυτοί για χρηματοδοτήσεις όταν δεν μπορούν να εντάξουν 6 δρόμους που τους απορρίπτουν. Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, πετάξαν έξω από το κτίριο του Νεωρίου την περιφέρεια, γιατί λέει είχαμε υποχρέωση μέσα σε ένα χρόνο, ένα μαγαζί είναι στην πραγματικότητα, και εδώ και 2 χρόνια δεν μπορούν, για τους λόγους τους οποίους μας πετάξαν έξω, που θα βάζουμε το CoLab μέσα, δεν μπορούν να το φτιάξουν. Ναι. Λοιπόν, πόσο δε μάλλον ένα μεγάλο έργο. Σας λέω αυτό το πολύ απλοϊκό παράδειγμα για να καταλάβετε ότι δημιουργούν μία επικοινωνία εντάσεων. Εμείς θα απαντάμε, θα λέμε την αλήθεια και θα προχωράμε. Δεν αντέχει πλέον η κοινωνία μας αυτά τα ψέματα.
0: Θα κουράσω να επιμείνω πάλι. Τι υπάρχει, τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα? Αν την ανοίξουμε, τι θα δούμε? Για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή εδώ η πολεμική?
2: Προφανώς απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο αρέσκεται σε μια τέτοιου είδους πολιτική και θέλει με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσει τις αδράνειες ή οτιδήποτε άλλο.
0: Για τον τόπο τι σημαίνει αυτό?
2: Για τον τόπο σημαίνει μια καθυστέρηση σε πάρα πολλά μεγάλα έργα.
0: Έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις?
2: Κοιτάξτε να δείτε, πώς δεν έχουμε περιπτώσεις. Βλέπετε αυτή τη στιγμή, σας ανέφερε ότι για 6 δρόμους δεν προχώρησε η χρηματοδότηση. Ναι. Δεν προχωρούν απλά πράγματα. Έχουν μπει σε μια διαδικασία τώρα για τα πεζοδρόμια και πολύ καλά κάνουν και κάνουν τα πεζοδρόμια. Αλλά οτιδήποτε άλλο γίνεται με μια λογική, πώς να σας πω, λίγο περίεργη, κύριε Λοΐζο. Λίγο περίεργη, δηλαδή χαίρονται για το εθνικό, το οποίο βεβαίως και είναι ένα δημοτικό ακίνητο, αλλά εσείς πιστεύετε ότι θα γινόταν το εθνικό εάν δεν αναλάμβανε η περιφέρεια?
0: Σε καμία περίπτωση.
2: Όπου είναι φερέγγια απέναντι στο Υπουργείο Πολιτισμού για να ολοκληρωθεί. Δηλαδή, δείτε ότι δεν έχει πρόβλημα η περιφέρεια να εκτελέσει έργα τα οποία ανήκουν στο Δήμο. Το έχει αποδείξει σε όλο τον Νότιο.
0: Επειδή
2: Υγεία.
0: Δεν είστε σημερινός, κύριε Ταρασλιά, γνωρίζετε πολύ καλά, παρακολουθείτε τα κοινά εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που σας έχω γνωρίσει. Έντονα πολιτικοποιημένο άτομο και κοντά στην αυτοδιοίκηση πάντα. Για πείτε μου, κατά το παρελθόν υπήρχε τέτοια περίπτωση ανάλογη με αυτή, σαν αυτή που βιώνουμε σήμερα? Πάντα υπήρχαν διαφορές στα δύο κτίρια, το λέγαμε. Αλλά αυτή η υπονόμευση, ας πούμε, και αυτή η διακίνηση της ανακρίβειας και του ψέματος, δεν νομίζω ότι υπήρχε κατά το παρελθόν ποτέ.
2: Ποτέ δεν είχαμε φτάσει σε τέτοια φρασιολογία, η οποία, να σας πω κάτι, εγώ θα λέγαω ότι είναι ντροπή κιόλας. Είναι ντροπή. Δηλαδή, αν ακούγατε εκφράσεις του Δημάρχου απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι του ασκούν κριτική ή σε στελέχη της περιφέρειας, πόσες φορές έχουν υποτιμήσει περιφερειακούς συμβούλους, αντιπεριφερειάρχες, με έναν τρόπο το οποίο πιστέψε με δεν.
0: Θυμάμαι για τον κύριο Ευστρατείου, ας πούμε, σε μια συνεδρία του. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα, στο Δημοτικό Συμβούλιο μπορούν να ακούγονται? Τέλος πάντων, τι να πει κανένα. Και πάλι ερωτώ, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Θα την πληρώνει τελικά η Ρόδος? Θα την πληρώνει.
2: Θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας, θα συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε πράγματα. Θα ψάχνουμε πάντα και θα αναζητούμε τρόπους για να είναι σύνομες οι διαδικασίες, και ταυτόχρονα πάντα θα συζητάμε όσο μπορούμε να αντέξουμε μια τέτοια λογική, όσο μπορούμε. Να σας πω κάτι. Δείτε μια σειρά από θέματα που πέσανε το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο χρόνο για τη Ρόδο. Από τη μία τα δικαστήρια, από την άλλη η χρήση του παλιού νοσοκομείου. Έρχουν στο τραπέζι προτάσεις και τι κάνει τελικά? Φέρνει αντιρρήσεις για οτιδήποτε. Το θεωρείτε εσείς λογικό? Γιατί δεν λέει την αντιπρόταση? Δεν του είπε κανείς να υιοθετηθεί η πρόταση η οποία έκανε ένας υπουργός ή μία σύσκεψη τοπικών παραγόντων, φορέων κτλ. Σε σχέση με κάποια πράγματα. Ποια είναι τελικά η πρόταση την οποία έχουν? Εδώ ακόμα και για τον Τριαντενό ποταμό που συζητούσαμε προημερών,
0: όπου
2: έχει παραδοθεί η υδραυλική μελέτη και έχει δοθεί διαστόματος του κυρίου Χαλκιά στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει δοθεί στο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου Ρόδου. Αμφισβητείτε ότι έχει παραδοθεί υδραυλική μελέτη. Τι να σας πω άλλο? Τι να σας πω, δηλαδή πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να έχουν πρόταση για κάτι. Υπάρχει πρόταση? Υπήρξε μια πρόταση για τα δικαστήρια. Δεν τους άρεσε. Ωραία, ποια είναι η πρότασή σας? Υπήρχε μια πρόταση για το παλιό νοσοκομείο. Δεν τους άρεσε. Μα ποια είναι η πρότασή σας? Αυτή τη στιγμή έχει κατατεθεί μια μελέτη η οποία δεν ήταν υποχρεωμένη η περιφέρεια. 5 διαφορετικοί φορείς μπορούν να κάνουν υδραυλικές μελέτες. 2 υπουργεία, η αποκεντρωμένη, η περιφέρεια και ο Δήμος. Ο Δήμος δεν έκανε. Σου παραδίδει μια μελέτη η περιφέρεια. Δεν τη θέλεις? Δικαίωμά σου. Από εκεί και πέρα, μην αμφισβητείς την ύπαρξή της. Και όχι μόνο αυτό. Έρχεται σε λίγο και η συγκοινωνιακή μελέτη, διότι η συγκεκριμένη υδραυλική μελέτη, που υδραυλική μελέτη σημαίνει πώς θα μπορέσει το νερό να οδεύει προς τη θάλασσα χωρίς να δημιουργεί πλημμυρικά φαινόμενα κτλ. Αν είναι σκληρό το κόστος το οποίο πρέπει εσύ να αναλάβεις, έλα να το συζητήσουμε. Αλλά είναι δική σου υποχρέωση από ένα σημείο και μετά. Είναι έργο που ανήκει ξεκάθαρα στο Δήμο. Είναι αστικός ιστός. Υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να το προχωρήσει. Αυτή τη στιγμή πρέπει να προχωρήσει η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού να κάνει το καινούριο ρημοτομικό με βάση τη μελέτη στην περιοχή. Λοιπόν, να ψηφιοποιήσει το σχέδιο πόλεως. Είναι μια σειρά από εργασίες. Θα τις προχωρήσουν. Υπάρχει συγκεκριμένη εργασία που απορρέει από αυτή τη μελέτη που έχουμε δώσει. Θα το προχωρήσουν, ναι. Θα το κάνουν, ναι. Ή θα παραμένουν να λένε δεν μας δώσατε τίποτα. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Γιατί αναιρούν και τον ίδιο τον πολιτικό προϊστάμενο της πολεοδομίας που είναι ο κ. Χαλκιάς και αναφέρθηκε σε αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Βλέπω τον επίλογο του δελτίου τύπου του σημερινού. Βασίλη, άκουσε. Κυρίες και κύριοι, ακούστε. Η επανάληψη ενός ή και περισσότερων ψεμάτων δεν τα μεταμορφώνει σε αλήθεια. Εκθέτει περισσότερο εκείνους που επιμένουν να τα διαδίδουν. Και πιο πάνω αναφέρεται στα ψέματα. 1, 2, 3. Επιγραμματικά, κύριε Τραζλιά, σας ακούμε για τα ψέματα τα οποία έχετε επισημάνει.
2: Κοιτάξτε να δείτε, τα ψέματα τα οποία λέει το συγκεκριμένο δελτίο, σας είπα, αφορά το ένα όσον αφορά ότι η περιφέρεια είχε χρήματα και άφησε τον εργολάβο απλήρωτο. Εντάξει. Το ένα ψέμα είναι αυτό. Το δεύτερο ψέμα είναι ότι η περιφέρεια θα πληρώσει και αποζημίωσε. Mm-hmm. Το οποίο είναι επίσης τραγικό, όπως θα είπα στην αρχή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ούτε έμεινε απλήρωτος γιατί είχε χρήματα, εφόσον έληξε η προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ 2014-2020. Συν τους χρόνους οι οποίοι, γιατί ξέρετε αυτά τρέχουν και κάποια χρόνια μετά, άρα πέρυσι αυτό είχε λήξει τυπικά. Και το δεύτερο, δεν έχει κάνει κανένα αίτημα για αποζημίωση η εταιρεία. Και ακόμα και αν κάνει, δεν πρόκειται εμείς να προβούμε σε αποζημίωση αν δεν το πάμε στα δικαστήρια.
0: Τι κερδίζουν λέγοντας αυτά τα πράγματα? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Η Δημοτική Αρχή τι κερδίζει?
2: Μα βεβαίως και κερδίζει. Κερδίζει χρόνο, κερδίζει εντυπώσεις, κερδίζει, σας είπα, ένα κοινό το οποίο θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο, δηλαδή, να κερδίσουμε ένα
2: καναλί.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Όμως, υπάρχουν όμως η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου και αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει. Και για αυτούς τους ανθρώπους είμαστε υποχρεωμένοι να το λέμε ξανά και ξανά και ξανά.
0: Και πού θα πάει τώρα η δουλειά, δηλαδή μονίμως θα πρέπει να διεκδικείτε τα χρήματα τα οποία δικαιούται η περιφέρεια να μην τα καταβάλει, αλλά να τα καταβάλει η ΔΕΙΑΡ εν προκειμένου, ας πούμε, για τις υποχρεώσεις της απέναντι στην εταιρεία, και θα το κάνετε συνέχεια εσείς αυτό και θα περιμένετε, ας πούμε.
2: Είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος.
0: Μονίμως στα δικαστήρια θα είστε με κατασχέσεις και με τέτοια.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
0: Ωραία πράγματα.
2: προβαίνουμε σε μια σειρά από κινήσεις, διότι όπως πολύ σωστά και εσείς αναφέρατε σε προηγούμενη εκπομπή, είναι παράβαση καθήκοντος η μη διεκδίκηση. Δεν είναι μόνο η πληρωμή ενός έργου η οποία αποτελεί.
0: Κατάλαβα όμως αυτό που μου είχατε πει τελευταία, ότι υπάρχει ένας κωδικός που προβλέπει, ας πούμε, όταν από εκεί να αντλήσετε κάποια χρήματα. Γιατί άλλο αυτό δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια. Γιατί κάπου θα πρέπει να λογοδοτήσετε κι εσείς. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε τη δυνατότητα μονίμως να πληρώνετε αυτά που θα έπρεπε να καταβάλει, ας πούμε, η ΔΕΙΑΡ.
2: Σε καμία περίπτωση. Πρέπει να χρειαστεί το δημόσιο λογιστικό το οποίο υπάρχει.
0: Θα σας πει ο υπεύθυνος οικονομικών, συγγνώμη κύριε, αλλά εγώ δεν έχω διάθεση να πάω φυλακή, λέω τώρα εγώ, γιατί έχει ευθύνη ο άνθρωπος.
2: Βεβαίως και έχει ευθύνη. Βεβαίως και έχει ευθύνη. Και να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι για κάθε έργο που πρέπει να πληρωθεί ή για κάθε δράση που πρέπει να πληρωθεί, υπάρχει στον προϋπολογισμό ένας κωδικός εσόδου και ένας κωδικός εξόδου. Σε αυτόν τον κωδικό, λοιπόν, δεν μπορείς να πάρεις τα χρήματα και να τα μεταφέρεις κάπου άλλου. Πρέπει, λοιπόν, επειδή όλο αυτό το διάστημα υπήρξαμε ανεκτικοί και δεν αφήσαμε να κινδυνεύσει το έργο που είναι μεταφορά του νερού από το φράγμα Γαβουρά, δεν μπορεί να συνεχιστεί ΕΣΑΗ. Άρα, λοιπόν, διεκδικούμε για να τακτοποιήσουμε κανονικά τους προϋπολογισμούς μας και τους κωδικούς μας, διεκδικούμε τα χρήματα τα οποία πρέπει να πληρώσουμε.
0: Δεν υπάρχει διαδικασία ένας κουβάς, έτσι?
2: Όχι βέβαια, κανένας κουβάς. Διότι υπόθηκε εγώ και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μα έχει 60 εκατομμύρια η περιφέρεια. Τυχιώδης γνώση, όχι βαθιά γνώση.
0: Είναι θέμα άγνοιας τώρα ή υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, ας πούμε, που διακινούνται τέτοια?
2: Εντάξει, είναι συνδυασμός. Είναι συνδυασμός. Είναι εύπεπτο να λες ότι, όπως στο σπίτι σου έχεις ένα πορτοφόλι και λες, μπορεί να έπρεπε να πληρώσει για παράδειγμα τη ΔΕΗ ή τον ΟΤΕ, λες ας μην το πληρώσει και πληρώσει κάτι άλλο. Δεν γίνεται στο δημόσιο λογιστικό. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Και αν γίνει, πρέπει να το αποκαταστήσεις άμεσα. Δεν μπορείς 5 εκατομμύρια να τα έχεις στον αέρα.
0: Λοιπόν.
2: Γιατί να σας πω και κάτι, ακόμα και τα χρήματα που εμείς αυτή τη στιγμή σας λέω ότι έχουν δοθεί 5 εκατομμύρια, δεν είναι σύνολο μέσα στο πορτοφόλι μας. Είναι χρήματα που πάνε μέσω της ρύθμισης.
0: Yes.
2: Ρύθμισης προηγούμενων λογαριασμών. Έρχονται όμως οι καινούργιοι λογαριασμοί. Τι θα γίνει με τους καινούργιους?
0: Τι θα γίνει? Μα αυτή είναι η απορία μου.
2: Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, με την πράξη αυτή που έχει γίνει με την ΑΔΕ, είναι σαν να τους δανειοδοτούμε να δίνουν με δόσεις χρήματα. Σαν να παίρνουν δάνειο.
0: Συνέβη με την προηγούμενη δημοτική αρχή ποτέ κάτι τέτοιο, έστω σε μικρό βαθμό, ή ήταν όλα εντάξει?
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είχαν πληρωθεί κάποια περίοδο κτλ. Έρχεται όμως, αφήνει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να σταθεί καινούργια δημοτική αρχή στα πόδια της, να ξεκινήσουν κάποια πράγματα, και όταν κάποια στιγμή φτάσαμε στο σημείο που λέμε ωραία προχωράμε, συζητήσαμε μαζί τους να το κάνουν. Δεν το κάνανε.
0: Λοιπόν,
2: εξάλλου η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε και ένα χρονικό διάστημα που ήταν η περίοδος χάριτος για τη λειτουργία, υπήρξε ένα μικρό διάστημα, αλλά δεν ήταν αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί πλέον με τους απανατούς λογαριασμούς που έρχονται και δεν πληρώνονται.
0: Δεν μου λέτε, με την γαστραντερίτιδα στη Ρόδο, έχετε καταλήξει κάπου? Υπάρχουν κάποια, γιατί βλέπω τώρα εδώ μου έρχονται μηνύματα. Και η Κατερίνα Βασίλη μου, έτσι, ήρθε εδώ για τρεις μέρες και άρπαξε.
4: Γαστραντερίτιδα.
0: Υπάρχει κάτι, κύριε Ταρασλιά, έχετε κάποια εικόνα από πού προέρχεται? Συγγνώμη τώρα που σας πιάνω εξαπίνης, ας πούμε.
2: Όχι. Δεν πιάνει εξαπίνης. Απλώς δεν είναι γεγονός που έχουν και οι ιατροί έχουν πει ότι φέτος υπήρξε μία πάρα πολύ μεγάλη έξαρση, πάνω από 1.300 κρούσματα, μία πολύ έντονη...
0: Επειδή ακούστηκαν διάφορα και κάποιοι πιθανολογούσαν ότι μπορεί να είναι από το νερό, μπορεί να είναι από το βιολογικό. Ακούστηκαν και τέτοια πράγματα. Και ερωτώ, έχουμε κάποια εικόνα γύρω από αυτά εδώ τα θέματα ή είναι ράδιο Αρβίλα και κουβέντες στο Facebook όλα αυτά?
2: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι παρατηρήσαμε το φαινόμενο αύξησης κρούσματων σε πολύ υψηλό βαθμό, δηλαδή
0: αυτό είναι και εγώ.
2: Από μέσο όρο 300-400 περιπτώσεις γαστροεντερίτιδας που είχαμε κάθε καλοκαίρι στη Ρόδο, φτάσαμε στα 1.400. Ακόμα και οι εφημερίδες του κέντρου έχουν αναφερθεί στο γεγονός. Okay. Μην ξεχνάτε ότι χάσαμε και μια σημαντική αθλητική διοργάνωση.
0: Ακριβώς.
2: Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο μας λείπει. Το σίγουρο είναι ότι εάν δεν απαντήσουν με ακρίβεια οι γιατροί και ο ιατρικός κόσμος για το φαινόμενο αυτό, πώς έχει εξελιχθεί, Εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Πάντως, από την άλλη, υπάρχει και η βεβαιότητα, διότι η ίδια η ΔΕΙΑΡ το έχει πει, ότι πάρα πολλά λίμματα από το Βόδι τα ρίξανε μέσα στη θάλασσα και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, επειδή υπήρχε διαρροή λιμάτων μέσα στη θάλασσα, ζητήσανε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος τη χρηματοδότηση για να γίνει το έργο στο Βόδι. Άρα, λοιπόν, με δική τους δήλωση υπάρχει η βεβαιότητα ότι λίμματα πέσαν στη θάλασσα. Δεν ξέρω αν συνδέεται με την Γαφρεντερίτιδα το συγκεκριμένο πράγμα. Δεν θα ακούσετε από μένα αυτό το πράγμα. Είναι ένα θέμα που πρέπει να αποφανθεί ο ιατρικός κόσμος. Αλλά σίγουρα ότι πέσαν λίμματα στη θάλασσα από το Βόδι και τη ΔΕΙΑΡ είναι ένα γεγονός που και ήδη το χρησιμοποιήσαμε.
0: Και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Χατζημάρκος, ότι αν με υπετιότητα της περιφέρειας έπεφταν αυτά τα λίμματα στην θάλασσα,
2: θα είχε γίνει ο χαμός. Θα είχαν βάλει κρεμάλες στην πλατεία Δημαρχείου. Τόσο απλά.
0: Λοιπόν,
2: τόσο απλά.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
0: Καλημέρα, παιδιά. Για ποια ήρεμα νερά μπορούμε να μιλάμε, κύριε Κρανιδιώτη μου? Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Για πείτε μου, τι ήρεμα νερά?
4: Κοιτάξτε, υπάρχει μια παράκρουση των Τούρκων μετά από ένα συγκεκριμένο γεγονός. Μετά από ένα δημοσίευμα μιας αθηναϊκής εφημερίδας, νομίζω τα Νέα, περί προληπτικού χτυπήματος της Ελλάδας κατά των Τούρκων. Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ και να πούμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας, και νομίζω είναι λογικό να το καταλάβει κανείς, σίγουρα είχαν και έχουν τέτοια σχέδια, όπως έχουν όλες οι ένοπλες δυνάμεις. Είναι κάτι πολύ παλιό. Δηλαδή, θα σας θυμίσω εγώ το πρώτο τέτοιο σχέδιο που είχα διαβάσει, που ήταν το σχέδιο του Ιωάννη Μεταξά, που είχε προτείνει και στους συμμάχους για την κατάληψη των Δαρδανελίων με ένα συγκεκριμένο τρόπο, χωρίς να κηρύξει η Ελλάδα τον πόλεμο, να κάνει μια καταδρομική και να καταλάβει τα Δαρδανελία. Δεν το δεχτήκανε, το κάνανε με τον άλλο τρόπο, τον οποίο το έκαναν και απέτυχε. Λοιπόν, ήταν ένα ο Κονδύλης, τον οποίο αγαπάει να μισεί η αριστερά, το έλεγε κιόλας αυτό, ότι είναι λογικό. Δηλαδή, ότι αν ξέρουμε ότι οι Τούρκοι θα μας χτυπήσουν τη Δευτέρα το πρωί, εμείς θα τους χτυπήσουμε την Κυριακή. Και γιατί έτσι γλιτώνεις ζωές, γλιτώνεις υποδομές, έχεις το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού. Αυτό ήταν ένα σενάριο, βέβαια, το οποίο το έγραψε μια εφημερίδα, κάποιος δημοσιογράφος. Λοιπόν, αυτό προκάλεσε έναν τρομερό εκνευρισμό έως πανικό, θα έλεγα, και τώρα έχουν αποδειθεί οι Τούρκοι σε ένα ρεσιτάλ άρθρων του τι μπορούν να κάνουν οι δικές τους δυνάμεις και τι μπορούν να καταλάβουν ένα νησί, το τι μπορούν να κάνουν τα όπλα τους, τι μπορούν να κάνουν οι Ταϊφούν και όλα αυτά. Ο Ερντογάν έβγαλε και μια, με αφορμή κάποια επέτειο, θυμήθηκε το Σαλαντίν και ότι πρέπει ενωμένοι, δηλαδή λέει Τούρκοι, Κούρδοι, Άραβες. Θυμίζω Σαλαντίν είχε πάρει από τους Σταυροφόρους του Κωνσταντινούπολη, δηλαδή εμέσως. Ο Ερντογάν ονειρεύεται πάλι ότι θα απελευθερώσει Κωνσταντινούπολη και αυτό εμένα μου λέει ότι θα έχει κακά στερνά με το ότι επιμένει σε αυτή την αντιεβραϊκή, αντισημιτική ρητορική του με ψευδεστήσεις μεγαλείου. Το άλλο επίσης είναι το ότι εξακολουθούν λεκτικά τουλάχιστον να δημιουργούν προβλήματα, να απειλούν και εμάς και τους Γάλλους έμεσα ή άμεσα για το θέμα του καλωδίου. Όπου εκεί είναι σαφέστατο το διεθνές δίκαιο, δεν απαιτείται καμία άδεια από τους Τούρκους, δεν έχουν καμία απολύτως αρμοδιότητα να ερωτηθούν και εάν πάνε να εμποδίσουν είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι εχθρική πράξη. Εκεί εναπόκειται σε εμάς πλέον το τι θα κάνουμε. Εντάξει, υποτίθεται και οι Γάλλοι που έχουν μεγάλα συμφέροντα, αλλά εμένα με ενδιαφέρει τι θα κάνουμε εμείς. Και πρέπει πάντοτε να στηριζόμαστε πρώτα και κύρια στο τι θα κάνουμε, εμείς. Φαίνεται λοιπόν ότι κλιμακώνουν πράγματα, δεν ξέρω κατά πόσον θα ήταν διατεθειμένοι, εάν τους παίρνει, να το πω έτσι, και πολιτικά, διπλωματικά, αλλά κυρίως και στρατιωτικά, με δεδομένη την απόλυτη δική μας αεροπορική υπεροχή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και για ένα βάθος χρόνου στο μέλλον, που πραγματικά θα χρειαστεί πάρα πολύ καιρός και θα χρειαστεί να κάνουν πολλά πράγματα σε ένα βάθος χρόνου οι Τούρκοι για να ανατρέψουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, που είναι υπεροχή ποιοτικά αλλά και ποσοτικά σε σύγχρονα αεροσκάφη που έχει κατακτήσει η Ελλάδα. Θυμίζω ότι η αγορά των Ραφάλ είναι η πιο γρήγορη υλοποιημένη αγορά πολεμικών σύγχρονων αεροσκαφών στην ιστορία. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Nice.
4: Ήταν κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή, εγώ πριν τα παρακολουθώ, σε που με ενδιαφέρουν τα θέματα αυτά από πολύ μικρός, πραγματικά είχα μείνει άφωνος, αλλά αυτό είναι μια γενική διαπίστωση για όποιον ξέρει για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια απόλυτη αεροπορική υπεροχή, Εάν λοιπόν το μήνυμα που εκπέμπουμε εμείς είναι σαφέστατο, δηλαδή αυτό το οποίο λένε οι Τούρκοι, γράφανε για κινδύνους ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να μας χτυπήσει με αυτό το προληπτικό χτύπημα όλες τις υποδομές μας, τις αμυντικές, ναυστάθμους, αεροδρόμια, στρατόπεδα, ό,τι υπάρχει στις ακτές του Αιγαίου και σε ένα βάθος μέσα στην ενδοχώρα. Και αυτό προκάλεσε ένα πανικό. Και προσέξτε, χωρίς εμείς να κάνουμε τίποτα. Δεν υπήρξε καμία απειλή από τη μεριά μας. Ένα δημοσίευμα. Ένα μόνο δημοσίευμα μιας εφημερίδας προκάλεσε όλο αυτό το πανικό και τους βρυχηθμούς τώρα. Που παριστάνουμε το παριστάνοντα στα λιοντάρια των Τουρκών. Άρα ήρεμα νερά δεν έχουμε σίγουρα. Τα ήρεμα νερά όμως της προηγούμενης περίοδου, που ήταν μια σωστή επιλογή, το επαναλαμβάνω, γιατί ήταν μια σωστή επιλογή, διότι μας έδωσε το χρόνο να εξοπλιστούμε και να κάνουμε συμμαχίες. Δεν είναι πολιτική, δεν είμαστε σε μια αλάνα όπου πουλάμε τσαμπουκά ο ένας τον άλλον, αλλά είμαστε πιτσιρικάδες, ξέρω εγώ, που παίζουν μπάλα ή αντίπαλες συμμορίες. Ο χρόνος αυτός έτυχε σωστής εκμετάλλευσης από τη μεριά της πατρίδας μας. Γι' αυτό εγώ το θεωρώ μια πολύ σωστή πολιτική, διότι προετοιμαστήκαμε.
0: Δεν είναι, είναι λογικό όμως να υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός, γιατί όπως είπατε έχει ανατραπεί πλέον οι συσχετισμοί που υπήρχαν του παρελθόντος. Σήμερα έχουν ανατραπεί υπέρ της Ελλάδας και όχι μόνο στον αέρα, αλλά και τώρα με τις νέες φρεγάτες και τα λοιπά, νομίζω και στη θάλασσα, έτσι.
4: Και όχι μόνο αυτό, και στο στρατό, για να μην υποτιμούμε τον βασιλέα των όπλων, έτσι, το στρατό Ξηράς και το πεζικό μας και το πυροβολικό, που έχουν ενταχθεί συστήματα αντιεροπορικά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Yes. Έχουμε πάρει τα Spike and Loss. Yes. Με πάνω από 500 βλήματα τα οποία μπορούν να διασυντρίψουν μια αεραποβατική ή αποβατική δύναμη οπουδήποτε. Έχουν εκπαιδευτεί ήδη οι πρώτοι χειριστές, έχουν εγκατασταθεί στις μονάδες μας στα νησιά.
0: Ακριβώς.
4: Και φαντάζομαι ναι, λίγο ναι. Και στον Εύρο, αν δεν έχει γίνει ήδη. Και αυτό, ξέρετε, δεν πρέπει και να ανακοινώνεται πάντα.
0: Και δεν τα διαφημίζει.
4: Όχι, απλά αυτό που λέω και για αυτό το τύπο, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, έχει γραφτεί ότι έχουν ήδη εγκατασταθεί και στον Αυλό έχουν ολοκληρωθεί, έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των πρώτων χειριστών. Τα οποία έχουν μια τρομερή ποιοτική διαφορά και τεχνολογική υπεροχή. Τα συγκεκριμένα αυτά όπλα και μπορούν να χτυπήσουν σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, ορισμένα αυτά και πέρα από τον ορίζοντα. Οπότε δηλαδή μπορείς να τους τσακίσεις πριν καλά-καλά ξεκινήσουν από την ακτή ή από το αεροδρόμιο. Λοιπόν, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά που έχουν γίνει και δεν γίνανε μόνα τους, ούτε γίνανε από εξωγήινους. Έγιναν από αυτή την κυβέρνηση στη διάρκεια αυτών των δύο θητείων της και είναι πραγματικά μια άξια πολιτική, γιατί είναι προς το εθνικό συμφέρον και αυτή πρέπει να την υποστηρίζουμε όλοι.
0: Μεγάλη κουβέντα λέτε. Τι πάει να πει όλοι, δεν υπάρχουν όλοι.
4: Μα εδώ υπάρχουν... πρέπει όποιος αγαπάει την πατρίδα να υποστηρίζει. Σας έχω ξαναπεί, είμαι αρκετά μεγάλος πια για να θυμάμαι ότι όταν ερχόταν μετά το 1974 ο αμυντικός προβλεπτικός, το ψηφίζανε όλοι σχεδόν. Λοιπόν, τώρα έχουμε διάφορους καραγκιόζητες οι οποίοι πάνε αεροπλάνα μας στην Κύπρο και φέρουν αντιρρήσεις.
0: Μην προσβάλλετε το συμπαθέστατο Καραγκιόζη, κύριε.
4: Όχι, έχει απόλυτο δίκιο. Πρόσεξε, ο Καραγκιόζης, αν θυμηθείς όλα τα έργα που εγώ μικρός τα έβλεπα, έτσι μ' άρεσε πολύ.
0: Και εγώ να δεις.
4: Πάντα στο τέλος είναι πατριώτης. Βεβαίως. Και πάντα στο τέλος δέρνουνε το Βελιγκέκα μαζί με τον Μπαρβαγιόλου.
0: Μπράβο. Κατά συνέπεια
4: πάντα
0: λοιπόν.
4: Πάντα στο τέλος. Ναι. Έχει τον τελευταίο λόγο.
0: Όπως πολλοί παρομοιάζουν, ξέρετε, αρνητικά το γαϊδούρι. Δεν υπάρχει πιο όμορφο και πιο αγαπησιάρικο ζώο από αυτό το ζωντανό. Τέλος
4: μάλλον θα έπρεπε να τους παρομοιάζουμε με το χατζατζάρι.
0: Αυτό θα το
4: εκεί είναι απολύτως αδιαστό.
0: Εκεί θα πήγαινε καλύτερα.
4: Και τη δουλοπρέπεια όλη αυτή.
0: Μα δεν μου λέτε, είναι δυνατόν όμως, έχουν ξεθαρέψει να βγαίνουν δημοσίως όλοι αυτοί οι ελληνόφωνοι και να τάσσονται ανοιχτά ενάντια, ας πούμε. Είναι δυνατόν.
4: Και... μα εδώ κάνουν γιορτές και κάνουν και συναυλίες και φοράνε παλαιστινιακές μαντήλες που είναι σύμβολα τζιχαντιστών και βασικών συμμάχων των Τούρκων. Ουδής υποστηρίζει αυτούς τους τύπους, τους φωνιάδες βιαστές και απαγωγής περισσότερο από την Τουρκία. Το Κατάρ που είναι το κεντρικό του ταμείο, έτσι, και που είναι εχθροί της Δύσης. Και πάνε και γράφουν ότι κοιτάξτε αυτό που γίνεται στη Γαλλία. Αυτό, και δυστυχώς δεν προβάλλεται στην Ελλάδα και το περνάμε και λίγο ντούκου, να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Ο Μελανσόν, η αριστερά στη Γαλλία, έχει πάρα πολλούς υποστηρικτές μας από τους Ισλαμιστές και έχει παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στα αρχές, αυτοί που προσπαθούν να διαλύσουν τη χώρα. Διότι ξέρετε τι έχει πει, υπάρχει βίντεο με το Μελάνσον να λέει, αν περιμένετε από τους λευκούς καθολικούς Γάλλους να κάνουν την επανάσταση, λέει, σωθήκατε, δεν θα γίνει ποτέ.
0: Ξέρω πάντως τι είπε και τι είπε.
4: Η ελπίδα μας είναι αυτή, δηλαδή έχει αναποθέσει τις ελπίδες του για να καταστραφεί ο κακός εισαγωγικά καπιταλισμός και ο κακός εθνικισμός.
0: Ξέρω πάντως τι είπε για το Τσίπρα ο Μελάνσον.
4: Ναι, ναι, ναι, τον είχε πει σαρλατάνο, φαντάζομαι.
0: Ένας
4: μεγάλος σαρλατάνος θα σε λέει σαρλατάνο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει δηλαδή ο Μελανσόν και είναι καθαρή προδοσία απέναντι στην, απέναντι στη Γαλλία. Και πού τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Οι μουσουλμάνοι και όλοι αυτοί οι ξένοι, είτε οι Άραβες, είτε από το Μαγκρέμπ, είτε μαύροι από την Αφρική, έχουν βαλθεί να διαλύσουν τη χώρα. Άμα δείτε τα βίντεο προσεκτικά στις ταραχές, αυτοί που λιτζάρουν και αστυνομικούς, έχουν κάτι φοβερά βίντεο, να κλωτσάνε στο κεφάλι, να κυνηγάνε και να λιτζάρουν μια γυναίκα αστυνομικό, να καταστρέφουν δημόσια κτίρια, ιδιωτικά κτίρια. Άμα δείτε τι είναι, δεν είναι και πολύ Γάλλοι.
0: Έτσι,
4: ακούω λένε ότι είναι φίλος. Όχι, μα... φίλος δεν είναι. Όταν δεν αγαπάς τη χώρα και δεν έχεις αφομοιωθεί, δεν ανήκεις στο έθνος αυτό, δεν είσαι Γάλλος. Μπορεί τυπικά να έχεις χαρτιά που να λένε επειδή έχει γεννηθεί εκεί, αλλά μιλάμε για δεύτερης και τρίτης γενιάς μουσουλμάνων μετανάστες, οι οποίοι μισούν τη Γαλλία βαθύτατα. Και είναι πολύ πιο ακραίοι από τους γονείς και τους παππούδες τους, οι οποίοι ήρθαν ως εργάτες στη Γαλλία. Και δεν είναι οικονομικό το ζήτημα.
0: Και ένα σχόλιο λοιπόν σύντομα, μιας και μου το έφερες τώρα εδώ το θέμα, για τον φίλο σας τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος κατηγορείται από την αριστερά ότι η πολιτική την οποία ακολουθεί στο κομμάτι που έχει να κάνει με τους λαθρομετανάστες είναι, ξέρετε, τα βέλη στρέφονται εναντίον του.
4: Ο Θάνος ο Πλεύρης, επειδή είναι και φίλος και τον γνωρίζω πολλά χρόνια, κάνει μια πάρα πολύ μεθοδική και φιλότιμη δουλειά, έχοντας να περάσει μεγάλες δυσκολίες και να πρέπει να προσέξει και να ισορροπήσει ανάμεσα σε υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε από το Διεθνές Δίκαιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην υποστεί η χώρα ζημιές. Δηλαδή πρόστιμα, αποστέρηση...
0: Και πρέπει να είναι και αυστηρός και δίκαιος.
4: Ναι, αλλά έχει κάνει και το ξαναείπα κάτι το οποίο θα πρέπει να του πιστωθεί ΕΣΑΗ και το οποίο κανείς μέχρι τώρα δεν το κάνει από τους προηγούμενους. Είναι ότι έλυσε το θέμα των ψευτοανήλικων. Mm. Είχαμε ένα σοβαρό ζήτημα.
0: Βέβαια, είχαμε ανήλικοι και αυτοί ήταν
4: ματραχάλαδες. Και ότι δηλώναμε όλοι ότι είναι 16 χρονών, γεννημένοι 1η-1η πριν 16 χρόνια. Και ήταν ματράχαλοι της πατριάς, με μουσια και γένεια. Γιατί το κάνανε, για να μην μπορούν να απελαθούν και για να μπορούν στα εγκλήματα τα οποία διαπράττουν, τα οποία μπορεί να είναι αποκλοπές μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείτε, κακουργήματα, να έχουν την ευεργετική μεταχείριση που έχουν οι ανήλικοι στην Ελλάδα. Λοιπόν, και έχουν γίνει εγκλήματα στο παρελθόν όπου κρίθηκαν ως δίθεν ανήλικοι και αποδείχθηκαν ότι ήταν ανήλικοι. Mm. Σας είχα πει το παράδειγμα με τη Κεφαλονιά που πήγε αυτός μετά, σκότωσε στην Γερμανία και όταν η Γερμανία σκότωσε και πέταξε ένα ποτάμι την κοπέλα και αποδείχθηκε ότι ήταν ανήλικος και όταν είχε κάνει το έγκλημα στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό κοπήκανε. Αρνίζεται την εξέταση, πας για απέλαση.
0: Nice.
4: Λοιπόν, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Και επίσης το ότι πλέον απελάβρονται πολύ πολύ περισσότεροι από ό,τι πριν. Θα μου πείτε, εξακολουθούν και μπαίνουν.
0: Τους δέχονται πίσω οι χώρες αυτές από τις οποίες προέρχονται.
4: Τι πατέρες σας άκουσαν.
0: Τους δέχονται, λέω, τους δέχονται
4: το
0: πίσω.
4: Το πρόβλημα το οποίο άλλο το οποίο υπάρχει, αυτό το οποίο δεν το καταλαβαίνει πολύ σχολή, είχατε τους απελάβονται μαζικά. Ωραία. Έχεις πιάσει μαζικά κάποιους πήγε από το Πακιστάν. Δεν συνεργάζεται η πρεσβεία τους. Αν δεν συνεργαστεί η πρεσβεία, γιατί για να βάλεις ένα αεροπλάνο κάποιον και να τον διώξεις, πρέπει να έχει έστω ένα λεσέ πασέ, ένα διαβατήριο έστω και για ένα ταξίδι. Έτσι.
0: Ακριβώς.
4: Να έχει ένα ταξιδιωτικό έγγραφο. Αν δεν συνεργάζεται ο ίδιος, η πρεσβεία δεν δίνει τίποτα.
0: Βέβαια.
4: Οπότε έχει πρόβλημα εκεί.
0: Και
4: γι' αυτό λοιπόν
0: και...
4: η λύση ποια είναι, που αυτό το υποστηρίζει ο Θάνος ο Πλεύρης και πολύ καλά κάνει και τώρα θα ανοίξει το 27 η πρώτη τέτοια δομή στην Αφρική, να τους πηγαίνουμε στην Αφρική.
0: Α, μάλιστα.
4: Θα φτιαχτεί λοιπόν μια δομή στην Αφρική, να τους αποστέλνουμε εκεί.
0: Σε ουδέτερο χώρο δηλαδή. Και να...
4: Βεβαίως, να ξέρει ο άλλος ότι δεν θα μπει στην Ελλάδα, δεν θα πάρει ποτέ. Και αν μπει παράνομα και δεν έχει δικαιούται άσυλο, θα βρεθεί στην Αφρική. Όταν αυτό
0: και ποιος θα χρηματοδοτεί αυτή τη δομή. Γιατί εκεί θα γίνει.
4: Και θα πληρώνουμε και εμείς, θα πληρώνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα θα είναι ευρωπαϊκή δομή, δεν θα είναι μόνο της Ελλάδας.
0: Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα.
4: Μπορείς να κάνεις και διμερείς συμφωνίες. Μια χαρά θα τα. Οι Αιθίωπες, ας πούμε, τους πληρώνεις, Μια χαρά, αγαπάνε και πάρα πολλούς μουσουλμάνους, το αγαπάνε εισαγωγικά.
0: Έτσι, έτσι. Θα περνάνε καλά δηλαδή.
4: Για να τους έχουν.
0: Θα περνάνε καλά οι ρολίγες,
4: Ναι. Λοιπόν, οπότε, μα μόνο με αν γίνει ανεπιθύμητος προορισμός για τους παράνομους. Δηλαδή, ο άλλος να ξέρει ότι πραγματικά δίκαιο το έχει δίκαιο.
0: Υπάρχει και το άλλο. Έρχονται και δεν έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα. Μπορεί να έχουν το πιο ακριβό τηλέφωνο. Αλλά δεν έχουν.
4: Τα καταστρέφουν, τα σκίζουν, τα πετάνε στη θάλασσα. Και λένε τα χάσανε.
0: Και δηλώνουν ότι θέλουν.
4: Ναι, τα κινητά τους όμως τα χάνουν.
0: Εκεί σας παρακαλώ.
4: Έτσι, τα κινητά θα τα χάνουν.
0: Το iPhone τώρα το τελευταίο.
4: Επικοινωνούν με το Σόι και λένε εδώ μια χαρά είναι. Παλιότερα αυτό γίνεται.
0: Τώρα λένε δεν είναι μια χαρά εδώ τώρα. Έτσι, τώρα το πείτε λέτε.
4: Αλλά πρέπει ακόμα περισσότερο να γίνουμε ακόμα πιο αυστηροί. Επαναλαμβάνω, αυτός που πραγματικά δικαιούται και έχει δίκιο και κινδυνεύει να έχει δίκαιη μεταχείριση, αλλά όλοι αυτοί οι οποίοι πλακώνουν γιατί κάνουν ισλαμικό επικισμό ή γιατί είναι μόνο οικονομικοί μετανάστες, θα πρέπει να πηγαίνουν σε τέτοιες ζωμές και μετά να απελαύνονται.
0: Και να σε εγκαλεί τώρα και να εγκαλεί τον πλεύρη τώρα ο Τσίπρας, πάει πολύ νομίζω, έτσι.
4: Μα προσέξτε, γιατί το μέλλον μας, και το λέω αυτό και σε εσάς και στους ακροάτες, στους φίλους μας και φίλες που μας ακούνε, το μέλλον μας, αν το αφήσουμε έτσι, είναι η Γαλλία. Γιατί η Γαλλία δεν μπορεί να το μαζέψει εύκολα τώρα αυτό? Γιατί έχουν φτάσει κοντά 10%.
0: Αυτά είναι.
4: Λοιπόν, αν αφήσει να περάσουν μια κρίσιμη μάζα, ακριβώς, πρώτον επηρεάζουν τις εκλογές τους ίδιοι, τι έγινε. Έχασε τις εκλογές το άλλο που βγήκανε οι σοσιαλιστές, γιατί έπεσαν μαζικά οι ισλαμικές ψήφοι προς αυτούς. Γιατί αυτό κάνουν. Υποστηρίζουν πρώτα αριστερά κόμματα, μπαίνουν μέσα επειδή έχουν να γίνουν δημοτικοί σύμβουλοι, κοινοτικοί σύμβουλοι σε περιφέρειες. Και μετά τι κάνουν? Βγάζουν δικούς τους υποψηφίους και θα έρθει η ώρα όταν θα αισθανθούν αρκετά ισχυροί. Θα πιέζουν για χαλιφάτο και θα έχουν μόνο δικό τους κόμμα για να βάζουν δικό τους υποψηφίους. Δηλαδή στην ουσία αυτό που θέλουν να κάνουν στη Γαλλία είναι σιγά σιγά να την καταλάβουν.
0: Ακριβώς.
4: Λοιπόν... Όλες οι χώρες που είναι μουσουλμανικές, αυτό είναι κάτι το οποίο ο κόσμος το καταλαβαίνει. Ο κόσμος νομίζει ότι η Βόρεια Αφρική και όλη η Αραβική Χερσόνησο ήταν πάντοτε κάτι τελικά μουσουλμάνοι. Δεν ήταν έτσι. Ήταν χριστιανικές χώρες. Η Συρία ήταν χριστιανική χώρα. Ο Λίβανος, το πιο πρόσφατο παράδειγμα για να γίνει κατανοητό, είχε μια μεγάλη πλειοψηφία των χριστιανών. Δείτε πώς την κατάντησαν.
0: Πώς την κατάντησαν, ναι, βέβαια.
4: Το ίδιο. Χριστιανική χώρα ήταν η Αίγυπτος. Η Αλγερία, το Μαρόκο, όλες αυτές ήταν όλες οι χώρες Βόρειας Αφρικής, που κάποιες ήταν και κομμάτι και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ήταν χριστιανικές χώρες. Τις οποίες με τον ίδιο τρόπο, με τη βία, με το σπαθί, με υποχρεωτικούς εξισλαμισμούς.
0: Έχει χυθεί πολύ αίμα χριστιανικό.
4: Σε εξισλάμισαν.
0: Ακριβώς.
4: Λοιπόν, αν λοιπόν, δηλαδή αυτό που μπορεί να συμβεί στη Γαλλία, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε επαναλαμβανόμενα ιστορικά παραδείγματα. Άρα λοιπόν, τι κάνει ο Θάνος ο Πλεύρης και η κυβέρνηση πολύ καλά? Προνοεί. Και πρέπει, εγώ το μόνο που με έμφομαι είναι ότι πρέπει να γίνουμε πολύ πιο αυστηροί.
0: Ακόμα πιο αυστηροί.
4: Ακόμα πιο αυστηροί.
0: Λοιπόν,
4: δεν υπάρχει. Πρέπει να γίνουμε τόσο αυστηροί που να γίνουμε ανεπιθύμητος προορισμός για τους παράνομους.
0: Να μην ξεσηκωθεί όμως και η Ούρσουλα.
4: Και λέω τι εννοώ, δεν εννοώ, ούτε να τους.
0: Να μην στεναχωρέσουμε όμως και την Ούρσουλα, γιατί ξέρεις έχει...
4: Η Ούρσουλα, κοιτάξτε, εμείς ζούμε εδώ, η Ούρσουλα δεν ζει εδώ πέρα.
0: Αυτό να μου πεις. Είδαμε στην πατρίδα της στη Γερμανία τι έγινε.
4: Έχουμε κανένα εκατομμύριο, δεν είναι 10%. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα, γιατί πήγα πρόσφατα στην Κύπρο. Και πάθα σοκ. Όταν σου λέω πάθα σοκ, γιατί είχα 12 χρόνια να πάω. Και όταν πήγα στην παλιά πόλη και στην πλατεία Λευκοσίας, νομίζω ότι έμενα στον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Τόσο καλά, μάλιστα.
4: Ναι, και μου είπαν ότι έχει βελτιωθεί πολύ και έχουν
0: αλλάξει. Είναι και βελτιωμένη η κατάσταση. Μάλιστα.
4: Λοιπόν, όλοι αυτοί από πού περνάνε? Για αυτά τα κατεχόμενα.
0: Ακριβώς. Από εκεί
4: αφήνει. Γιατί η Κύπρος είναι νησί, η αποστάση δεν είναι εύκολο να μπουν με βάρκες. Γιατί τους αφήνει οι Τούρκοι να μπαίνουν? Ισλαμικός επικισμός. Είναι παράγοντας από σταθεροποίηση. Είναι ένα όπλο χωρίς εισαγωγικά, το λέω, το οποίο το χρησιμοποιούν για να αλώσουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Και κάνουν πολύ γενναία προσπάθεια οι αρχές στην Κύπρο και φέρουν αποτελέσματα, γιατί μου είπαν ότι πριν δύο χρόνια ήταν άθλια η κατάσταση, ήταν και με μεγάλη εγκληματικότητα και πολύ χειρότερα. Τώρα το έχουν κουλάτερη.
0: Όπως ήταν στην Ελλάδα επί Τσίπρα. Τα ξεχνάμε.
4: Ακριβώς.
0: Με την Ιδωμένη, με τη Μόρια και με όλα αυτά τα
4: ναι, γιατί τους αφήνουν και περνάνε μαζικά και περνάνε την πράσινη γραμμή. Και ξαφνικά βρέθηκαν οι άνθρωποι σε γειτονιές οι οποίες κι αλλού να δεχθεί λεμεσό, όπου είχαν γίνει και επεισόδια. Ξεγέρθηκε ο κόσμος και πήγε, έπεσε ξύλο, όχι αστεία. Κάνανε επιθέσεις, γιατί είχαν αγανακτήσει από κλοπές, από βίες πράξεις, από συμπεριφορές προκλητικές. Γιατί όταν γίνονται πολλοί, γίνονται και πιο προκλητικοί. Και προσπαθούν να κυριαρχήσουν. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να συμβεί στη χώρα μας. Οι άνθρωποι δεν αφομοιώνονται. Τι να κάνουμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Δεν αφομοιώνονται. Άρα λοιπόν. να πάνε στην πατρίδα τους, να πάνε στις χώρες τους μεταξύ τους, να ζήσουν όπως θέλουν. Εμείς δεν θέλουμε να ζούμε έτσι. Και θέλουμε να γίνονται σεβαστό και το Σύνταγμα μας και ο νόμος μας και κυρίως
0: ο πολιτισμό
4: μας και ο τρόπος ζωής μας.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να σε καλά, αγαπημένε μας Φαΐλο. Έλα, καλημέρα, γεια μας. Λοιπόν, θα πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στην ομάδα σταθερότητας, γιατί σήμερα βρίσκονται στο εξωτερικό και οι δύο. Ο Νίκος Σέργης. Νίκο, πού βρίσκεσαι? Καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα, Νίκο.
4: Πού είσαι? Καλημέρα.
0: Πού σε ψαρέψαμε, πού
4: είσαι? Είπα να πάω στη Μάλτα να δω πώς περνάνε εκεί.
0: Α, έχω πάει, είναι πολύ ωραία. Εκεί βρίσκεσαι τώρα?
4: Ναι.
0: Μάλιστα. Βλέπεις πολλές φραγκοσικές στους δρόμους. Είδες πως είναι τα διαχωριστικά τους. Παντού και μάτι Μάλτα.
5: Έτσι είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Ανάποδη είναι αυτή, εντελώς. Εντελώς.
0: Θανάσης Καβιλάρης, πού βρίσκεσαι, Θανάση μου, εσύ?
4: Εγώ στη Βουλγαρία.
0: Βουλγαρία, άρα λοιπόν. Μάλτα, Βουλγαρία, Ελλάδα, το φτιάξαμε το τρίγωνο. Μια χαρά. Πάτριοτ χρειάζεται η Βουλγαρία από τους Έλληνες, Θανάση μου?
4: Από τους Έλληνες πάντα χρειάζεται. Στιγμή που δεν μπορεί να έχει.
0: Θανάση, στη Μάλτα μπορούμε να βάλουμε κανένα Patriot εκεί να προστατεύσουμε τους φίλους μας?
4: Άμα το ζητήσουν.
0: Άμα το ζητήσουν.
5: Ευχαριστώ.
4: Αυτούς εδώ δεν τους πιάνει τίποτα. Δεν έχουν τέτοια θέματα. Μακριά είναι αυτοί. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Λοιπόν, ακούσατε την είδηση που έχει να κάνει με τη Ρόδο? Και εσείς είστε εκτός έδρας, ακούσατε την είδηση. 34 εκατομμύρια, επειδή υπάρχουν οφειλές δημοτών προς το Δήμο και δεν φρόντισαν οι κύριοι του Δήμου, και δεν μιλάω μόνο για τη σημερινή δημοτική αρχή, αλλά και για προηγούμενες, δεν φρόντισαν.
4: Τα πόσα αιτία έχουν μαζευτεί αυτά τα χρήματα?
0: Δεν ξέρω, μάλλον πρέπει στην πενταετία παραγράφονται, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
4: Ίσως κάποια παραγράφονται, αλλά ίσως να είναι αυτά συνολικά και 20 αιτία.
0: Στα πόσα αιτία λοιπόν διαγράφονται, αυτό είναι το ζητούμενο. Τι λες?
4: Συνήθως στην πενταετία μπορούν να παραγράφονται, αλλά τώρα έχει και πανωτό και έχει και ιστορίες. Δηλαδή για να φτάσει αυτό το ποσό σημαίνει ότι είναι πολλών ετών, ετών τα χρέη, οπότε έχουν συσσωρευτεί.
0: Ο βασικός κανόνας είναι τα 5 χρόνια. Από τη στιγμή που μια οφειλή έχει βεβαιωθεί ταμιακά στον Δήμο, ο Δήμος έχει κατά κανόνα 5 χρόνια από το τέλος του έτους της βεβαίωσης για να την εισπράξει. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι... 5 χρόνια πιάνουμε. 3 χρόνια δηλαδή αυτή η δημοτική αρχή και πιάνουμε και άλλα 4 χρόνια την προηγούμενη του κυρίου Καμπουράκη, έτσι.
5: 7 χρόνια είναι τώρα.
0: Ακριβώς. Οπότε... Κάπως έτσι πρέπει να πηγαίνει το πράγμα. Λοιπόν, τι γίνεται. Ρε παιδιά, δεν μου λέτε. Υπήρξε η είδηση των ειδήσεων. Υπήρχε ένα έγγραφο το οποίο, κάτσε να το στείλω και στον Παναγιώτη τον Καλπακίδη να το παρουσιάσει, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό εδώ το έγγραφο. Με τα οστά, τα οποία τελικώς είναι οστά ζών. Νίκο, πάρε την μπάλα εσύ και κάνε μου πάσα, σε παρακαλώ.
4: Αυτό ήταν γνωστό από την πρώτη στιγμή που έγινε η ταυτοποίηση των οστών. Ήταν τότε που βάλανε ένα σκυλί και έψαχνε, ήταν ο Βελόπουλος που ξεκίνησε το θέμα με το που βρίσκονται όλα αυτά τα πάζα.
0: Ναι.
4: Τελικά τους υποδείχτηκε που βρίσκονται τα πάζα, πήγανε, βρήκανε αυτά που βρήκανε και μέσα σε ένα μήνα υπήρχε αυτή η απάντηση που είναι τουλάχιστον 1,5 έτους είναι αυτό το έγγραφο, δεν είναι καινούριο από ό,τι θυμάμαι.
0: Mm.
4: Και όμως αυτοί οι άνθρωποι...
0: Ναι, αλλά δεν δημοσιοποιήθηκε αυτό το έγγραφο και πρέπει να πούμε τι λέει αυτό το έγγραφο. Το έγγραφο λέει ότι εξετάστηκαν όλα αυτά και καταλήγω στο διατάφτα. Από την μακροσκοπική εξέταση των μορφολογικών χαρακτήρων των αποσταλέντων οστών προκύπτει ότι δεν είναι ανθρώπινης προέλευσης. Τα πρώτα οστά συνιστά αυγενικό σπόνδυλο που ανήκουν σε βοοειδές και τα άλλα ανήκουν σε σκύλο. Αυτά και έχει την υπογραφή του κυρίου Κωνσταντίνου Μωραΐτη, καθηγητή δικαστικής ανθρωπολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Αθηνών δηλαδή. Παιδιά, είναι πολύ σοβαρό αυτό εδώ το θέμα, γιατί εμείς είχαμε την...
4: Είχε δημοσιευτεί από αρκετούς, είχε ανεβεί και στο ίντερνετ από αρκετούς που ασχολούνταν με την υπόθεση.
0: Ναι.
4: Το είχαν βάσει και εγώ τότε.
0: Ναι.
4: Παρόλα αυτά, επειδή συνεχίζουμε με ψέκα, το κατέπληξαν. Δηλαδή δεν πήρε διαστάσεις όπως έπρεπε για να τελειώσει η ιστορία. Δηλαδή δεν του τελείωσαν τα κανάλια να πούνε, ορίστε παιδιά, τέλος, δεν υπάρχει τίποτα. Και παρόλα αυτά επέμεναν και συνέχισαν και μετά πήγαν στις εκταφές. Αυτό είναι προεκταφών δηλαδή το έγγραφο.
0: Κατάλαβα.
4: Πριν το αίτημα και την απεργία τέλος πάντων αυτού του είδους. Ό,τι απεργία έκανε τέλος πάντων ο Ρούτσε. Είναι πιο πριν.
0: Α, μάλιστα. Και δηλαδή, δεν μόλις τώρα, Θανάση.
6: Αυτό συνέχισαν με την απεργία και έγινε αναστάτωση ακόμη περισσότερη.
0: Αυτά τα οστά βρέθηκαν τυχαία ή κάποιοι τα έβαλαν, ανθρώπινο χέρι τα έβαλε, Θανάση μου, τώρα εδώ ποιος μπορεί να απαντήσει υπεύθυνα?
6: Δεν μπορεί να απαντήσει κανένας. Δεν μπορεί να απαντήσει. Πάντως να υπήρχαν στην περιοχή, ας πούμε, για να πήγανε, αυτά έπρεπε να έχουν βρεθεί από την αρχή, γιατί από την αρχή κοσκινήστηκαν αυτά τα. Και βρέθηκαν τα πρώτα, βρέθηκαν και ανθρώπινα, έτσι.
0: Βρέθηκαν και, ναι, και ανθρώπινα, ναι.
6: Αυτό είναι,
0: δεν ήταν μεγάλα οστά,
6: ήταν σφράψματα οστών. Δηλαδή αυτό που βρήκανε αυτοί δεν ήταν να πεις ότι είχες ένα μεγάλο οστό και παρέπεμπε σε κάτι. Ήταν πολύ μικρών διαστάσεων, δεν ήταν μεγάλων διαστάσεων. Ώστε να πεις ότι...
0: Για το ανθρώπινο μιλάς, Νίκο, για το ανθρώπινο μιλάς. Για το ανθρώπινο ή για τα ζωικά?
6: Όχι, για αυτά τα οστά που βρέθηκαν. Είναι μικρών διαστάσεων.
0: Mm.
6: Δηλαδή δεν ήταν μεγάλων διαστάσεων αυτά τα οστά, ώστε κάποιος να μπορεί με το μάτι να πει με σιγουριά. Αλλά βρέθηκαν εκεί τώρα. Πώς βρέθηκαν?
0: Ήταν όμως λεφρέσκο πράγμα. Είχανε, ναι. Τώρα είναι μακάβριο αυτό που λέω, αλλά ήταν λεφρέσκο πράγμα. Είχαν και κρέας πάνω. Δεν ήταν δηλαδή, ξέρετε, παλιά κατάσταση.
6: Επειδή χρονολογικά είναι η διάταξη του... του Μπαϊκάμι έγινε στις, τον 11ο του 24.
0: Mm.
6: Δηλαδή κοντά στο Δεκέμβρη του 25. Δηλαδή κοντά στο 25. Mm. Ήταν η εποχή που τότε έγινε η ιστορία μέσα στη Βουλή για την παραπομπή του Τριαντόπουλου, για τον Μπάζωμα και τις ιστορίες και αυτά. Εκεί το συνδέω εγώ αυτό.
0: Κατάλαβα.
6: Γιατί προγενέστερα υπήρχαν στη μεταφορά, ας πούμε, και όπως θα μπορούσε να υπάρχει μετά από ένα τέτοιο δυστύχημα, ορισμένα μέλη, ας πούμε, της τάξης, ας πούμε, των ενός δύο εκατοστών, θα μπορούσαν κάλλιστα να μην είχαν μαζευτεί, έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Σε τέτοιες τραγωδίες δυστυχώς υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.
0: Mm.
6: Λοιπόν, αλλά εδώ αυτό το έγγραφο είναι μετά την ιστορία, ας πούμε, με το Μπάζωμα, και διετέχθη το 11ο του 21 και βγήκε η πραγματογνωμοσύνη το 25.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, πώς αξιολογείτε τώρα την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του State Department στην Ελλάδα, του Ρούμπιο?
6: Θα συνιάσουν πάρα πολύ με αυτό που γίνεται. Η Ελλάδα παίζει πλέον έναν άλλο ρόλο από αυτό που έπαιζε στο παρελθόν. Έχουμε αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Και στα μάτια των ξένων είμαστε πολύ αναβαθμισμένοι, από τον απλό πολίτη μέχρι ψηλά. Έχει περάσει αυτό στον ξένο. Ο Έλληνας, ακόμη ένα μεγάλο ποσοστό συνεχίζει Ελλήνων να γκρινιάζει ότι δεν είμαστε τίποτα, δεν μας υπολογίζει κανένας. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Μας βλέπουν πλέον οι ξένοι με τελείως διαφορετικό μάτι, ακόμη και εδώ πέρα σε συνάντηση τυχαία με έναν Γερμανό. Χθες σε μια στάση έλεγε ότι η Ελλάδα έχει προοδεύσει πάρα πολύ και κατεβαίνει η Γερμανία. Αυτά τα έλεγε ένας απλός πολίτης. Τώρα όταν έχεις την επίσκεψη του Ρούμπιου, μάλιστα, καταλαβαίνεις ότι έχουμε αναβαθμιστεί πάρα πολύ και σε επίπεδο διπλωματίας, ενεργειακό επίπεδο και γενικώς σταθερότητες της περιοχής. Είμαστε σε άλλο level πλέον.
0: Μάλιστα. Και Βασίλη, να ξέρεις κάτι, κάθε φορά που... Ναι, μισό λεπτό, Θανάση. Κάθε φορά που έρχονταν ένας υπουργός εξωτερικών της Αμερικής, δηλαδή ήταν μια συνήθεια να πηγαίνει μετά και στην Άγκυρα. Δηλαδή, ερχόταν στην Αθήνα.
6: Πήγαινε
0: και
6: στην Άγκυρα.
0: Λοιπόν, έλα, Θανάση. Στην προκειμένη περίπτωση δεν συμβαίνει αυτό.
6: Έλα, Θανάση. Να ενισχύσω αυτά που είπε ο Νίκος. Και να πω ότι στο 99% να πω 100% των περιπτώσεων.
0: 100% πήγαιναν και από εκεί.
6: Οι επίσημες επισκέψεις των Υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ ήταν και στις δύο χώρες. Λοιπόν, πήγαινε ή πρώτα στην Τουρκία μετά στην Ελλάδα, ή πρώτα στην Ελλάδα μετά στην Τουρκία. Τώρα από ό,τι ακούω είναι ότι δεν πρόκειται να μετά.
0: Πώς ερμηνεύεται αυτό?
6: Αυτό ερμηνεύεται σαν ανάγνωση, θα έλεγα, των σχέσεων. Ότι πλέον δεν είναι στα πλαίσια, ας πούμε, του συνηθισμένου στις χώρες της περιοχής.
0: Κατάλαβα.
6: Να κάνουμε μια περιοχή.
0: Εσύ, Νίκο, πώς το προσεγγίζεις αυτό?
6: Πλέον δεν είμαστε το τυπικό πρώτο κομμάτι της επίσκεψης και μετά θα έρθει από εδώ, δίνοντας βάση κυρίως στην Τουρκία όταν γινόταν τέτοιες επισκέψεις. Είμαστε εμείς ο βασικός συνομιλητής για όλα αυτά. Έχουμε υπογράψει πάρα πολλές συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ, κυρίως το ενεργειακό. Οπότε έρχονται σε εμάς και δεν είμαστε οι φτωχοί συγγενείς που θα ερχόταν εδώ να μας καθησυχάσει μετά από μια συνάντηση στην Τουρκία. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα σήμερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Βέβαια, σε αυτά όλα βοήθησαν και οι διεθνείς συγκυρίες, αλλά και οι επιλογές που έχει κάνει η Τουρκία. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Αλλά σίγουρα είμαστε και τυχεροί, είμαστε και με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι τα συμφέροντά μας. Δεν είναι οι άναρχες κραυγές να βγάζουμε είτε για την Παλαιστίνη είτε για οποιονδήποτε άλλο. Αυτό εντάξει, στο ανθρωπιστικό μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα. Αλλά όσον αφορά κάποιες ιδέες που έχουν κάποιοι, ότι πρέπει να ταυτίσουμε το μέλλον της χώρας με την Παλαιστίνη, με τον αραβικό κόσμο ή με οτιδήποτε άλλο, αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το είχε κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε, δεν βγήκε, ήμασταν στη μαύρη λίστα, σε μια χώρα που συνεχώς οι Αμερικανοί, οι Άγγλοι, οι Αυστραλοί βγάζαν ταξιδιωτικές οδηγίες ότι είμαστε μια ασφαλής χώρα. Τώρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα και είμαστε με τη χώρα μας, η λογική τουλάχιστον. Για τους υπόλοιπους δεν ξέρω πώς θα τα βλέπω.

0: φωνάζει, να απειλεί, να κάνει. Έχει και αυτή τα εσωτερικά της εκεί πέρα, τώρα έχουν σκάσει με τα θέματα της διαφθοράς, ας πούμε, στο συνάφη του Ερντογάν. Και από εκεί και πέρα, ας πούμε, βρίσκει ορισμένα πράγματα προς εσωτερική κατανάλωση, επιθέμενος, ας πούμε, στην Ελλάδα και διεκδικώντας πράγματα, ας το πούμε, αυτοκρατορικών καταστάσεων. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι πλέον μπορεί ο καθένας να δίνει σημασία σε αυτά. Σημασία είναι το τι κάνουμε εμείς, ποια είναι η θέση δικιά μας απέναντι στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ και ποιες είναι οι θέσεις των χωρών αυτών απέναντι στα δικά μας και τελείωσε.
1: Μάλιστα. Νίκο, δεν μου λες στην Τουρκία πότε έχουν εκλογές και έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος ο Ερντογάν, εκτός αν αλλάξει το Σύνταγμα.
2: Όχι, θα
1: δεν ξέρω,
2: είναι πάλι υποψήφιος, ναι. Απλώς δεν θα υπάρχουν οι άλλοι υποψήφοι.
1: Α.
2: Δηλαδή τους άλλους θα σκένει φυλακή.
1: Α.
2: Ο Ερντογάν μας συμφέρει εμάς.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί να έρθει δεύτερος, δεν μπορεί να έρθει δεύτερος, θα είναι μόνος του. Δηλαδή όταν είσαι
2: Έχει κάνει την προπαρασκευή, όποιος υπήρχε πιθανότητα να είναι υποψήφιος είναι φυλακή. Οπότε θα είναι μόνος του. Μόνο θέμα υγείας θα τον σταματήσει τον Ερντογάν από το να είναι υποψήφιος. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, τα έχει κάνει μπάχαλο με τις επιλογές του, με τη μεγαλομανία του. Μας έχει δώσει τρομερές ανάσες, κατάφερε να βγάλει την Τουρκία από το F-35, να κάνει συμφωνίες με τη Ρωσία, να έχει γίνει αναξιόπιστη για τη Δύση, κυρίως για τη ΣΥΠΑ. Εγώ θα ήθελα ακόμη μια εκλογή Ερντογάν, ή έστω αν δεν τα καταφέρει με τα προβλήματα υγείας, να βάλει κάποιο γαμπρό του, κάποιο συγγενή του, ο οποίος να συνεχίσει την ίδια πολιτική.
1: Και σίγουρα πάντως οι Ρωμιοί της Κωνσταντινούπολης σίγουρα θέλουν μια εκλογή ξανά του Ερντογάν, γιατί με τους άλλους, τους κεμελιστές, δεν τα πήγαιναν καλά. Οι διώξε όλες στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης.
2: Ιστορικά δεν ήμασταν σε καλή κατάσταση με τους κεμελιστές.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και σε αυτή την περίπτωση, επειδή έχω φίλους και συγγενείς στην Κωνσταντινούπολη, μου το λένε. Μου λένε χίλιες φορές Ερντογάν παρά οποιοδήποτε από την αντιπολίτευση. Και όμως, λοιπόν, και αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Θανάση μου είναι ακριβέστατο. Δηλαδή, όλες αυτές οι επιλογές, το να πατά σε δύο βάρκες ταυτόχρονα, το να βάζει δύο καρπούς για κάτω από μία μασχάλη, δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πόσο θα αντέξει, θα ανοίξουν οι βάρκες, θα πέσει στο κενό. Πολύ σωστά το αναφέρει αυτό ο Νίκος Θανάση.
0: Έτσι είναι, μόνο που ο Ερντογάν είχε συνηθίσει να το κάνει αυτό και από την άλλη πλευρά υπήρχε το δε βαριέσαι. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει το δε. Και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον πετάξαν έξω από το πρόγραμμα το εξωτερικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες έξω από το πρόγραμμα των F-35. Δηλαδή ήταν όσο εδώ και μη παρέκει, γιατί ανήκαθεν η Τουρκία είχε τέτοια πολιτική. Δηλαδή να κάνει τους τσαμπουκάδες της, αλλά από την άλλη μεριά να μην ακούμε κάτι το οποίο να είναι απέναντι στην Τουρκία, απλώς να λέει βρείτε τα.
1: Κατά. Λοιπόν
0: και αυτό οφείλεται στη δυναμικότητα που έχει αναπτύξει η Ελλάδα και κυρίως με τη συμμαχία μας με τον Ισραήλ.
1: Πρώτη φορά ακούστηκε να ανησυχεί η Τουρκία από την Ελλάδα. Η Τουρκία μέχρι πρότινος ήταν υποτίθεται η ισχυρή, η πανίσχυρη, ο φόβος και ο τρόμος των Ελλήνων. Πρώτη φορά δηλώνει, ας πούμε, ότι ανησυχούμε για την Ελλάδα.
2: Σερβίρισμα ψεύτικο είναι. Ουσιαστικά εμείς κινδυνεύουμε. Δεν έχουμε ούτε μία ανακοίνωση βγάλει ποτέ για κάτι εναντίον της Τουρκίας για διεκδίκηση. Πάντοτε εμείς κινδυνεύουμε. Οι ανακοινώσεις όλες είναι σε βάρος της Ελλάδος, πάντοτε. Και η Τουρκία τώρα δεν ξέρω γιατί το κάνει, αλλά κανένα δεν πείθει. Με την έννοια πια ότι σίγουρα ξέρει ότι και οι ευρωπαϊκές χώρες και οι Αμερικανοί ότι δεν θα είναι η Ελλάδα αυτή που θα ξεκινήσει έστω ένα θερμό επεισόδιο. Αυτό δεν υπάρχει πιθανότητα να γίνει. Ούτε υπήρχε και πριν. Και πλέον αρκετοί έχουν καταλάβει ότι οι εξοπλισμοί της Τουρκίας, επειδή δεν έχει κάποιον ουσιαστικά φυσικό εχθρό αυτή τη στιγμή στην περιοχή, αντίθετα αυτή εχθρεύεται την Ελλάδα και τώρα τελευταία και το Ισραήλ, δεν έχει κάποιον αντίπαλο ο οποίος να δικαιολογεί όλον αυτόν τον εξοπλισμό, τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας, εδώ και δεκαετίες. Το παραμύθι ότι κινδυνεύει από εμάς σίγουρα δεν πιάνει σε κανέναν, αυτό είναι σίγουρο.
1: Η συμφωνία με τη Γαλλία, παιδιά, τι γίνεται τώρα? Δηλαδή αυτό έχει προκαλέσει εξής αίσθηση, το γεγονός ότι δίνει, ας πούμε, πυράβλους η Γαλλία, ας πούμε, ανάλογος, όμοιος με αυτούς που φέρουν τα Ραφάλ. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
2: Γι' αυτό η Ελλάδα καλώς κάνει και πέρα από τη Γαλλία,

0: με την οποία έχει υπογράψει και μια αμυντική συμφωνία του τύπου από τα 6 μίλια και μέσα, αν δεχτούμε επίθεση, θα παρέμβει, υποτίθεται. Από την άλλη όμως βλέπουμε εκ των πραγμάτων ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην ισχύουν. Η χώρα είναι μια χώρα στην παραγωγή στον Μέτεωρ, δεν είναι η μοναδική χώρα. Και από πέρυσι ξεκίνησε να ακούγεται αυτό και υπήρχαν πιέσεις τότε από την ελληνική πλευρά ώστε να πει το όχι.
1: Τέσσερις χώρες παρήγαγαν αυτούς τους πυράβλους, ναι. Έτσι, αυτά τα...
0: Μια χώρα αν πει όχι δεν εξάγονται σε κάποια τρίτη χώρα που θα τους ζητήσει. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος, αλλά σίγουρα με τα συμφέροντα όλα αυτά, mm-hmm. από τα οποία εξαρτώνται και οι βιομηχανίες άλλων χωρών, δεν είναι μονάχα της Γαλλίας, δεν είναι η Γαλλία, είναι συμπαραγωγός η Γαλλία. Οπότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει και εκεί φαίνονται ποιοι είναι πραγματικά και με ποιον. Δηλαδή, όταν φτάνουμε στο διατάφτα, mm-hmm. θα πουλήσουν για να πάρουν τα χρήματα. Αδιαφορώντας ουσιαστικά για το αν εσύ στερείσαι πλέον αυτό το πλεονέκτημα που σου δώσαμε όταν πήρες τους Μέτεωρ. Γιατί είναι ένα καλό όπλο με μεγάλη ακτίνα δράσης. Όμως μπροστά στα συμφέροντα θα πει ο άλλος και εγώ είμαι συμπαραγωγός χώρα, θέλω να πουλήσω κάτι. Οπότε δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί σε αυτά.
1: Ναι.
0: Και καλώς κάνουμε και βλέπουμε και αλλού και αγοράζουμε και από το Ισραήλ και όχι μόνο από όπου πάρουμε δηλαδή. Μια και δεν έχουμε δική μας βιομηχανία, είμαστε εξαρτημένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε δική μας βιομηχανία. Είναι πανάκριβο το σπόρος, ονειρεύονται ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και εμείς κάτι ανάλογο. Εδώ μεγάλες χώρες κάνουν συμπαραγωγή, γιατί η εξέλιξη των όπλων, η εξέλιξη μόνο, δεν μιλάμε για παραγωγή από το μηδέν, είναι ένα πάρα πολύ ακριβό σπορ. Οπότε είμαστε εκεί που βρισκόμαστε, πρέπει να πληρώνουμε δυστυχώς για να αγοράζουμε ειρήνη.
1: Όταν λες συμπαραγωγή δηλαδή εννοείς ας πούμε ότι κάποια ανταλλακτικά, κάποιο μέρος ας πούμε,
0: ναι, κάποια εξαρτήματα, ή τα ηλεκτρονικά ή το σύστημα προώθησης. Είναι από
1: όχι στο σύνολό του εν ολίγης.
0: Εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε δηλαδή σε καμία βαθμίδα από αυτές δεν έχουμε κάτι να δείξουμε. Οπότε είναι δύσκολο.
1: Τι είπες Θανάση, κάτι πήγες να πεις?
2: Λέω πάντως, εάν ίσχυε αυτό ότι είναι σίγουρο ότι θα πάρει τους Μέτεωρ, θα έχει προχωρήσει και η συμφωνία για τα Eurofighter. Η συμφωνία για τα Eurofighter σταμάτησε, θυμάστε ότι είχε πέσει και πολλά.
1: Άρα πού θα τους βάλει, ποια αεροπλάνα θα τους φορέσουν?
2: Μα δεν υπάρχουν αεροπλάνα για να τους βάλει τους Μέτεωρ.
1: Άρα
2: Μόνο τα Eurofighter,
1: αυτά δεν βλέπουμε να προχωράνε.
2: Ναι, αλλά από τότε που η Γαλλία είπε ότι, γιατί δεν είναι συμπαραγωγός τα Μέτεωρ. Τα Μέτεωρ είναι καθαρά παραγωγή της Γαλλίας. Συμπαραγωγός είναι, τέσσερις χώρες συμπαραγωγός είναι στα Eurofighter.
1: Στα αεροπλάνα είναι η συμπαραγωγή τεσσάρων κρατών.
0: Όχι, και στον Μέτεωρ είναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν είναι στα Eurofighter. Στα Eurofighter δεν είναι καθόλου. Το Eurofighter δεν είναι...
1: Είναι εγκλέζικο καθαρό.
0: Το Ραφάλ το δικό της. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Μέχρι το τίθεται ότι...
2: Γαλλική γερμανική παραγωγή είναι.
0: Όχι, έχει βγει από το πρόγραμμα και έκανε το Ραφάλ. Το Eurofighter το άφησε. Ήταν στην αρχή, είχε πει στο πρόγραμμα και η Γαλλία και έκανε το Ραφάλ το δικό της. Οπότε το Eurofighter είναι εγκλέζικο, είναι γερμανικό. Αλλά το θέμα είναι ότι η Αγγλία δεν έχει τυχερή.
2: Εγώ πιστεύω, Νίκο μου, ότι αν θα έπαιρνε και τα Eurofighter, αλλιώς δεν έχει πάρει.
0: Η Αγγλία έχει υπογράψει συμφωνία το 2030 να πάρει από την Αγγλία καινούργια Eurofighter. Επίσης έχει μια συμφωνία να πάρει μεταχειρισμένα από κάποια χώρα του κόλπου, τώρα δεν θυμάμαι, τα οποία θα έπαιρνε το Φεβρουάριο του 2026. Ξεκίνησε όμως ο πόλεμος κάτω εκεί πέρα στον Περσικό και η χώρα που ήταν να τους δώσει καμιά 25, δεν θυμάμαι, γύρω στα 20-25 μεταχειρισμένα Eurofighter, πριν έρθει η παραγγελία από την Αγγλία, αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρει ούτε ένα λόγο του πολέμου που γίνεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή έχουν παγώσει όλα. Η Αγγλία έχει υπογράψει συμφωνία για να δώσει Eurofighter, αλλά από το 2030 και μετά. Αυτό τότε το λέγανε με τα F-35, μέχρι να πάρει τα Eurofighter η Τουρκία, εμείς θα έχουμε πάει στα F-35,
1: μάλιστα.
0: Το συζητούσαμε.
1: Πότε έρχονται αυτά, το 28?
0: Ούτε τα μεταχειρισμένα.
1: Το 28 θα έρθουν τα F-35, έτσι. Και είναι μία μοίρα νομίζω,
0: Ναι, υποτίθεται τότε η Τουρκία θα την έβγαζε με κάτι μεταχειρισμένα από κάποια χώρα του Περσικού κόλπου Eurofighter και καινούρια γύρω στο 2030 από Αγγλία Eurofighter, όμως δεν μιλάμε για αεροσκάφους πέμπτης γενιάς όπως είναι αυτό που παίρνουμε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία Και υπάρχουν σοβαρές απουσίες. Ούτε ο Καραμαλής, καλά ο Σαμαράς δεν το συζητάμε.
3: Και ο Μημαράκης.
1: Και ο Μημαράκης την έκανε Αλεβουζόν, την έκανε και Αλεβουζόν και ο Υπουργός Άμυνας, ο Δένδιας. Ήταν, λέει, είχε άλλη δουλειά να κάνει.
3: Και ο Υπουργός, ναι.
1: Πώς τα εξηγείτε αυτά, πώς τα ερμηνεύετε αυτά, από ποιο να ξεκινήσω.
0: Αυτή είναι εδώ και καιρό, είναι αλλού. Ακόμη και ο Δένδιας είχε πάρει θέση τότε με την απεργία πείνας του Ρούτσι. Είχε πάρει θέση υπέρ του Ρούτσι αρκετές φορές, υπέρ των συγγενών, και δεν βγήκε ούτε μία φορά να πάρει θέση για αυτό το θέμα. Δηλαδή χαλούσε ο κόσμος για όλα αυτά τα ξυλόλια και όλα αυτά τα σχετικά. Αυτός ήταν αλλού και όταν χρειάστηκε να κάνει κάποια παρέμβαση που έκανε στη Βουλή, πήρε θέση με τα ξυλόλια κυριολεκτικά. Οπότε όλοι αυτοί εδώ και καιρό, οι προηγούμενοι είναι πιο νωρίς εδώ και καιρό έξω, όλοι αυτοί είναι εκτός πραγματικότητας, εκτός Νέας Δημοκρατίας, της αυτής Νέας Δημοκρατίας, της αποτελεσματικής, έχουν μείνει στο παρελθόν αυτοί οι άνθρωποι. Όλοι αυτοί έχουν μείνει στο παρελθόν, είναι αλλού.
1: Μάλιστα. Θανάση.
2: Εγώ τι να πω, εγώ έχω κάνει μία ανάρτηση όπου το 2014 με πρωθυπουργό τον Σαμαρά, ο Μητσοτάκης ο Κωνσταντίνος...
1: Α, μας έστειλε μια, ναι, μας στείλανε και τη φωτογραφία. Μας τη δείξει ο κύριος Καλπακίδης, ο σκηνοθέτης, τη λέω. Να, τη δείχνει τώρα. Με τον μπαστούνι το Μητσοτάκης.
2: Με τον μπαστούνι 96.
1: Αρχηγός ήταν τότε ο Σαμαράς.
2: Έτσι? Ο Σαμαράς, ναι. Και παρόλο ότι του είχε ρίξει την κυβέρνηση, παρόλο αυτά, θεσμικός ο Μητσοτάκης με τον μπαστούνι του 96 χρονών πήγε και παραδέχθηκε την επέτειο της ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Διαφορά.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι οι ηγέτες και ο χαρακτήρας τους φαίνεται όταν χάσουν πλέον.
1: Παιδιά, είναι μία εικόνα αυτή, χίλιες λέξεις, δηλαδή δεν ξέρω, αλλά είναι συγκλονιστική αυτή η εικόνα. 96 ετών ο Μητσοτάκης ο πατέρας, με τον μπαστούνάκι του, τιμά. Βρίσκεται με το Σαμαρά, ήταν τότε αρχηγός Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς, δηλαδή ήταν το 2014 ήταν, το 2014, μάλιστα, δηλαδή στα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Παρέστη, ενώ είχε κάθε λόγο να του γυρίσει την πλάτη. Ο Σαμαράς δεν είχε ρίξει την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, το 1993, άρα λοιπόν τι συζητάμε. Παρά τα αυτά όμως, θεσμικός, ευγενής άνθρωπος, με παιδεία, με αυτό, δέστανε, πήγε εκεί, σου λέει, γιορτάζει παράταξη, τελεία. Δεν έχει σημασία αν αρχηγός της είναι αυτός ο οποίος με έριξε. Κάτι το οποίο σήμερα όλοι αυτοί, Σαμαράς, Καραμαλής και πάει λέγοντας, τους έχει μπει στα μάτια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί από την ημέρα που βρέθηκε στην Αμερική, σε εκείνο το τριήμερο, όταν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Κογκρέσο, λοιπόν, βλέπαμε ας πούμε να τον χειροκροτούν όρθιοι και ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί.
3: Αυτό ήταν,
1: δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ τέτοιο πράγμα. Τέτοια υποδοχή, τέτοια στάση απέναντι σε Έλληνα πρωθυπουργό. Εδώ δεν είχε ξαναγίνει για κανέναν άλλο ηγέτη. Από τότε, εγώ θυμάμαι την άλλη μέρα Βασίλη, εδώ ήμασταν και τα λέγαμε, και λέω τώρα ο Μητσοτάκης πλέον έχει μπει κανονικά στο στόχαστρο όλων θέμα. Και όχι εκτός, εντός.
3: Ναι, το είχε πει.
1: Βέβαια. Μα δεν έγινε αυτό σε κανέναν άλλο πρωθυπουργό. Μόνο στο Μητσοτάκη. Και από τότε στοχοποιήθηκε. Τι λες, Νίκο Σέργη?
0: Ο Μητσοτάκης και τα στελέχη που έχει γύρω του ανήκουν σε μία άλλη γενιά, σε μία γενιά που μετράει αποτελεσματικότητα. Όλοι οι προηγούμενοι ήταν στελέχοι ενός κόμματος ανεξαρτήτου αποτελεσματικότητος και τα ίδια επέλεγαν άτομα γύρω τους, τα οποία ανεξαρτήτου αποτελεσματικότητος εξαρτώνταν μόνο που θα βρίσκονται οι θέσεις τους, δηλαδή που θα τοποθετηθούν, ήταν μόνο κομματικοί. Ο Μητσοτάκης έχει αλλάξει τα δεδομένα, πραγματικά λειτουργεί όπως λειτουργούν οι δυτικές σοβαρές χώρες, επιλέγοντας στελέχη τα οποία είναι ικανά και όχι στο σκληρό πυρήνα τον κομματικό. Οι προηγούμενοι προαναφερθέντες έχουν μείνει 50-100 χρόνια πίσω. Νομίζουν ότι επειδή ανήκουν σε ένα κόμμα, ότι έχουν κληρονομικό δικαίωμα και ότι θα πρέπει να βρίσκονται μόνιμα σε αυτό και να φέρουν όποιον θέλουν, ο οποίος θα έχει απλώς κομματική ταυτότητα ανεξαρτήτως αποτελεσματικότητας. Ο Μητσοτάκης το έχει αλλάξει όλο αυτό και βλέπουν πλέον ότι περισσεύουν. Δεν μένει κάτι να κάνουν αυτοί ούτε στο κομματικό κομμάτι. Είναι ικανότατα τα στελέχη γύρω από το Μητσοτάκη, που είναι επιλογή δική του και όχι στενά κομματική, αλλά προσαρμόζονται πάρα πολύ καλά στη σύγχρονη πραγματικότητα πολιτική και φέρουν αποτελέσματα. Αυτοί δεν μπορούν να φέρουν τέτοια αποτελέσματα, αισθάνονται μειονεκτικά και καταλαβαίνουν ότι έχει τελειώσει για αυτούς η καριέρα, να το πούμε έτσι, και κάποιων πιθανών συγγενών τους, κολλητών τους. Γι' αυτό αισθάνονται αυτά που αισθάνονται για το Μητσοτάκη και γι' αυτό έχουν αυτή τη στάση που ξεφτιλίζονται ακόμη και στα γεράματα κάποιοι.
1: Λοιπόν, δεν μου λες, το ξέρεις ότι εκεί που βρίσκεσαι στη Μάλτα, η Μάλτα έχει τη φθηνότερη βενζίνη?
0: Έχει όντως τη φθηνότερη βενζίνη.
3: Για πόσο είναι εκεί?
1: Τη φθηνότερη, είναι πολύ φθηνή.
0: Τιμές, δεν είναι
1: στο 1,5 κάπου εκεί πρέπει να είναι.
0: Ούτε φυσικά είναι μια χώρα που εξυπηρετεί εύκολα τον πολίτη, με την έννοια ότι έχει αστικές συγκοινωνίες καλύτερες από την Ελλάδα, είναι κόλαση. Μπορεί να μην έρθει ποτέ το αστικό, να περιμένεις, και ενώ υπάρχει αναγγελία στην τηλεματική ότι έρχεται σε 27 λεπτά, σε 5 λεπτά, σε 1 λεπτό, να σβήσει και να μην έρθει στην επόμενη ώρα. Μπορεί να συμβαίνουν διάφορα, γι' αυτό δεν πρέπει να κατηγορούμε την Ελλάδα. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα εδώ που είμαστε στο κέντρο, δεν υπάρχει ούτε ένα καλαθάκι κλασικό να πετάξουμε, ένα σκάφος, δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε στις γειτονιές, τα σκουπίδια τα βγάζουν έξω σε μαύρες ημιδιάφανες σακούλες, κυριολεκτικά στο πεζοδρόμιο. Να μην κατηγορούμε την Ελλάδα, ακριβώς. Δεν είμαστε τόσο χάλια. Παρότι αυτοί έχουν διπλάσιο κατά κεφαλήν εισόδημα, πραγματικά η ζωή που κάνουμε στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερη και θα βελτιωθεί κι άλλο. Δεν είναι όπως θα νομίζουμε κάποιοι ότι εδώ είμαστε στην Ελλάδα οι τελευταίοι των τελευταίων. Όχι, δεν είμαστε. Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και μάλιστα ανεβαίνουμε συνεχώς. Αυτή είναι μια πραγματικότητα ότι ανεβαίνουμε.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι η αίσθηση μόνο του Έλληνα, είναι και των ξένων που ανέφερα προηγουμένως. Ο Γερμανός έχει να πει καλά λόγια, ο Γάλλος το καταλαβαίνει, γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο Γερμανός, είχε επισκεφτεί την Ελλάδα και έκανε σύγκριση. Πώς είναι η Ελλάδα, πώς είναι η Μάλτα, πώς είναι η χώρα του. Οπότε οι ξένοι συγκρίνουν και εμείς δεν πρέπει να είμαστε άδικοι με τον εαυτό μας και με τη χώρα μας.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω, Θανάση, πως είναι απόλυτα σωστός ο Νίκος αυτό.
2: Εμείς είμαστε μονίμως δουλειάρες. Δηλαδή, έχεις δει καμιά δημοσκόπηση από τότε που άρχισε να δημοσκοπήσει, να ρωτάει αν είσαστε ευχαριστημένοι για να λέει ο Έλληνας ναι?
1: Έλα, ποτέ.
2: Με οποιαδήποτε κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα μία δήλωσάρα τώρα του Νίκου Ανδρουλάκη.
2: 48%, ας πούμε.
1: Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα λέει, βάζει το δίλημα στον ελληνικό λαό, θα τους γονατίσει όλους Έλληνες για να τον ψηφίσουν να έρθει πρώτος. Γιατί? Γιατί δήλωσε ότι ή θα είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ ή θα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία.
3: Οπα.
1: Πώς το ερμηνεύετε αυτό?
0: Και το Αποστολάκη έχουν εκρηθεί όλα.
1: Λες, με τον Αποστολάκη δηλαδή τώρα.
2: Ρε Νίκο, δεν παίζεις.
1: Ναι, είναι φοβερός.
3: Πρώτο το Πασόκ, έστω και με μία ψήφο.
0: Πήρε το μούτσο του Κασελάκη, κυριολεκτικά έχει γίνει ο άνθρωπος.
1: Δεν μου λες το Μιχαλογιαννάκη. Το Μιχαλογιαννάκη θα τον πάρει. Αυτό σε μένα μου αρέσει. Εκεί μετά δισεκατομμύρια, εδώ δισεκατομμύρια εκεί. Θα πάρουμε μερικά δισεκατομμυριάκια από εδώ, θα πάρουμε και από εκεί, αυτό και μερικά από τα και όλα θα πάνε καλά.
2: Τον πήρε.
1: Γιατί δεν βγάλανε φωτογραφία?
0: Δεν ξέρω τώρα, τον πήρε, δεν τον πήρε στο τέλος, θέλει να γίνει.
1: Μήπως τον έχει στα κρυφά μαζί με την άλλη πάνω, όπως τη λένε, την τέτοια.
2: Εγώ είδα φωτογραφία.
1: Τη Ζάκρη, ναι.
2: Προσχώρησε
1: ο Μιχαλογιαννάκης. Ναι.
0: Θα είναι καθοριστικό, θα έχει ένα τρίο δυνατό, Μιχελογιαννάκη, Τζάκρη, Αποστολάκη.
1: Είναι και ο φίλος μου ο Νικόλας ο Φαραντούρης, μην το ξεχνάμε, και αυτός μου αρέσει. Εμένα. Και ο Νικόλας ο Φαραντούρης, τετράδα θα γίνει, τετράδα. Είναι δυνατό άνοιγμα αυτό, πολύ δυνατό άνοιγμα αυτό που κάνει.
2: Εμείς γελάμε τώρα, ρε παιδιά, αλλά το θέμα είναι, εγώ σκέφτομαι τα 5-6 σοβαρά στελέχη, Μανιάτης, Κουκουλόπουλος, Διαμαντοπούλου, αυτοί άνθρωποι.
4: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
2: Πώς ανοίγονται αυτή την κατάσταση? Πάτε κατά, δεν πάω το κατά. Εγώ δεν μπορώ να το βάλω στο μυαλό μας το πράγμα. Δηλαδή, τόσο αν έχω πέσει τόσο πολύ έξω για τη σοβαρότητα αυτών των ανθρώπων. Πώς κάθονται εκεί πέρα μέσα?
0: Ο πλέον σοβαρός έφυγε εδώ και καιρό. Ο Λοβέρδος που ήταν ο πλέον σοβαρός.
2: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν αναμενόμενο τελείως.
1: Δεν έφυγε στην ουσία,
2: αυτό
1: τον έδιωξαν.
2: Αυτό δεν ήταν θα γίνει από καιρό. Να πούμε, απλώς περίμενε και ο Λοβέρδος περίμενε. Δεν ξέρω, ίσως περίμενε κάτι να δει. Και ο Μητσοτάκης, εν πάση περιπτώσει, ήρθε ο Λοβέρδος στη Νέα Δημοκρατία, πήγε στη Νέα Δημοκρατία, τελείωσε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτά τα στελέχη, τα οποία είχαν παίξει κιόλας ότι μπορεί να προσχωρήσουν, μπορεί να κάνουν, και ο Μανιάτης τότε με το θέμα της ΔΕΗ και το, πώς το λένε, και η Διαμαντοπούλου. Λοιπόν, και αυτά τα στελέχη τώρα πώς κάθονται, γιατί είναι στελέχη τα οποία είναι μέσα στο πολιτικό γραφείο, έτσι. Δεν είναι να πεις ότι είναι απλά στελέχη, απλοί βουλευτές. Διαχειρίζονται την πολιτική.
1: Εδώ μας λέει πάντως ένας φίλος.
2: Κάθονται στο ίδιο τραπέζι, ας πούμε.
1: Ένας φίλος μου, ο οποίος είναι ψηλά ιστάμενος στο ΠΑΣΟΚ και μας παρακολουθεί αυτήν την ώρα, μας λέει ότι δεν θεωρείται ένας ρεαλιστικός εκλογικός στόχος αυτός του Προέδρου, αλλά μια προσπάθεια να συσπυρώσει τα στελέχη προκειμένου να κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Προφανώς, λέω τώρα εγώ, συμπληρώνω, αν δεν έρθει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και έρθει τρίτο.
3: Υπάρχει θέμα εκεί.
1: Βέβαια υπάρχει θέμα.
3: Βέβαια.
1: Θα υπάρχει θέμα στο γεγονός ότι όταν πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία από την πρώτη, καταλαβαίνουμε ότι εκεί μπαίνει πλέον σοβαρό δίλημα στον ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ. Αν θα ξαναψηφίσει ΠΑΣΟΚ, βέβαια. Αν είναι δεύτερος ο Τσίπρας.
3: Όλη η ιστορία.
1: Και προσέξτε τώρα, κύριοι. Και
3: το δεύτερο κόμμα.
1: Και το Τσίπρα, ποιοι τον αντιμετωπίζουν, ή τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ η τη Νέα Δημοκρατία προτιμούν το Τσίπρα να είναι δεύτερος αντί του Ανδρουλάκη. Παρά τα αυτά, οι Νεοδημοκράτες κάνουν πόλεμο του Τσίπρα, κάτι που δεν κάνουν οι Πασοξίδες στο Τσίπρα. Δεν ξέρω, Νίκο, το έχει αντιληφθεί, το βλέπουμε άλλωστε, έτσι δεν είναι?
2: Αυτοί έχουν κοινή δεξαμενή και προσπαθεί ο ένας να μην πικράνει πολύ τον άλλο, μπας και κάνει καμιά μεταγραφή και αλλάξει λίγο και...
1: Ναι, αλλά έτσι όμως θα κερδίσει τη δεύτερη θέση.
2: Δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος. Δεν μπορούν όμως, η πολιτική τους είναι τόσο ρηχή, δεν μπορούν να κάνουν κάτι περισσότερο. Δηλαδή είναι χαμένοι και οι δύο, το ξέρουν.
1: Ναι.
2: Και προσπαθούν για τη δεύτερη, τρίτη θέση. Τίποτα περισσότερο.
1: Μάλιστα.
2: Τίποτα. Πραγματικά και ανακυκλώνουν στελέχη δηλαδή και μεταξύ τους. Γίνεται της ανακύκλωσης αυτή τη στιγμή. Ξαναγυρίζουν πίσω πάρα πολύ πλέον από που είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ αφού κάνανε την βόλτα τους. Αλλά τα στελέχη αυτά είναι πάρα πολύ φθαρμένα. Δεν έχουν κάτι να δώσουν. Αλλά ούτε και ο αρχηγός είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σηκώσει αυτό το κόμμα, όπως φαίνεται. Είναι πάρα πολύ λίγος. Τραβάει πολύ αριστερά. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ του σήμερα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Θανάση, ένα σχόλιο.
2: Δεν έχω να διαφωνήσω τίποτα. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι το ΠΑΣΟΚ εκείνο το οποίο μπορούσε να το εμπιστευτεί κάποιος ως εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας αγώνας ποιος θα έρθει δεύτερος. Και βλέπω ότι όσο βγαίνουν και τα στελέχη του Τσίπρα, τα οποία υποτίθεται ήταν τα νέα και αυτά, όσο βγαίνουν και μιλάνε, τόσο ο Τσίπρας πέφτει, έτσι. Βλέπουμε δηλαδή στις τελευταίες δημοσκοπήσεις μια άνοδο του ΠΑΣΟΚ και μια πτώση του ΣΥΡΙΖΑ που δεν οφείλεται σε τίποτα άλλο μετά τη Θεσσαλονίκη, ιδίως που έγινε ο καθένας να εξηγήσει τα μέτρα που είχε πει ο Τσίπρας.
1: Κοιτάξτε τώρα, η άνοδος της μισής, Θανάση, μήπως είναι και μύθος τελικά? Γιατί την άνοδο τη σημαντική την έδειξε μια εταιρεία, η Interview, η οποία τελικά ούτε είναι μέλος, ας πούμε, της, πώς λέγεται, ο σύλλογός του στο σωματείο τους, και πέραν τον ΣΕΔΕΑ, και πέραν τον άλλον έγινε και καταγγελία, διότι αυτή η μέτρηση κυκλοφορούσε πριν ολοκληρωθεί. Και μπαίνουν, αυτή είναι η μέτρηση η οποία δείχνει το ΠΑΣΟΚ να απογειώνεται. Όλες οι άλλες εταιρείες έδειξαν μια κάποια αύξηση στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και το της μισής μονάδας των 0 κομμάτων δεν μετράει. Κατά συνέπεια, μήπως είναι και αυτό μύθος δηλαδή, γιατί ο Τσίπρας από την άλλη μεριά είναι στα κάγκελα. Γιατί σου λέει πάντε να δημιουργήσετε ένα ψευτικό κλίμα, ας πούμε, ευεξίας για το ΠΑΣΟΚ, ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει. Εγώ περιμένω να δω, Νίκο και Θανάση, τις επόμενες μετρήσεις και από εκεί θα συνάγω τα συμπεράσματα.
3: Έχουμε όλο τον χρόνο.
1: Βέβαια, ακριβώς.
3: Τι θα εξελιχθεί μετά. Πώς θα εξελιχθεί, μάλλον.
1: Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, αλλά εγώ έτσι το εισπράττω.
2: Έχουμε να δούμε πάρα πολλά σόου ακόμα. Δυστυχώς. Δεν έχουν σχέση με την πολιτική αυτοί οι άνθρωποι και των δύο κομμάτων και θα μας χαρίσουν απίστευτες στιγμές γέλιου τύπου Μιχελογιαννάκη καθώς θα πηγαίνουμε στις εκλογές, οι οποίες αργούν όμως ακόμη, και όσο θα πλησιάζουμε προς τα εκεί θα βλέπουμε απίστευτα βίντεο και θα γελάμε. Δυστυχώς αυτή είναι η αντιπολίτευση, δεν μπορεί. Αυτό είναι, τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, καλά να περνάτε. Και ο ένας στη Μάλτα και ο άλλος στη Βουλγαρία, καλά να περνάτε την αγάπη μας. Σας στέλνουμε την αγάπη μας. Γεια μας, γεια. Έχουμε πολλά σήμερα να συζητήσουμε. Νομίζω, Βασίλη μου, ότι πρέπει να μου καλέσει τώρα τον κύριο Περιφερειάρχη. Τον έχουμε μαζί μας.
3: Βεβαίως, είναι μαζί μας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζημάρκο, τι μου κάνετε?
5: Καλημέρα κύριε Λουίζο, και σε εσάς και στους ακροατές σας και τηλεθεατές σας.
1: Να είστε καλά.
5: Καλημέρα και στον κύριο Χατζιωάννου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας.
5: Χαρά μου, σας ευχαριστώ εγώ.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω, θέλω να αφήσω τα ευχάριστα προς το τέλος και να ξεκινήσω από κάτι δυσάρεστο. Είχα παρακολουθήσει την τοποθέτησή σας στην Περιφερειακή Επιτροπή και αναφερθήκατε στα ψέματα τα οποία διακινούνται από πλευράς Δημοτικής Αρχής της Ρόδου και μάλιστα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που υποτίθεται ότι ως θεσμικό όργανο θα έπρεπε να ήταν πιο προσεκτικό με τα θέματα με τα οποία ασχολούνται και όχι, όπως είπατε εσείς χαρακτηριστικά, τους χαρακτηρίσατε και ως τηλεσχολιαστές. Θα ήθελα να πάρουμε μία γεύση από μία απάντηση έμεση αλλά σαφέστατη στο πρόσωπό σας από πλευράς του Δημάρχου Ρόδου, του κυρίου Κολιάδη. Ακούστε τον παρακαλώ για να σας ζητήσω απάντηση.
6: Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου την Παρασκευή στην Περιφερειακή Επιτροπή με αφορμή την αντιπλημμυρική μελέτη για την Ιελισσό ανέφερε πως οι διαχειριστές της πόλης, εσείς δηλαδή, δεν μπορείτε να συμπεριφέρεστε σαν τηλεσχολιαστές, δεν μπορούν να τρώνε πασατέμπο, δεν είναι σινεμά εδώ, ο Δήμος δεν κάνει τη δουλειά του και σχολιάζει αυτούς που δουλεύουν.
7: Να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα.
6: Να δούμε τη μεγάλη εικόνα χρόνια, που είναι η αντιπλημμυρική μελέτη, έτσι.
7: Η μεγάλη εικόνα είναι ότι 15 χρόνια του Δημοτήβου. Εγώ δεν παίρνω τίποτα προσωπικά, σας το λέω ειλικρινά. Θα ήταν ηλίθιο να το κάνω. Θα ήταν χαζό πραγματικά να το κάνω αυτό. Όταν το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται εδώ και 15 χρόνια. Τόσοι δήμαρχοι έζησαν τα ίδια και ήταν διαφορετικοί μεταξύ τους. Δεν έχω καμία σχέση εγώ με τον κύριο Καμπουρέκη, ούτε με τον αείμνηστο Φώτη Χατζηδιάκο. Είμαστε τρεις πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Το ίδιο όμως μοτίβο επαναλαμβάνεται. Και αυτό το συστηματάκι ενεργούσε πάντα με το ίδιο μοτίβο. Δεν θα κάνω εγώ τον επιθεωρητή Σαΐνη. Την περιβόητη μελέτη υδραυλική, η οποία την ακούμε εδώ και 4 χρόνια, αλλά δεν την έχουμε παραλάβει, ούτε την έχουμε λάβει για να τη μελετήσουμε. Δεν ξέρω, κάποιος ψεύδεται, κύριε Μέγα. Και κάποιος ψεύδεται δημόσια. Ή νομίζουμε ότι μπορούμε να παραπλανούμε τον κόσμο. Δεν ξέρω. Υπάρχουν ευγαντικοί γιατροί, υπάρχουν και ευγαντικοί πολιτικοί, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν και πιστεύουν ότι μπορούν να ξεγελάνε τον κόσμο, να λένε ψέματα στον κόσμο. Αν υπάρχει ένα πρωτόκολλο παραλαβής ή αν υπάρχει κάποιος που έχει παραλάβει τη μελέτη υδραυλική από την περιφέρεια τους μελετητές στο Δήμο Ρόδου, θέλω σήμερα να μας τον ανακοινώσουν.
1: Νιώθετε να ανήκετε στην κατηγορία των ευγαντικών πολιτικών, κύριε Περιφερειάρχα?
5: Καλημέρα κύριε Λουίζο, λοιπόν, ξανά. Να πω το εξής. Εμείς θέλουμε να παίρνουμε στα σοβαρά κάθε άνθρωπο που είναι στη δημόσια διοίκηση. Από όποια θέση και αν υπηρετεί, είτε είναι υπηρεσιακός είτε είναι αιρέτος. Και τον παίρνουμε στα σοβαρά. Ξεκινάμε τουλάχιστον έτσι. Τώρα θέλεις, λέει, να αγιάσεις και δεν σε αφήνουνε. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε το εξής. Προχθές βγαίνει μια ανακοίνωση από πλευράς Δήμου όπου έχει μέσα μια σειρά από συκοφαντικές αναφορές. Συκοφαντικές όμως, ψευδείς αναφορές. Λοιπόν, από τη ΔΕΙΑΡ. ΔΕΙΑΡ Δήμος είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Την άλλη μέρα το πρωί, λέμε εμείς, έχει μια σειρά από συκοφαντικές αναφορές. Αλλά δεν θα δαπανίσουμε κι εμείς 15 σελίδες να κουράσουμε τον κόσμο. Θα δείξουμε ένα τώρα ψέμα σας. Ένα ψέμα θα αναδείξουμε, το αναδεικνύουμε, λέμε είναι το συγκεκριμένο, είναι ψευδής η αναφορά σας, παραπλανητική, και βγάζει αμέσως ανακοίνωση η ΔΕΙΑΡ μισή ώρα μετά, χθες το πρωί, και λέει, α, εντάξει, τώρα στηριχτήκατε πάνω σε ένα συντακτικό λάθος, το απέδωσατε σε συντακτικό λάθος την παραπλανητική, παύλα, ψευδή αναφορά. Φτάσει στις 11 το πρωί, χθες. Και στις 4 νέα ανακοίνωση επαναλαμβάνουν το χθεσινό, προσέξτε τώρα, την προχθεσινή ψευδή αναφορά, την επαναλαμβάνουν και την επαναφέρουν σε ισχύ.
1: Το εκπαραδρομής λάθος δηλαδή.
5: Ναι, το δίθεν συντακτικό και εκπαραδρομής λάθος, το οποίο 11 ώρα το πρωί είπανε ναι, έχετε δίκιο, είναι λάθος. Και καλά,
1: και μετά
5: δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι συκοφαντία. Ένα συντακτικό λάθος έγινε. Στις 11 το πρωί. Λες, εντάξει, οκ, το είδαν οι άνθρωποι, αυτό το μάζεψαν. Στις 4, στην ανακοίνωση που βγήκε 4 η ώρα χθες το απόγευμα, επανέλαβαν την προχθεσινή αναφορά στην αρχική της μορφή και λίγο πιο ενισχυμένη. Πείτε μου αν μπορείς να πάρεις στα σοβαρά αυτόν τον οργανισμό. Θες να το πάρεις στα σοβαρά. Οφείλεις να το πάρεις στα σοβαρά. Έτσι, οφείλεις, είναι χρέος σου να το κάνεις. Μπορείς να το πάρεις στα σοβαρά. 11 το πρωί σου λέει είναι συντακτικό λάθος αυτό που χθες είπα ψέματα για σένα, και στις 4 επαναλαμβάνει το, αυτό που το, στις 11 το πρωί χαρακτήρισε ως συντακτικό λάθος με χειρότερη μορφή. Και ρωτάει ο Δήμαρχος ότι εδώ κάποιος ψεύδεται. Παρά τι άλλο να σχολιάσεις. Δηλαδή η τοξικότητα έχει χτυπήσει τόσο κόκκινο που εγώ πια έχω αρχίσει και πιστεύω ότι είναι οργανωμένο, δεν είναι τυχαίο. Έτσι είναι οργανωμένο, βλέπετε ότι είναι συντονισμένο, είναι βήμα-βήμα, είναι σε ό,τι δουλεύει, είναι σε ό,τι γίνεται. Γιατί ό,τι δεν γίνεται εδώ, καλώς δεν γίνεται. Φταίει η κακιά η ώρα, φταίει η κακή κυβέρνηση, φταίει η υποστελέχωση, η δίθεν υποστελέχωση που δεν υπάρχει, φταίει η δίθεν υποχρηματοδότηση, φταίει ο κακός ο καιρός, τέλος πάντων φταίνε αυτοί που μας επιβουλεύονται κτλ. Λοιπόν, αν κάτι πάει να γίνει, αυτό είναι που πρέπει να χτυπηθεί. Να μην γίνεται τίποτα, όλα στο τέλμα. Λοιπόν, επανέρχομαι στην προχθεσινή μου δήλωση, κύριε Λοΐζο. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένας χώρος ιερός, ως τον οποίο έχω υπηρετήσει και εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπαίνεις μέσα με στόχο να είσαι παραγωγικός, να πάρεις κάτι από το σημείο Α και να το πας στο Β, που το Β θα είναι 5, 10 πόντους, 50 μέτρα, 5 χιλιόμετρα, όσο πιο μακριά μπορείς, μπροστά όμως, μπροστά, όχι πίσω, μπροστά πρέπει να πας. Το να κάθεσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, από την αρχή μέχρι να βαρεθούν όλοι, και να σχολιάζεις τη δουλειά άλλων, δεν σε κάνει χρήσιμο στην κοινωνία. Δεν είσαι σχολιαστής. Λοιπόν, στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πας να σχολιάσεις τα έργα σου, τη δική σου, το δικό σου σχέδιο, το δικό σου όνειρο, τα δικά σου πεπραγμένα, τις δικές σου πρωτοβουλίες, το δικό σου τεχνικό πρόγραμμα, τις δικές σου χρηματοδοτήσεις, τις δικές σου αρμοδιότητες, τις δικές σου ευθύνες. Στο συγκεκριμένο θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας της Ιαλισσού, ξαναλέω απλά πράγματα κατανοητά σε όλο τον κόσμο. 5 φορείς κάνουν αντιπλημμυρικά κατά τον νόμο, ελεύθερα. Δεν χρειάζεται ούτε προγραμματική, τίποτα. 5 φορείς μπορούν να κάνουν αντιπλημμυρικά. Στη Ρόδο αντιπλημμυρικά σχεδιάζει μόνο και κάνει η περιφέρεια του Αιγαίου. Πάμε, 24 ποτάμια, Νότια Ρόδος, Κεντρική Ρόδος. Παραδείγματος χάρη,
1: 5 φορείς τα χωριά είναι,
5: Μαλώνα, παραδείγματος χάρη το χωριό Μάσαρη, το μεγάλο παράδειγμα η Λάρδος. Φοβερό έργο σε χιλιόμετρα, πολλά χιλιόμετρα. Αρχάγγελος, τελειώσαμε την Τάφρο 1, εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση, το Δήμο Πρατούμε. Απόλλωνα, το χωριό Απόλλωνα. Στο χωριό Απόλλωνα και τις μελέτες για τη χρηματοδότηση δημοπρατήθηκε και η σύμβαση προχώρησε. Ξεκινάει σε λίγο το έργο. Και στην Ιαλισσό εκτελούμε εμείς τη μελέτη, όχι μόνο για τον Τριατενό, αλλά και για άλλους δύο γειτονικούς ποταμούς. Λοιπόν,
1: αυτά τα περί υδραυλικής μελέτης που είπε ο κύριος Δήμαρχος.
5: Η μελέτη, η απάντηση είναι ναι.
1: Μπορούσε να την κάνει.
5: Θέλετε να σας το πω κι αλλιώς. Μιλάμε για τον Τριατενό, το κομμάτι το πλάκο σκεπή. Λοιπόν, στον οποίο οι μελετητές λένε, εμείς δεν καταλήξαμε στο να το αποκαλύψουμε γιατί έτσι μας κάπνισε. Το λένε οι μελετητές, δεν το λέει αυτό η περιφέρεια. Τον αποκαλύπτουμε. Αυτή είναι η πρόταση της μελέτης, γιατί έτσι λέει η νομοθεσία τώρα. Αν λένε ψέματα οι μελετητές, δεν έχουν παρά να το ψάξουν αυτό στο Δήμο, να το διαψεύσουν. Εμείς θα τους παραδώσουμε τη μελέτη. Και αν δεν θέλουν, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ας την κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό που κάνουν εκεί μέσα, νομίζεις ότι είσαι στο Muppet Show που έχει αυτό το θεωρείο πάνω με κάτι γερόντια που ηρωνεύονται συνέχεια αυτούς που είναι στη σκηνή. Και κάτι κάνουνε, ρε παιδί μου, κάτι κάνουνε. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι Muppet Show, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, δεν σοβαρευτούμε λίγο. Εμείς σας ξαναλέω, θέλουμε να πάρουμε στα σοβαρά κάποιους ανθρώπους και προφανώς οργανισμούς. Αλλά δεν είναι σοβαρή η συμπεριφορά αυτή. Δεν είναι σοβαρή η συμπεριφορά αυτή. Και όλα αυτά τα ψέματα, μιλάμε για τόνους συκοφαντίας, ειδικά για το φράγμα Γαδουρά, από αυτή την μεγάλη εστία παραπληροφόρησης που είναι η ΔΕΙΑΡ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ιδρύωσης και Αποχέτευσης δεν μολύνει μόνο τη θάλασσά μας με λίμματα, κύριε Λοΐζο. Αυτό που είπε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας είναι εξαιρετική τοποθέτησή του και την υιοθετώ στο 100%. Δεν μολύνει μόνο τη θάλασσα με λίμματα. Μολύνει τη δημοτική, την πολιτική ζωή, μολύνει την καθημερινότητα με λίμματα. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει ανοιχτό στην αξιοπρέπεια κάποιων ανθρώπων. Δεν είναι μόνο. Έχεις μόνο μια πολιτική ταυτότητα και μια πολιτική διαδρομή. Έχω μια διαδρομή ως περιφερειάρχης. Τα 15 χρόνια που λέει ο κύριος Δήμαρχος, εγώ δεν θυμάμαι να ήμουν περιφερειάρχης. Να είμαι περιφερειάρχης 15 χρόνια, αλλά και αυτό δείχνει το κίνητρο κάποιου όταν μιλάει. Εντάξει. Λοιπόν, θα χαρώ να μείνω περιφερειάρχης 15 χρόνια. Εάν μπορεί να το αποτρέψει αυτό, έχει κάθε, θα του δοθεί η ευκαιρία στις εκλογές να προσπαθήσει να το αποτρέψει. Έτσι, για να τελειώνουμε με αυτό το κουτσομπολιό.
1: Είδα ότι στάθηκε περισσότερο. Στάθηκε στην υδραυλική μελέτη, λοιπόν, και επειδή δεν γνωρίζω εγώ για αυτά τα πράγματα και μάλιστα μίλησε για ψεύδι, ας πούμε.
5: Κύριε Λοΐζο, κάποιος κάνει τη μελέτη που έχει ανάγκη μια πόλη που διοικείς εσύ. Η Αλισσός είναι μια πόλη. Εμείς έχουμε παραλάβει από δήμους πάρα πολλές μελέτες, από πολλούς δήμους της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Και ποτέ δεν σχολιάσαμε αυτό το οποίο, τη δουλειά που έκαναν, εκτός από θετικά. Μόνο θετικά τη σχολιάσαμε. Μετά, καθήμενοι στο γραφείο μας, είδαμε ότι κάτι έπρεπε να αλλάξουμε, κάτι έπρεπε να προσθέσουμε, κάτι έπρεπε να βελτιώσουμε, έτσι νομίζαμε. Το κάναμε σιωπηρά, ευχαριστώντας τους ανθρώπους που δούλεψαν, αναγνωρίζοντας τη δουλειά που έκαναν, αναγνωρίζοντας την ενέργεια που δαπάνησαν, τον χρόνο που ξόδεψαν και μας προσέφεραν τη βάση μιας δουλειάς, η βάση που είναι η μελέτη. Μετά είναι να βρεθούν τα χρήματα, να πάρθουν οι άδειες και να δημοπρατηθεί. Αυτή είναι η δημόσια διοίκηση. Αυτοί είναι οι κανόνες της πατρίδας μας. Ποτέ δεν ακυρώσαμε τη δουλειά κάποιων ανθρώπων ή οργανισμών. Τους ευχαριστήσαμε για αυτό που μας έδωσαν. Και ακόμα και αν το αλλάξαμε, είχαμε τη βάση για να το αλλάξουμε. Λοιπόν, και οφείλαμε να τους ευχαριστήσουμε και αυτό κάνουμε συνέχεια. Ξεκινάνε και τελειώνουν τα δημοτικά συμβούλια με μνημόσυνο. Με μνημόσυνο. Είναι τα 9 μέρα, είναι τα 40, μετά αυτοί έχουν πάει στα 80, στα 120. Όταν φτάσουν στο 5.000 θα έχει τελειώσει και η θητεία τους. Δεν ξέρω αν θα ανοίξουν γραφείο τελετών μετά, αλλά αν δεν ανοίξουν, αν δεν σκοπεύουν να γίνουν, να κάνουν γραφείο τελετών το Δημοτικό Συμβουλίο, ας κάτσουν να δουν καμιά ντουζίνα, για να μην πω δεκάδες, έργα δημοτικά, τα οποία άλλο είναι στα βράχια, άλλο το ξέχασε και ο χρόνος και κανένας δεν ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, και άλλες πρωτοβουλίες που έπρεπε να έχουν αναλυφθεί και δεν έχουν αναλυφθεί. Αλλά είδατε τελικά πόσο βολικό είναι. Αντί να μιλάς, αντί να κάνεις τη συζήτηση πάνω στο δικό σου έλλειμμα, πάνω στις δικές σου ευθύνες, στις δικές σου αρμοδιότητες, σε όλα αυτά τα οποία έπρεπε είτε να έχεις προλάβει, είτε να έχεις φροντίσει, είτε να έχεις αγκαλιάσει με πάθος και επιμονή, κουτσομπολεύεις τους άλλους και περνάει η ώρα. Η γιαγιά μου, ξέρετε, έμενε σε μία, η συγχωρεμένη γιαγιά μου, σε μία παραδοσιακή γειτονιά της Ρόδου. Το Νιοχώρι. Εγώ το πρόλαβα το Νιοχώρι όταν ήταν γειτονιά κανονική. Λοιπόν, με όλη τη σημασία της λέξης. Λοιπόν, και τότε είχε πολλά ελεύθερα οικόπεδα εκεί και όταν ήμουν παιδάκι και έμενα στη γιαγιά μου μετά το σχολείο, παίζαμε ποδόσφαιρο εκεί τα παιδιά της γειτονιάς. Και ήταν η πιο ωραία σκηνή όταν γυρίζαμε πια από το ποδόσφαιρο με τα γόνατα ματωμένα και είχαν όλες οι γειτόνισσες, είχαν βγάλει μια καρεκλίτσα μπροστά στα σπίτια τους, στα σοκάκια. Και όταν ρώταγα τη γιαγιά, τι κάνετε εδώ, και μου έλεγε, παιδί μου, πως περίζουμε. Αυτό που καθόντουσαν οι γειτόνισσες η κάθε μία μπροστά στο σπίτι της σε μια καρεκλίτσα και μιλάγανε μεταξύ τους, το λέγανε ποσπέρισμα. Κάνανε το ποσπερίζουνε στο Δημοτικό Συμβούλιο, κουτσομπολεύουνε τους υπόλοιπους, περνάει η ώρα, Συμπληρώνεται και η ώρα της συνεδρίασης. Εντάξει, όλα καλά, τους θάψαμε όλους. Τους θάψαμε όλους, απαλλαγήκαμε από τις ευθύνες μας, τις αρμοδιότητές μας. Άμα ήταν για να προσπερίζουν, δεν χρειαζόταν να κατέβουν στις εκλογές. Θα βγάζανε μια καρεκλίτσα έξω, προσπερίζουν. Τώρα η καρεκλίτσα έχει αντικατασταθεί με το Facebook. Καλό είναι και στο Facebook δραστήριοι είναι, προσπερίζουν και εκεί. Περνάει η ώρα. Λίγο μαγκιά, λίγο λεβεντιά, λίγο ψέμα, λίγο συκοφαντία, λίγο κακός μας ο καιρός, λίγο ένας κακός εχθρός, λίγο ένας που μας επιβουλεύεται, ένας σατανάς που δεν μας αφήνει. Λοιπόν, στη ζωή σου κύριε Λουίζο, τα όνειρά σου μπορείς να τα προδώσεις μόνο εσύ. Κανένας δεν μπορεί να σε σταματήσει από το να κυνηγήσεις τα όνειρά σου. Και αυτό είναι πολύ άσχημο που κάνουν, γιατί λένε στους νέους ανθρώπους, λένε στους νέους ανθρώπους, ότι τη ζωή πρέπει να την αντιμετωπίζεις μυρολατρικά. Όχι κύριε Λουίζο. Και εμείς όταν αναλάβαμε πριν περίπου 130 χρόνια για να ακολουθήσω την αριθμητική του κυρίου Δημάρχου, όταν έγινα περιφερειάρχης το 1890, λοιπόν, ήρθανε πολλοί αυτοί που μας επιβουλευόντουσαν. Πήγανε πολλοί να μας βάλουν εμπόδια και μας έβαλαν και εμπόδια. Δεν λυγήσαμε κύριε Λουίζο. Όμορφα, ωραία, στρώσαμε τον κόλο μας κάτω, δουλέψαμε. Δουλεύουμε νύχτα μέρα σε όλα μας τα νησάκια. Δουλεύουμε παραπάνω από όσο, σε παραπάνω θέματα από αυτά που είναι των αρμοδιοτήτων μας. Με αγάπη, με αφοσίωση, με υπομονή στα προβλήματα και προχωράμε.
1: Πάμε λοιπόν τώρα.
5: Ξεκινήσατε με το ακτινοθεραπευτικό.
1: Σε ένα έργο ζωής. Είναι αυτό. Εδώ θέλω να ρίχνουμε τώρα, σας παρακαλώ πολύ.
5: Υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα από αυτό, κύριε Λουίζο. Ξέρετε πόσα χρόνια και πόσα προβλήματα. Με είδατε να καταγγέλλω κανέναν. Όλα αυτά τα χρόνια είδατε με, είδατε να καταγγείλω κανέναν. Και τι δεν έχουμε τραβήξει σε αυτό το έργο. Με είδατε να καταγγέλλω κανέναν, θα σας ρωτήσω 100 φορές. Όχι κύριε Λουίζο, κανένα δεν καταγγείλαμε. Λοιπόν, τα λύσαμε όλα τα προβλήματα. Με υπομονή και τα χαστούκια που φάγαμε.
1: Το πάλεψε ο Μακαρίτης, ο κρεμαστινός, ο Δημήτρης, αλλά δεν τα κατάφερε. Το καταφέρατε εσείς.
5: Που μας ξεπερνάνε. Σωστό. Σωστό, σωστό. Λοιπόν. Που είμαστε τώρα.
1: Για να δούμε ποια ήταν τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίσατε.
5: Στην επόμενη συνεδρίαση. Κύριε Λουίζο, καταρχήν δεν είχαμε, πρέπει να βγάλουμε οικοδομική άδεια.
1: Οικοδομική άδεια.
5: Το νοσοκομείο της Ρόδου, για να βγάλουμε οικοδομική άδεια, δεν είχε ούτε ιδιοκτησία. Ήταν χτισμένο σε οικόπεδο άλλου Υπουργείου. Το Υπουργείο Υγείας είχε χτίσει σε οικόπεδο ενός άλλου Υπουργείου. Έπρεπε να αλλάξει ιδιοκτήτη το οικόπεδο. Μετά έπρεπε να βγάλουμε οικοδομική άδεια. Το νοσοκομείο της Ρόδου δεν είχε περιβάλλον.
1: Το τρέξατε αυτό, έφτασε στη Βουλή και έγινε ολόκληρη ιστορία. Έτσι.
5: Το 26 πότε λειτουργήσε. Και φτιάξαμε αναδρομικά φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το νοσοκομείο που έγινε πριν 25-26.
1: Για να αποκτήσει άδεια το νοσοκομείο. Να γίνει νόμιμο το νοσοκομείο δηλαδή στην ουσία.
5: Μας είδατε να καταγγέλνουμε. Κάτσαμε, δουλέψαμε, φτιάξαμε το φάκελο. Έγινε μεταβίβαση της γης. Πέρασε στο, όχι στο Υπουργείο Υγείας, προσέξτε, πέρασε με νόμο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
1: Της Ρόδου.
5: Και θα σας ζητήσω μια χάρη αν έχετε την καλοσύνη.
1: Παρακαλώ.
5: Στην κάρτα που λέει ακτινοθεραπευτικό Ρόδου, αλλάξτε το Ρόδου, είναι ακτινοθεραπευτικό 12
1: ναι.
5: Τουλάχιστον.
1: Ναι.
5: Τουλάχιστον ακτινοθεραπευτικό 12.
1: Από όλη την Ελλάδα θα έρχονται, γιατί, λοιπόν, γιατί θα έρχονται σε αυτό το ακτινοθεραπευτικό.
5: Είναι το πιο σύγχρονο ακτινοθεραπευτικό που θα έχει η χώρα μας, θα είναι κύριε Λουίζο. Τέλος του μηνός βγάζουμε και οριστικό ανάδοχο. Αν δεν έχουμε προβλήματα μεταξύ των εταιριών που συμμετείχαν, δηλαδή οι προσφυγές και τα λοιπά, το 2027 θα ξεκινήσει η κατασκευή του. Και το 2028 η λειτουργία του.
1: Εννοείται προβλήματα σε ενστάσεις και τέτοια, έτσι. Σε
5: το οποίο, κύριε Λουίζο,
1: προβλήματα από ενστάσεις εννοώ.
5: Ανεδιαγωνιζόμενες εταιρείες που εκδήλωσαν.
1: Δύο τελικά είναι οι εταιρείες που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον.
5: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Δύο τελικά είναι οι εταιρείες.
5: Οι δύο που πληρούσαν τα κριτήρια είναι δύο.
1: Δύο
5: εταιρείες επαρκείς για να κατασκευάσουν αυτό το εξαιρετικά απαιτητικό έργο. Αυτό είναι ευχάριστο το ότι είναι δύο, έτσι.
1: Γιατί είναι ευχάριστο επειδή είναι δύο?
5: Γιατί αν ήταν μία, η τοπική εισαγγελία που έχει ανοίξει παράρτημα στο Δήμο Ρόδου, μαζί με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μαζί με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, μαζί, νομίζω ότι και στα Ηνωμένα Έθνη μόνο δεν μας έχουν καταγγείλει από το Δήμο Ρόδου. Τώρα θα μας καταγγείλουν και στα. Χάσανε την ευκαιρία, βέβαια, την προηγούμενη εβδομάδα είχε γενική συνέλευση στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη. μπορούσαν μαζί με τους άλλους ηγέτες να πάνε να κάνουν και εκεί τις καταγγελίες τους σε έναν οργανισμό που εργάζεται. Λοιπόν, αλλά δεν είναι. Νομίζω ότι στις επόμενες του χρόνου, το Σεπτέμβριο, στη συνέλευση του ΟΗΕ θα προλάβουν οι διοικούντες στο Δημορόδου να την κάνουν την καταγγελία τους και εκεί. Λοιπόν, καλά να είναι. Καλά να είναι οι άνθρωποι να αποσπερίζουν, να κουτσομπολεύουν και να καταγγέλουν. Πολύ χρήσιμο είναι αυτό, ξέρετε, στην κοινωνία. Πάρα πολύ χρήσιμη δουλειά αυτή. Πάρα πολύ.
1: Δεν μου λέτε τώρα, κύριε Περιφερειακό, πόσο μπορεί να, μια στιγμή, μια ερώτηση, πόσο μπορεί να καθυστερήσει αν γίνει μια ένσταση από τις δύο εταιρείες?
5: Δεν το ξέρεις, από μήνες έως χρόνια.
1: Α, τόσο
5: αν
1: πολύ.
5: Γίνουν ενστάσεις και πόσες θα γίνουν και αν θα πάνε και σε δεύτερο βαθμό.
1: Δεν μπορούν να το πάρουν από κοινού, υπάρχει τέτοια διαδικασία, τέτοια δυνατότητα?
5: Τώρα λέμε να πάνε όλα...
1: Να το πάρουν από κοινού σαν κοινοπραξία αυτές εδώ οι δύο εταιρείες.
5: Υπάρχει διαδικασία, συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Λέω, μπορεί να γίνει μια κοινοπραξία των δύο εταιρείων?
5: Όχι,
1: για το συγκεκριμένο
5: έργο. Πρέπει να έχουν κατέβει μαζί οι εταιρείες.
1: Πρέπει να έχουν
5: για να το μοιραστούν ένα έργο, ναι. Πρέπει να έχουν υποβάλει μαζί φάκελο.
1: Κατάλαβα.
5: Πρόταση. Mm. Αφού κατέβεσαν πρόταση χωριστά, δεν μπορούν να συνεργαστούν τώρα στη φάση του διαγωνισμού. Πια τελείωσε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πάω τώρα σε ένα έργο το οποίο μας πονάει όλους.
5: Θα αντιμετωπίσουμε όλα, κύριε Λουίζο. Θα το παραδώσουμε. Θα είναι λειτουργικό, θα είναι στελεχωμένο, να ξέρετε. Και αυτό το αντιμετωπίζουμε από τώρα.
1: Για πείτε μου.
5: Θα είναι στελεχωμένο το ακτινοθεραπευτικό, κύριε Δωδεκάκη.
1: Αυτό πώς, ποια εγγύηση υπάρχει ως προς αυτό, ως προς την στελέχωσή του?
5: Ποια εγγύηση για τη στελέχωσή του? Στους επόμενους μήνες και πρώτης έναρξης του έργου, έχω συνεννοηθεί με τον Υπουργό Υγείας, θα γίνει σύνδεση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου με μεγάλο νοσοκομείο των Αθηνών.
1: Το Αττικό.
5: Θα λειτουργεί δηλαδή ως αντένα μεγάλου νοσοκομείου του λεκανοπεδίου της Αττικής. Άρα η στελέχωσή του θα είναι από τη στελέχωση ενός μεγάλου νοσοκομείου στο λεκανοπέδιο Αττικής, θα είναι σε 12μηνη βάση διαρκής υπερεπαρκής. Γιατί βάζουμε όλα τα χρήματα με αυτή την προϋπόθεση. Το θέσαμε όταν μου ζητήθηκε να βάλουμε και τον εξοπλισμό, να πληρώσει η περιφέρειά μας δηλαδή και τον εξοπλισμό που είναι ιδιαίτερα ακριβώς. Είπα θα το κάνουμε στον Υπουργό μόνο αν μου εγγυηθείς αυτό, τη στελέχωση. Εγώ δεν θα εγκαινιάσω χτίριο εκεί που δεν είναι λειτουργικό. Και μου λέει με χαρά, με πολύ χαρά και με μεγάλη προθυμία ο άνθρωπος, δεν έχει αρνήσει τίποτα ο Άδωνης Γεωργιάδης στα νησιά μας. Η δουλειά του είναι εξαιρετική, έχει αποδώσει καρπούς σε όλα τα νησιά, έχει αντανακλαστικά, με αγάπη είναι πάνω από τα θέματα, όλα. Και πρώτης έναρξης της κατασκευής του έργου θα έχουμε και την απόφαση για τη σύνδεσή του με μεγάλο νοσοκομείο των Αθηνών. Ναι. Δεν θα πω εγώ ποιο είναι, θα το πει ο Υπουργός. Θα το ανακοινώσει ο ίδιος. Οπότε το ακτινοθεραπευτικό κέντρο Δεκανήσου θα είναι λειτουργικό την ημέρα που θα το εγκαινιάσουμε. Θα το εγκαινιάσουμε, κύριε Λουίζο.
1: Χαιρόμαστε γι' αυτό.
5: Κορδέλα θα κόψουμε και αγιασμό θα κάνουμε για να τρελαίνεται η σπουδαία κοινότητα του Facebook που θέλει να καταρακώνει κάθε πρωτοβουλία θετική για την κοινωνία. Και θα έχει μέσα και γιατρούς και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να λειτουργήσει από την πρώτη μέρα.
1: Δηλαδή άρχισαν ήδη από τώρα οι γνωστοί ή άγνωστοι ότι ναι, φτιάχνεται ένα ακτινοθεραπευτικό, αλλά δεν θα είναι στελεχωμένο.
5: Έκαλα, τι άρχισαν, γιατί σταμάτησαν και ποτέ.
1: Αυτό να μου πείτε.
5: Δεν σταμάτησαν ποτέ, κύριε Λουίζο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην τουριστική μας σεζόν. Βρισκόμαστε σε λίγο πλέον, πλησιάζει ο καιρός που θα πατήσουμε το ΖΕΤ στην ταμιακή μηχανή για να έχουμε τα τελικά αποτελέσματα αυτής της σεζόν. Ποια είναι η εικόνα μέχρι στιγμής, κύριε Περιφερειάρχα? Είδα και ένα μνημόνιο συνεργασίας, έτσι.
5: Η σεζόν πάει πάρα πολύ καλά, δεν έχει τελειώσει. Πάρα πολύ καλά η τουριστική σεζόν σε όλα τα νησιά, πήγε πάρα πολύ καλά και φέτος είχε πολύ μεγάλη αξία αυτό, γιατί είμαστε σε μια περίοδο με πάρα πολλή αγωνία σε όλο τον κόσμο. Η αγοραστική δύναμη των λαών όλου του κόσμου και της Ευρώπης από παντού με επισκέπτες έχει πέσει πάρα πολύ. Μεγάλα τα προβλήματα και η στεγαστική κρίση και το ενεργειακό, το κόστος ζωής έχει ανέβει σε όλο τον πλανήτη πάρα πολύ. Και είχαμε αγωνία όταν ξεκίνησε η σεζόν, δόξα τω Θεώ. Πάει, δεν πήγε, πάει πάρα πολύ, πήγε και πάει ακόμα πάρα πολύ καλά. Τώρα, Είχαμε ένα τριήμερο στη Ρόδο, κάτι εξαιρετικό, πάρα πολύ μεγάλο.
1: Ναι, και αυτό το μνημόνιο θέλω να μου πείτε με την Ινδία.
5: Αλλά βλέπετε, δεν αφημένει χρόνος να ασχοληθούμε με τα σοβαρά, γιατί έχουμε την τοξική διάθεση κάποιων που πρέπει να σκεπάσουν κάθε καλή είδηση σε αυτό το τόπο. Το άνοιγμα στην Ινδική αγορά είναι ένα όνειρο πάρα πολλών ετών. Φέτος η Ομοσπονδία Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας έκανε το διεθνές της, κάνει ένα διεθνές συνέδριο κάθε χρόνο, φέτος το έκανε στη Ρόδο. Είναι η πρώτη φορά που κάνει το συνέδριό της στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη έρχεται πρώτη φορά. Και φέτος ήταν μια μεγάλη χρονιά για την ΤΑΦΗ, τον οργανισμό αυτό που είναι η Ομοσπονδία των Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας, μιας χώρας με 1,5
1: πάνω από 400 πρέπει να ήταν, έτσι. Αυτό. Πάνω από 400
5: είχε
1: πρέπει να ήταν.
5: Στην Ευρώπη πρώτη φορά.
1: Λέω
5: οι συμμετέχοντες ήταν, δεν φαντάζεστε πόσοι θέλανε να έρθουν και δεν μπορούσαν να βρουν εισιτήρια να έρθουν.
1: Μάλιστα.
5: Δεν φαντάζεστε πόσοι θέλανε να έρθουν.
1: Αυτό το μνημόνιο συνεργασίας τώρα τι προβλέπει δηλαδή για να καταλάβουμε.
5: Δύο μέρες μαζί μας, το μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφει και προϋποθέτει συγκεκριμένα βήματα πως σε συνεργασία με την Ομοσπονδία, με τους πράκτορες της Ινδίας, αλλά πρέπει να σας πω, γιατί χθες είχα μια εξαιρετική συνάντηση και με την αεροπορική εταιρεία Indigo, τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας, με πάνω από 2.000 πτήσεις την ημέρα, για να καταλάβετε. Ήμασταν μαζί χθες και με την Indigo θα κάνουμε μαζί, θα οργανώσουμε μαζί το πλάνο πως θα βάλουμε τα νησιά μας στην αγορά της Ινδίας. Μια τεράστια συμμαχία, τεράστιας αξίας. Το 2027 θα πάμε, ανανεώσαμε το ραντεβού μας στην Ινδία. Εν τω μεταξύ θα αρχίσουμε να δουλεύουμε τα πλάνα. Επαναλαμβάνω, Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων Ινδίας, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας και η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, μια ομάδα που δουλεύει για ένα κοινό στόχο και σκοπό, να βάλει τα νησιά μας στην αγορά της Ινδίας. Τεράστιο, τεράστιο, τεράστιο έργο, κύριε Λουίζο.
1: Πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη και μας ενδιαφέρει όλους μας. Πονάει, θέλουμε να τελειώνει, να επισφευθεί. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο σε τουριστικές περιόδους. Παρά τα αυτά όμως βλέπω ότι γίνεται προσπάθεια. Ηρακλειδών, αυτός ο δρόμος, ξεκινήσαμε από τον κόμβο εκεί στη Φανερωμένη και ερχόμαστε προς το αεροδρόμιο. Ελάτε, κύριε Περιφερειάρχε.
5: Αυτό είναι ένα τεράστιο έργο, κύριε Λουίζο, το οποίο είναι δύο έργα. Το ένα έργο έχει να κάνει με την επιφάνεια και έχει να κάνει με το οδόστρωμα, να φτιάξουμε πεζοδρόμια και να φτιάξουμε κόμβους σε όλο αυτό το δρόμο. Και το δεύτερο έργο είναι να βάλουμε ένα δίκτυο από κάτω, το οποίο θα παίρνει τα νερά της, τα όμβρια, τα νερά της βροχής και θα τα οδηγεί σε αποδέκτες κανονικούς. Είναι δύο μεγάλα έργα. Η κίνηση σε αυτό το δρόμο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό ένα έργο γίνεται με τεμποδίων. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε τώρα με τόσο γεμάτο το δρόμο, δεν αδειάζει ποτέ. Γιατί, δόξα τω Θεώ, είπαμε πάλι.
1: Γίνεται και υποχειοποίηση. Γίνεται και
5: περιμένουμε να φτάσει.
1: Γίνεται υποχειοποίηση καλωδίων και τέτοια.
5: Και με τη ΔΕΗ γίνεται υποχειοποίηση. Βλέπετε ότι αφαιρούμε. Βεβαίως. Είναι τεράστιο έργο, τεράστιο. Και αυτό το έργο, κύριε Λουίζο, πέσανε πάνω κάποιοι. Τώρα, αν κάποιος θέλει να αρχίσει να μαντεύει ποιοι μπορεί να είναι αυτοί, μπορεί να κάνει και μια σωστή μαντεψιά. Ποιοι είναι αυτοί που κάνανε τις άπειρες καταγγελίες εκεί πέρα. Λοιπόν, νομίζω δεν είναι και μεγάλο το ρίσκο του να μαντέψεις από που ήρθαν όλες αυτές οι καταγγελίες.
1: Τι είδους καταγγελίες ήταν αυτές.
5: Καταγγελίες για κακοδιαχείριση σε αυτό το έργο, για την οικονομική διαχείριση.
1: Αναφέρεστε τότε με το ντοκουμέντο και με όλα αυτά που είχαν γράψει τότε, έτσι.
5: Για υπονόμευση, βέβαια, υπονόμευση, ορισμός της υπονόμευσης, της εμπάθειας και της τοξικότητας. Λοιπόν, και τα δύο έργα θα γίνουν κανονικά, τέλη Οκτωβρίου, θα ενταθεί ο ρυθμός και Νοέμβριο που θα σταματήσει, θα πέσει πια και η σεζόν, θα πάμε και στο κλείσιμο της σεζόν, θα πάμε σε φουλ ρυθμό ό,τι προλάβουμε μέχρι του χρόνου τον Απρίλιο πάλι.
1: Άρα λοιπόν μπορούμε να πιθανολογήσουμε πότε θα ολοκληρωθεί πλήρως αυτό το έργο.
5: Όχι, κύριε Λουίζο, γιατί ένα έργο που το κάνουμε ένα έργο στο οποίο κάνουμε ένα μέτρο με πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και για λόγους αντικειμενικούς και για λόγους υποκειμενικούς. Αναφέρομαι σε όλη αυτή τη χειδαιότητα και την υπονόμευση και τις καταγγελίες. Δεν μπορώ να κάνω εγώ εκτίμηση. Δεν μπορώ να κάνω τέτοια εκτίμηση.
1: Για φανταστείτε.
5: Αυτό το οποίο όμως μπορώ, ναι, είναι αυτό που κάνω συνεχώς.
1: Δηλαδή,
5: να δεσμεύομαι απέναντι στους πολίτες ότι εμείς αυτά που ξεκινάμε τα τελειώνουμε. Και το έργο θα παραδοθεί, κύριε Λουίζο. Θα φτιαχτεί ένας υπέροχος δρόμος.
1: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα και νομίζω πως είναι παράλληλο με αυτό του ακτινοθεραπευτικού γενικώς για το κομμάτι που έχει να κάνει με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και είδαμε τον Υπουργό Υγείας, είδαμε εσάς να πηγαίνετε στην Κάρπαθο. Παράλληλα δε εγκαινιάστηκε και η καρδιολογική κλινική από τον Υπουργό στην Κάλυμνο, αλλά θέλω να σταθούμε λίγο στην Κάρπαθο. Τι έχει γίνει ακριβώς στην Κάρπαθο, κύριε Περιφερειάρχε?
5: Καταρχάς να πω χθες, επειδή ακριβώς είχα πολύ σημαντικές συναντήσεις, πάρα πολύ σημαντικές για το μέλλον, για την οικονομία αυτού του τόπου, των νησιών μας, με τις αντιπροσωπείες από την Ινδία, δεν μπόρεσα να πάω να συνοδεύσω τον Υπουργό Υγείας στην Κάλυμνο. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που έγινε εκεί, πάρα πολύ. Και είδαμε μεγάλη συγκίνηση το πώς μίλαγαν οι άνθρωποι, οι ίδιοι ασθενείς. Το δείξατε και εσείς και πραγματικά ήταν πάρα πολύ, πολύ συγκινητικό. Yeah. Προχθές στην Κάρπαθο, πήγαμε στο νοσοκομείο Κάρπαθου. Να σας πω, έχω ένα συναισθηματικό δέσιμο με το νοσοκομείο Κάρπαθου, το οποίο είναι το εξής. Όταν έγινα περιφερειάρχης, ως γνωστόν, πριν 130 χρόνια, το πρώτο έργο, την πρώτη χρηματοδότηση που υπέγραψα, ήμουνα ημερών περιφερειάρχης. Ήταν η χρηματοδότηση του νοσοκομείου Καρπάθου. Και αυτό γιατί η δημόσια διοίκηση έχει μια συνέχεια. Είχε αφήσει έτοιμο το φάκελο η προηγούμενη περιφερειακή αρχή του κ. Γιάννη Μαχαιρίδη. Και εγώ είχα την εξαιρετική τύχη και τιμή να υπογράψω τη χρηματοδότηση με μερικές μέρες περιφερειάρχης. Μετά πήγα στην Κάρπαθο χαρούμενος και λέω εκεί στους κατοίκους της Καρπάθου, λέω, υπογράψαμε και τη χρηματοδότηση. Εντάξει, το έργο έχει πια τη χρηματοδότηση, θα φτιαχτεί νοσοκομείο εδώ. Εκεί η απάντηση που εισέπραξα ήταν, παιδί μου, ξέρεις, μας τα πάνε κι άλλοι αυτά, χρόνια τα ακούμε, να μωρέ, δεν θα ζούμε εμείς να δούμε ποτέ νοσοκομείο και κανένας δεν μας σκέφτεται εμάς και τα λοιπά. Η Κάρπαθος έχει ένα υπέροχο νοσοκομείο, πάρα πολύ καλό νοσοκομείο, πρέπει να σας πω, σύγχρονο, πολύ. Όταν τελείωσε, μεταδέχθηκα την καταγγελία από τον τότε Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Παύλο Πολάκη, γιατί λέει δεν είχα φροντίσει να μπορεί να βγάλει άδεια λειτουργίας και του είπα, Χριστιανέ μου, εσύ βγάζεις άδεια λειτουργίας, δεν βγάζω εγώ στα νοσοκομεία. Yeah. Λοιπόν, και του έλειπε λέει ένας κόμβος και του θύμισα τότε, μα ήταν δική σου η μελέτη, του λέω.
1: Ακριβώς.
5: Το Υπουργείο ήταν που λείπει ο κόμβος, φτιάξαμε και τον κόμβο. Με έφτιαξε η περιφέρεια, παραδώσαμε και τον κόμβο. Προχθές στην Κάρπαθο με τον Υπουργό είδαμε ένα υπέροχο τμήμα αξονικού τομογράφου, με ένα πολύ σύγχρονο αξονικό τομογράφο που έχει το νησί, και άρα κανένας κάτοικος της Κάσου και της Καρπάθου δεν θα αγωνιά πια να ταξιδέψει για να πάει να κάνει την εξέτασή του στο νησί του. Θα έχει τη διάγνωση που έχει ανάγκη. Και να προσθέσω ότι είναι σε φάση κατασκευής τώρα, και αυτό συνεννοηθήκαμε με τον νέο υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, και βάλαμε εμείς τα χρήματα, η περιφέρεια προσέφερε τη χρηματοδότηση μέσα από τους ευρωπαϊκούς της πόρους και κατασκευάζεται τώρα εκεί και μονάδα τεχνητού νεφρού για να φροντίζει τους νεφροπαθείς του νησιού. Δεν είναι βήματα αυτά, κύριε Λουίζο. Αυτά δεν είναι βήματα. Αυτά είναι άλματα.
1: Να μην φεύγουν από την Κάρπαθο και από την Κάσου.
5: Που θωρακίζουν τη δημόσια υγεία, τη δημόσια υγεία στην νησιωτική Ελλάδα. Και αυτοί που θέλουν να απαξιώσουν όλο αυτό το έργο, θέλουν να απαξιώσουν και τον εξοπλισμό. Και πού είναι οι γιατροί και πού είναι το προσωπικό.
1: Μα
5: και
1: πέραν της απαξίωσης είναι και η λιδωρία, και αυτό είναι που με στεναχωρεί. Η λιδωρία, και μάλιστα και από μερίδα δημοσιογράφων, και είναι ντροπιαστικό αυτό που γίνεται. Εντάξει.
5: Βέβαια.
1: Είναι ντροπιαστικό. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας όπως ξέρει.
5: Κάποιος άνθρωπος, κύριε Λουίζο, η ζωή κάποιου άνθρωπου θα σωθεί από αυτόν τον εξοπλισμό κάποια μέρα. Ένα συμπολίτη μα θα κερδίσει τη ζωή του από αυτόν τον εξοπλισμό. Πρέπει να μιλάμε με σεβασμό για αυτά τα πράγματα, για αυτές τις πρωτοβουλίες και για αυτά τα έργα. Όχι γιατί είναι δικά μου. θα φύγω και εγώ μετά από περίπου 130
1: χρόνια,
5: χρόνια
1: μας.
5: Θα φύγω από την πολιτική. Αλλά περίπου, αν πάρουμε την αριθμητική του κυρίου Κολιάδη, λοιπόν, θα φύγω μετά από 130 χρόνια περίπου, οπότε θα αφήσουμε πίσω μας και εμείς στη δημόσια υγεία υποδομές πάρα πολύ καλύτερες από αυτές

0: Είναι σε ένα ωραίο, σε ένα ωραία, σε μια ταβέρνα. Βγήκαμε από το, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ήταν μια παρέα εκεί, στους οποίους τους θύμισα πραγματικά τη συζήτηση και μου είπανε, προς τιμήν τους, οι άνθρωποι μου είπανε, ναι παιδί μου έχεις δίκιο, αυτή ήταν η κουβέντα τότε και εμείς δεν πιστεύαμε ότι όταν είχες έρθει εδώ και μας έλεγες ότι το νοσοκομείο θα γίνει και θα είναι σύγχρονο και θα είναι ένα καλό νοσοκομείο και θα και χειρουργία και θα μπορούν και, και οι χειρήσεις να γίνονται εδώ πέρα και όλα. Τώρα και με τον τομογράφο του που σύντομα θα λειτουργήσει, μονάδα τεχνητού νεφρού που επίσης είναι υποκατασκευή. Όχι, το αναγνώρισαν οι άνθρωποι, το αναγνωρίζουν. Ξέρετε, δεν φτάνει το δηλητήριο, κύριε Λοΐζου, που κάποιοι γίνουν, δεν φτάνει στην κοινωνία. Η κοινωνία βλέπει τα αποτελέσματα και βλέπει τις προσπάθειες και αναγνωρίζει και τις πρωτοβουλίες και τη δουλειά και τον ιδρώτα κάποιον.
1: Και δεν σας κρύβω ότι συγκινήθηκα χθες στην εκπομπή μου στην τηλεόραση όταν άκουσα την πρόεδρο των καρκινοπαθών, την κυρία Κρητικού, να αναφέρεται στο πρόσωπό σας με τα πλέον κολακευτικά λόγια και τις ευχαριστίες όλων των ασθενών για αυτή την πρωτοβουλία και για αυτό το έργο το οποίο υλοποιείται. Θα υλοποιηθεί, εν πάση περιπτώσει, να πούμε προσεχώς. Θέλω να πιστεύω το συντομότερο δυνατόν στο ακτινοθεραπευτικό. Ένα σχόλιο και με αυτό και κλείνουμε, κύριε Περιφερειάρχα.
0: Κύριε Λοΐζο, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόεδρο του Συλλόγου των Καρκινοπαθών, τη Μαρία Κρητικού. Την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ένας μοναδικός άνθρωπος. Αντί να δίνουμε εμείς κουράγιο στη Μαρία, εμείς παίρνουμε δύναμη από τη δύναμή της. Έχει τεράστια δύναμη αυτή η γυναίκα μέσα της. Να είναι πάντα καλά. Την ευχαριστώ για την εξαιρετική δουλειά που κάνει πραγματικά. Και να πω ότι τα καλά της λόγια, τα καλά λόγια που είπε για μένα, δεν τα αξίζω, κύριε Λοΐζο. Δεν αξίζω τόσο καλά λόγια, όπως δεν αξίζω και όλη αυτή την εμπάθεια που εισπράττω από άλλες πλευρές. Ούτε τα πολύ καλά, ούτε την εμπάθεια αξίζει κανένας που είναι στην πολιτική. Αξίζω, όπως αξίζουν όλοι όσοι είναι στην πολιτική, δίκαιη κριτική. Αυτό αξίζουν όσοι είναι στην πολιτική.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Και δίκαιη κριτική, κύριε Λοΐζο.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα που μου δώσατε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Έλεγα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι προσπαθούν να μας κάνουν πλήση εγκεφάλου ότι κατέρευσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κατέρευσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ρώτησαν τους ασθενείς. Τους ρώτησαν να δούνε τελικά ποια είναι η άποψή τους. Οι άνθρωποι οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στα νοσοκομεία, από αυτούς θα πρέπει να μάθουμε την αλήθεια. Θέλετε να πάρετε μία γεύση? Επισκέφθηκε την Κάλυμνο, εκτός από την Κάρπαθο, την Κάλυμνο ο Υπουργός Υγείας. Και μίλησαν οι ασθενείς. Θέλετε να πάμε στην Κάλυμνο και να πάρουμε μία γεύση, να ακούσουμε τελικά τι λένε οι ίδιοι ασθενείς? Πάμε λοιπόν.
2: Ένα πολύ εξαντλητικό διήμερο τελειώνει σήμερα. Με περιοδεία στην Κάρπαθο και στην Κάλυμνο. Ξέρετε, εμένα αυτόν τον καιρό με κατηγορούν συνέχεια. Οι μεν με λένε αδιευκρίνιστο, οι άλλοι με λένε ανογυλαίκα, ο άλλος με λέει ελαφρύ επειδή βγαίνω στα κανάλια. Σε λίγο θα δείτε τις δηλώσεις των ανθρώπων με τη δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Λένε μόνοι τους πόσο καλό τους έχει κάνει το νέο καλύτερο ΕΣΥ που έχουμε φτιάξει. Και αυτό για μένα είναι η καλύτερη ανταμοιβή της δουλειάς μου. Δεν πάνε να λένε όλοι οι άλλοι. Τα λόγια αυτών των ασθενών που θα ακούσετε τα καλύπτουν όλα και μου έδωσαν πραγματικά μεγάλη χαρά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα εσάς που είσαστε. Δεύτερο, ευχαριστώ τον κύριο Σοκορέλο, τον κύριο Μικάριο, τον κύριο Καλκάτζαρο, γιατί και εκείνος ήτανε που ερχότανε, το προσωπικό, οι νοσηλευτές άψογοι, ό,τι ζητούσαμε μας το φέρνανε. Δεν στερηθήκαμε τίποτα. Και εκτός από αυτό είναι άνθρωποι.
2: Ξέρεις τη χαρά μου δίνεις.
3: Άνθρωποι με
2: την παλέ. Αυτό που κάναμε εδώ θέλω να το κάνω σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιατί εγώ, αν πήγαινα στη Ρόδο, ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Εδώ είμαι στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου και στους ανθρώπους που με φροντίζουν και με αγαπάνε. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά.
2: Σας αφιλεί, επιτρέπεις.
3: Επιτρέπετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Περαστικά πολλά. Περαστικά πολλά. Ευχαριστώ. Μου δώσατε μεγάλη χαρά, κύριε Μαρία, αλήθεια σου λέω.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
4: Ήταν υπέροχα. Το νοσοκομείο της Καλλίνου είναι άψογο και με τους ανθρώπους που το κάνουν και με τους γιατρούς μας. Και όσο πάει, εξελίσσεται περισσότερο προς το καλύτερο.
2: Εσύ τι θα φροντίσαμε?
3: Μια χαρά.
5: καλύτεροι γιατροί και οι καλύτεροι γνωστοί.

0: νοσηλευτές, δεν υπάρχει.
1: Συγχαρητήρια και πολλά περαστικά.
0: Με χαρά είναι εδώ, άψογα είναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Σε όλη τη.
1: Πολλά περαστικά.
0: Να είσαι καλά.
1: Να σου πω, σε φροντίσαμε όλα λοιπόν.
2: Οι θεράποντες γιατροί τέλειοι και το προσωπικό πάρα πολύ καλά. Έχω κανένα παράπονο.
1: Ξέρεις, αυτή η ιδέα να το κάνουμε εδώ είναι αυτό που θέλω να κάνω στο ΕΣΥ. Γι' αυτό έχω έρθει εδώ. Θα το κάνω σε όλη την Ελλάδα αυτό το μοντέλο. Το μοντέλο θα το ονομάσω μοντέλο Καλύμνου και θα το γίνει σε όλη την Ελλάδα. Σας φροντίσαμε.
3: Ήταν ένα σπουδαίο πρόγραμμα που ήρθαν οι καλύτεροι γιατροί της Ορθοπαιδικής, τον κύριο Σοκορέλο, τον κύριο Νομικάριο, τη συνέχεια του κύριου Σοκορέλο.
1: Σωτηράκης.
3: Ήταν άψοχοι. Ήταν άψοχοι όλοι οι γιατροί. Προσωπικό, τα πάντα, όλοι. Ο κύριος Νομικάριος, ο Τωτό. Και είναι ωραίο να έχουμε τέτοιους ανθρώπους στο νησί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μου δίνετε μεγάλη χαρά, αλήθεια.
3: Να είστε καλά.
1: Μου δίνετε μεγάλη χαρά.
3: Να είστε καλά.
1: Κάναμε κάτι καλό για τους συμπολίτες μας. Αυτή είναι η δουλειά μας, να κάνουμε καλό στους συμπολίτες μας. Πρώτο σταθμό στην Κάλυμνο, Δημαρχείο Καλύμνου. Να δούμε όλα τα θέματα υγείας του νησιού και από ό,τι ξέρω θα συναντήσω και τους εκπροσώπους των αλλιέων που είναι μεγάλο θέμα στο νησί. Έχω αρμοδιότητα, ήθελα να με δουν και εγώ δεν χαλάω τη χατήρια στους ανθρώπους που μόχθα. Πώς σας φαίνεται το νοσοκομείο Καλύμνου?
4: Πάρα πολύ καλά. Δεν είναι το καλύτερο που έγινε. Αυτό που κάνατε για μας ήταν ένα δώρο Θεού που λέμε. Γιατί κακά τα ψέματα όπως έπαιγε ο Γερμανός, φανταστείτε χειμώνα καιρό να μην έχει δρομολόγιο, να πας σκο ή οπουδήποτε σε άλλο νοσοκομείο και να στον περπερά γίνονται όλα. Ό,τι μπορούμε, το καλύτερο που κάνετε κύριε Πολίτη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Πραγματικά, σαν Καλύμνους πολίτες, νιώθω περήφανος για το νοσοκομείο. Μας κάνουν σε βοηθή άσχετη να βγει, γιατί έτσι έρθει σε τυπικό πρόσωπο την γιαγιά μου και τα χρόνια πάνω στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Όταν μπήκα μέσα, εντυπωσιάστηκα. Δεν ήρθα. Πού ήρθα. Καταλληλότητα, μπράβο στους διοικητές του δύο.
6: Ο υπουργός που λύνει όλα τα θέματα, ρε φίλε μου. Σου κάνω συνεχώς live.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
6: Σε καλό πολύ.
1: Να είσαι καλά.

0: μετά από τη συνάντηση με τον κύριο Δήμαρχο, είδαμε ως και τους αλείς να μιλήσουν τα προβλήματά τους. Και μετά με τη συνάντηση που είχαμε τον κύριο Έπαρχο και όλους τους φορείς υγείας νησιού, φτάσαμε τέλος στο νοσοκομείο. Εδώ θα δούμε τους ασθενείς που χειρουργήσαμε την περασμένη εβδομάδα με τη χειρουργική ομάδα του Λίσο Κορέλο από τη Ρόδο, εγκαινιάζοντας ένα νέο πρόγραμμα για να ενισχύσουμε τα μικρά νοσοκομεία της Ελλάδος με προσωπικό από τα μεγάλα νοσοκομεία. Θα μάθουμε ότι εσύ δεν είναι κάθε νοσοκομείο ξεχωριστά μόνο του, αλλά όλα μαζί ένα σύστημα.
1: Είναι ο μοναδικός υπουργός που για να βαθμίσει το ΕΣΥ, και το ΕΣΥ έχει πάρει μπροστά 30 χρόνια, ήταν πατωμένο και τώρα γίνονται πράγματα και θάματα σε όλη την Ελλάδα. Είτε αρέσει σε μερικούς είτε δεν αρέσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και την αλήθεια δεν μπορούμε να την κρύψουμε. Και είναι από τους μοναδικούς υπουργούς, και δεν το λέω, είναι προς τιμή του που τον έχουμε, και μακάρι το λέω να παραμείνει.
2: Αυτοί που δεν το παραδέχονται είναι στραβοί, δεν βλέπουμε.
0: Τιμή είναι δική μου. Πάμε. Για πάμε λίγο τον κόσμο. Για πείτε μας λοιπόν, πώς φαίνονται τα νέα ΤΕΠ εδώ που τα λειτουργείτε.
3: Είναι πάρα πολύ καλά. Νιώθουμε ότι είμαστε σε μια άλλη πραγματικότητα, γιατί τα προηγούμενα ΤΕΠ ήταν ένας πολύ δύσκολος χώρος και για τους ασθενείς αλλά και για εμάς το προσωπικό. Τώρα ζούμε σε πολύ ωραίο περιβάλλον, δουλεύουμε σε ωραίο περιβάλλον και αυτό μας δίνει δύναμη ώστε να είμαστε καλύτεροι.
0: Έχουμε δουλεύει πάρα πολύ για τα ΤΕΠ. Δεν είναι, πώς να πει, το σοβάτισμα. Τα ανασχεδιάσαμε όλα.

0: Αυτό το βίντεο, κυρίες και κύριοι, πρέπει να το δει όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πλέον. Τώρα, εγώ τι σχόλιο να κάνω σε αυτό το οποίο είδα. Βασίλη, είναι εκπληκτικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Αυτό είναι το εσύ σήμερα και όχι κατέρευσε το εσύ, όπως μας έλεγε τις προάλλες ο κύριος Ανδρουλάκης και οι άλλοι κύριοι της αντιπολιτεύσεως. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν, αλλά η πραγματική εικόνα είναι αυτή που είδαμε. Και αυτό το μοντέλο, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, θέλει να το κάνει το μοντέλο της Καλύμνου, μοντέλο για όλη τη χώρα. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πολύ για αυτά που είπατε και ότι αναδεικνύετε αυτό το πολύ ωραίο θέμα.
0: Ήταν εκπληκτικό και επειδή είμαι και Καλύμνιος, δεν σας κρύβω ότι ανατρίχιασα παρακολουθώντας τις εικόνες, το τι συνέβη κάτω στην πατρίδα μου, την Καλύμνο.
1: Ναι. Είναι έσα πολύ συγκλονιστικές στιγμές. Πολύ συγκλονιστικές στιγμές.
0: Χάσαμε τον Υπουργό. Χάσαμε τον Υπουργό, να τον ξανακαλέσουμε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, είναι... Αυτή είναι η πραγματική εικόνα, κυρίες και κύριοι. Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει. Αυτή είναι η εικόνα, αυτό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο σήμερα κάποιοι κατασυκοφαντούν. Και αυτό το οποίο συνέβη με την ομάδα του Μιχάλη Σοκορέλου, να φύγουν από το νοσοκομείο της Ρόδου και να πάνε στην Κάλυμνο, εκεί, επί τόπου, να χειρουργήσουν τους ασθενείς, ώστε να μην χρειάζεται να μεταβαίνουν, να φεύγουν από τον τόπο τους οι ασθενείς, νομίζω πως είναι το καλύτερο, το πιο χρήσιμο μοντέλο που μπορεί να γίνει, να πάρει σάρκα και οστά. Το ερώτημα βεβαίως είναι κατά πόσον θα δεχθούν οι γιατροί, όπως δέχθηκε η ομάδα του Μιχάλη Σοκορέλου να κάνει κάτι τέτοιο, το κατά πόσον θα μπορέσουν οι γιατροί να δεχθούν, ούτως ώστε να υλοποιηθεί αυτό εδώ το μοντέλο. Ελάτε, κύριε Υπουργέ μου,
1: ναι,
0: συνεχίστε.
1: Κύριε Συνόμερα, είμαι στον δρόμο τη Χαλκιδική. Πάμε με τον Πρωθυπουργό στα εγγένεια στις Κουριές, το μεγάλο έργο του Eldorado Gold, και δεν έχω καλό σήμα. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να κάνουμε και κάναμε, το κάναμε στην Κάλυμνο, αλλά θέλω να το κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, είναι τώρα που έχουμε την ενιαία λίστα χειρουργείου. Και άρα μπορούμε να δούμε τους ανθρώπους που περιμένουν να χειρουργηθούν. Όταν βλέπουμε ανθρώπους πολλούς από μια στιγμένη περιοχή που υπάρχει νοσοκομείο, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη χειρουργική ομάδα για να τους χειρουργήσει, αντί να περιμένουν να πάνε αυτοί προς το μεγάλο νοσοκομείο της περιοχής τους, να πηγαίνει η χειρουργική ομάδα από το νοσοκομείο της περιοχής στο μεγάλο, το δικό τους. Έτσι γλιτώνουν τους ασθενείς από τη μετακίνηση και από την ταλαιπωρία, και αυτούς και τους συγγενείς τους. Αυτή είναι η ιδέα. Το δοκιμάσμα στην Κάλυμνο έχει πάει εξαιρετικά καλά. Θα ξαναπάει η ομάδα του κ. Σοκορέλου στην Κάλυμνο. Θα ευχαριστήσω την ομάδα του κ. Σοκορέλου και τον Μιχάλη και τον Σωτήρη και όλη την υπόλοιπη χειρουργική ομάδα που ήταν μαζί. Διότι πραγματικά πήγαμε, δώσαμε χαρά στους ανθρώπους.
0: Το θέμα είναι βέβαια να υπάρχει η ανταπόκριση από πλευράς γιατρών, όπως υπάρχει από την ομάδα του κ. Σοκορέλου και στην υπόλοιπη.
1: Ναι, αλλά τώρα που βλέπουν όλοι ότι αυτό λειτουργεί και τη χαρά που δίνει στους ανθρώπους, δύσκολα θα μπορούν κάποιοι να πούνε δεν πάω. Δηλαδή, εδώ τώρα είδατε, γι' αυτό δημοσίευσα και το βίντεο και ζήτησα την άδεια από τους ανθρώπους να μιλήσουν στην κάμερα και λοιπόν, όλοι θέλουμε να μιλήσουμε για να δει και
0: είναι συγκλονιστικό αυτό, πρέπει να το δει όλη η Ελλάδα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Ναι, και εγώ σας λέω συγκλονιστικά πάρα πολύ. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
0: Το είδα. Το είδα και μάλιστα εκεί ζητήσατε να σας επιτρέψει η πρώτη κυρία να της δώσετε ένα φιλί. Δηλαδή, ναι, ό,τι πιο ανθρώπινο, ας πούμε, δεν ξέρω. Και...
1: λοιπόν... Ήταν πολύ ωραία, γιατί ξέρετε, άφησα να λέει η κυρία αυτή, αυτό που θέλω να κάνω. Δηλαδή, λέει, ξέρετε τι μου κάνατε, εγώ πρέπει να πάω τώρα στη Ρόδο, έπρεπε να με συνοδεύσει ένα συγγενής μου, να κλείσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο, σκεφτόμουν πως θα γυρίσω από τη Ρόδο, τώρα θα πονάω. Δηλαδή, αν το δούμε ανθρώπινα, βρε παιδάκι μου, στην καθημερινή του διάσταση. Για έναν ασθενή θα πάει να κάνει ορθοπαιδικό χειρουργείο από την Κάλυμνο στη Ρόδο, είναι μια μικρή περιπέτεια.
0: Εσείς πιστεύετε...
1: Και έξοδα, έτσι, και έξοδα, δεν είναι μόνο περιπέτεια.
0: Ακριβώς, είναι και έξοδα. Να σας πω τώρα όμως κάτι, κύριε Υπουργέ μου. Είχα προχθές εδώ στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο την πρόεδρο των καρκινοπαθών Δωδεκανήσου. Δηλαδή, αν την ακούγατε... Πάλι θα νιώθατε υπερήφανος, ας πούμε, για τα λόγια τα οποία λένε οι ίδιοι ασθενείς. Και όλα αυτά τα οποία λένε οι ίδιοι ασθενείς έρχονται σε αντίθεση με αυτά που λένε οι πολιτικοί σας αντίπαλοι.
1: Να μου το στείλετε να το ακούσω.
0: Βεβαίως.
1: Πρώτα απ' όλα στη Ρόδο με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημαρκό, κάνουμε το ακτινοθεραπευτικό κέντρο. Έχει ήδη ξεκινήσει, έτσι είναι σε πορεία. Ναι. Σε δύο χρόνια θα λειτουργήσει.
0: Έχουμε το προσωρινό ανάδοχο.
1: Ναι, ναι. Αυτό το έργο το περίμενε η Ρόδος 20 χρόνια, 25 χρόνια. Και όμως τώρα γίνεται. κάνουμε πράγματα που τα περιμέναμε στο ΕΣΥ πολλές δεκαετίες.
0: Τότε λοιπόν θα σας πω τι είπε η πρόεδρος ανάμεσα στα μεταξύ των άλλων, να δοθεί το όνομα του ακτινοθεραπευτικού στον περιφερειάρχη. Αυτό που κάτι ανάλογο κάνατε, θυμάμαι τότε στο Γενάδη, ας πούμε, τον κύριο Ακούρη, ας πούμε.
1: Ναι, εγώ δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Δεν θα είχα καμία αντίρρηση, το αξίζει του Γιώργου.
0: Τώρα μπορεί να μην νιώθει καλά ο Γιώργος Χατζημάρκος ακούγοντας αυτό.
1: Όχι, το αξίζει σίγουρα, δεν υπάρχει. Δηλαδή, χωρίς ο Χατζημάρκος δεν θα γινόταν. Και εγώ συνέβαλα προφανώς πάρα πολύ και η συνεργασία μας συνέβαλε. Αλλά ο ηθήνων του είναι ο Χατζημάρκος.
0: Το είπε χθες ότι χωρίς την ανταπόκριση του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη δεν θα γινόταν τίποτα. Γιατί ξέρουμε από τι πέρασε αυτό το νοσοκομείο για να νομιμοποιηθεί όταν δεν είχε καταρχήν άδεια. Τι
1: εμένα μου δίνει
0: τώρα
1: πολύ μεγάλη υπερηφάνεια να αξιοποιώ τις θέσεις που μου έχει επισκεφτεί ο ελληνικός λαός, ο πρωθυπουργός και η καλή μου μοίρα, για να κάνω καλό στους ανθρώπους μου. Δεν έχει σημασία ποιο κόμμα ψηφίζουν, να με συμπαθούν, να με αντιπαθούν, με βρίζουν, αυτά έχουν σημασία. Σημασία έχει στο τέλος της ημέρας ότι έκανες καλό στον πλανό σου.
0: Θέλω να στείλω και την καλημέρα μας στην Κάρπαθο, γιατί βρεθήκατε στην Κάρπαθο, εγκαινιάστηκε.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ η Κάρπαθος, φανταστικό νησί η Κάρπαθος.
0: Φανταστικό, βέβαια.
1: Νησί, πάρα πολύ ωραία.
0: Και με ωραίους ανθρώπους και η Κάρπαθος, όπως
1: εκεί
0: και η Κάλυμνος.
1: Έχει φτιάξει ένα καταπληκτικό νοσοκομείο. Ξέρετε, όταν για το νοσοκομείο αυτό είχα υπογράψει την έκδοση σκοπιμότητας το 2013, το είδα να έχει χτιστεί, έχουμε γεμίσει προσωπικό, έχει 88 εργαζόμενους πια. Mm-hmm. Βάλαμε με τον Χατζημάρκο πάλι εκεί τον καινούριο αξονικό τομογράφο, ένα καταπληκτικό ολοσύγχρονο αξονικό τομογράφο. Φτιάχνουμε τη μονάδα τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο. Και θα λειτουργεί μέχρι τον Μάρτιο, Απρίλιο θα λειτουργεί. Άρα η αναβάθμιση των υγειονομικών υπηρεσιών του ΕΣΥ στην Κάρπαθο είναι συγκλονιστική. Έτσι, πριν από 6 χρόνια δεν είχε νοσοκομείο, και σε λιγάκι νοσοκομείο και με αξονικό τομογράφο και με τεχνητό νεφρό.
0: Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα.
1: Ναι, είναι ωραία πράγματα γιατί με το τεχνητό νεφρό οι άνθρωποι που ακριβώς τώρα πια είναι νεφροβαθείς και φεύγουν αναγκαστικά από την Κάρπαθο και πάνε και ζουν κάπου αλλού, θα μπορούν να μένουν στο νησί τους. Με τον αξονικό τομογράφο, άνθρωποι που πηγαίνουν για μια απλή εξέταση στη Ρόδο, θα μπορούν να μένουν και κάνουν στο νησί τους. Αυτά είναι που αλλάζουν.
0: Αυτά είναι που αλλάζουν. Κύριε Υπουργέ, είναι ξεχωριστή μέρα η σημερινή, η χθεσινή και η σημερινή για την πατρίδα μας. Θέλω να δούμε τώρα την μεγάλη εικόνα. Για πείτε μου, πώς είδατε τελικά την παρουσία του State Department στην Αθήνα?
1: Καταρχάς ήμουν από τους τυχερούς ανθρώπους που με είχε προσκαλέσει η πρεσβεία των ΗΠΑ και παρακολούθησα ζωντανά την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Θέλω να σας μιλήσω με μεγάλη ειλικρίνεια. Εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει καλύτερη ομιλία πολιτικής ζωής. Ήταν συγκλονιστικός. Με βαθιά γνώση της ελληνικής ιστορίας, βαθιά γνώση, βαθιά εγνωμοσύνη για τον ελληνικό λαό και την Ελλάδα, με ανυπόκριτα λόγια θαυμασμού για τον ελληνικό λαό, με πολύ ωραία λόγια για την ελληνική κυβέρνηση και τη σύγχρονη παρουσία της Ελλάδος, με ιδεολογικό στίγμα για τη Δύση, για τον χριστιανισμό, για τη Ρώμη. Mm-hmm. Ήταν μια συγκλονιστική ομιλία. Και τώρα, και μόνο το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ένας πολιτικός μεγάλο διαμετρήματος για τις ΗΠΑ, χρόνια γερουσιαστής, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Προέδρου Τραμπ. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος
0: πιθανολογείται ότι μπορεί να είναι και ο επόμενος πλανητάρχης.
1: Δεν το ξέρω, αυτό είναι δικό.
0: Τέλος πάντων, ναι. Ακούγεται, πιθανολογείται.
1: Αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα. Χωρίς να πάει στην Τουρκία, όπως είναι το κάνουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, είναι από μόνο το ένα συγκλονιστικό μήνυμα. Τα δε είναι συμφωνίες για την αγορά από την Ελλάδα και μεταφορά της ΗΠΑ αμυντικού εξοπλισμού τα επόμενα χρόνια. Γιατί πάρα πολλοί συμπολίτες δεν ασχολούνται με αυτά, αλλά αυτά έχουν τελικά τη μεγάλη σημασία. Η Τουρκία παρακαλάει τους Αμερικάνους εδώ και 5 χρόνια να τους δώσουν άδεια να εξυγχρονίζει τα F-16. Δηλαδή, για καταλάβετε, η Τουρκία πια έχει F-16 γενιάς 2,5 και η Ελλάδα θα έχει F-16 και έχει γενιάς
0: 4,5.
1: Δηλαδή έχουμε πλήρη αεροπορική υπεροχή πλέον στην
0: Ελλάδα. Και δεν μιλάμε τώρα για τα F-35 που θα έρθουν.
1: Πάνε οι Τούρκοι, αγοράζουν Boeing 100 δισεκατομμύρια, παρακαλάνε τους Αμερικάνους, κάνουν ράνουν, δεν παίρνουν βίδα. Και εδώ ανακοίνωσε θέση ο Ρούμπιο ότι θα μας δώσουν τα όπλα που μέχρι στιγμής θα δίνουν μόνο στο Ισραήλ. Μιλάμε τώρα για την μεγαλύτερη αμυντική αναβάθμιση της χώρας μας από την ίδρυσή της. Μιλάμε για όπλα που δεν καταλαβαίνετε τώρα, γιατί μιλάμε. Κάνουν την Ελλάδα παντελώς απρόσβλητη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά έκανε η κυβέρνηση Ζωτάκη χθες. Και τώρα ακούω μερικού μικρόψου που λένε γιατί δώσαμε την πνίκα, λέει, να μιλήσει ο Ρούμπιο.
0: Ναι, θλιβερό.
1: Δηλαδή, με τι ασχολούνται οι άνθρωποι, τι κακία βγάζουν, τι ασήμαντοι που είναι πραγματικά, τι μικρόψοι, γιατί τα ενοχλήθηκαν τώρα οι αριστεροί για την πνίκα και την Ακρόπολη που τη γεμίζουν κάθε φορά κάτι φορμοπανό εκεί του Κουκουέ και φωνάζουν για τον ΝΑΤΟ και του εξοπλισμού. Και δεν τρέπονται. Αυτοί ασχολήθηκαν, ενοχλούνται από την Ακρόπολη.
0: Ενοχλήθηκαν οι ελληνόφωνοι αριστεροί, ενοχλήθηκε όμως και η Τουρκία και φαίνεται πλέον ο εκνευρισμός της, κύριε Γεωργιάδη μου.
1: Η Τουρκία δικαίως ενοχλήθηκε. Η Τουρκία δικαίως ενοχλήθηκε. Η εταιρική στρατηγική σχέση της χτίσης κυβέρνησης Τάκη με τις ΗΠΑ για την Τουρκία είναι τεράστιο πρόβλημα. Καταλαβαίνετε, θα πει η Τουρκία που είχε συνηθίσει να μας έχει επί δεκαετίες από κάτω.
0: Ακριβώς.
1: Να μας βλέπει όταν την κοιτάμε στα ίσα στα μάτια. Απορώ μερικοί πώς λένε ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει υποχωρητική πολιτική της Τουρκίας. Η αναβάθμιση και η ισχυροποίηση της Ελλάδας επί Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί ιστορικό φαινόμενο άξιο μελέτη στο μέλλον. Εμένα, επειδή μου αρέσει πολύ η εξωτερική πολιτική και λόγω επιστήμης ιστορίας τη μελετώ, μου αρέσει από μικρό, πώς να σας πω. Θα μιλώ ειλικρινά, δεν έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός πόσο έχει δυναμώσει η Ελλάδα αυτά τα 6-7 χρόνια. Η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα που ήταν με το 19. Η Ελλάδα με το 19, μας τυπάγαν φιλικά την πλάτη και προχωράγανε. Η Ελλάδα τώρα είναι παίκτης, μεγάλος στην περιοχή, ισχυρός.
0: Έχω την αίσθηση ότι...
1: Η Τουρκία δεν μπορεί πια να παρακάμπτει τη φιλοδοξία στα δικαιώματα της Ελλάδας, το ξέρει.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό δεν χρειάζεται να το κάνουμε, να το φωνάζουμε, ούτε να πάμε πουλάμε μαγκές, να λέμε θα κάνουμε θερμά επεισόδια. Ούτε που άκουσα πάνε λίγα του 40 στα ημία, αν είναι δυνατόν. Δεν κοινάσκεται έτσι η εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική πολιτική ασκείται με σοβαρότητα. Δυναμώνει τις αμυντικές σου ικανότητες και τις όπλες δυνάμεις, δυναμώνει τις διεθνείς συμμαχίες, δυναμώνει την οικονομία σου. Αυτό σε κάνει πιο ισχυρό. Όχι να πάει να κάνει κάποιος λεβέτης εκεί μαγκές.
0: Φοβάμαι ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι το πόσο ισχυρή γίνεται η χώρα, απλώς η ιδεολειψία κάποιων δεν τους επιτρέπει να το δουν έτσι με διάβγεια καθαρά το θέμα.
1: Τι να σας πω, πάντως το χθεσινό ταξίδι ήταν σημαντικό από όλες τις απόψεις. Ακόμα και αυτό που λένε πάλι για να μειώσουν την αξία της επισκέψης, ότι υπήρξε Πόντιος Πιλάτος με το καλώδιο. Με συγχωρείτε, αλλά για εμάς που καταλαβαίνουμε τι λέει ένας υπουργός εξωτερικών, δεν ήταν καθόλου Πόντιος Πιλάτος. Γιατί είπε, είναι κρίσιμο έργο στρατηγικής ασφάλειας για τις ΗΠΑ, άρα είναι έργο που θα γίνει. Και τα ζητήματα ευαίσθητα με κάποια άλλη χώρα, έχουν να κατονομάσει Τουρκία, θα λυθούν με ιδιωτικές συνομιλίες. Ιδιωτικές, όχι από ιδιωτικές εταιρείες, που έλεγαν κάποιοι σήμερα τα κανάλια. Ιδιωτικές με την έννοια της κρυφές, όχι της δημόσιας συνέντευξης τύπου.
0: Επειδή
1: δηλαδή, τι παραπάνω να σου πει, θα ρίξουμε πυράβλους στην Τουρκία για να σε
0: βάλουμε το καλώδιο. Τώρα, βέβαια, επειδή χρησιμοποιήσατε το Πόντιος Πιλάτος, αμέσως μου έρχεται η φλασιά ότι δεν είναι μόνο η αριστερή. Βλέπουμε δεξιά αντιπατύπου Δημοκρατίας και Εστίας.
1: Δεν είναι δεξιό έντυπο η Δημοκρατία τώρα.
0: Αυτό δηλώνει. Δηλώνει δεξιό έντυπο, αλλά.
1: Η πιο σκληρά αντιπολιτευόμενη στη Νέα Δημοκρατία είναι η Δημοκρατία. Και προσέξτε, δεν είναι αντιπολιτευόμενη στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως εσχάτως λένε. Ήταν σκληρά αντιπολιτευόμενοι και στη Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά. Άλλον τώρα γράψε ο Σαμαρά και ήθελε να πλήξει το Μητσοτάκη. Η εφημερίδα που είχε πλήξει και έκανε τη σκληρότερη αντιπολίτευση ο Σαμαρά και που τον προσέβαλε περισσότερο προς την ηθική του συγκρότηση, προς το σκάνδαλο Νοβάτσου και όλα τα υπόλοιπα, ήταν η Δημοκρατία. Να τα θυμόμαστε λίγο αυτά, γιατί εδώ στην Ελλάδα καμιά φορά πάσχουμε από αμνησία.
0: Μιας και αναφερθήκατε στον αγαπητό σας φίλο, τον κύριο Σαμαρά, και μένα είναι αγαπητός. Ξέρετε κάτι, μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι κάθε φορά που συνεντευξιάζομαι άνθρωποι του Πασόκ, πάντα μου θυμίζει ότι περίμενε και θα δει σε λίγο με το κόμμα του Σαμαρά τι θα πάθει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, ακούσατε ότι έχουν πάει τώρα για την πολιτική ως αντίπαλη. Στην αρχή, περιμένω να μας κερδίσει ο Τσίπρας. Μετά, ότι μας κερδίσει ο Κασελάκης. Όταν και αυτό έπεσε έξω, ο Ανδρουλάκης. Όταν και αυτό έπεσε έξω, οι ελπίδες όλες πήγαν στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Στο ενδιάμεσο να κέρδισε ο Τραμπ, ότι θα μας λήξει ο Τραμπ. Αφού όλα αυτά έχουν αποτύχει, τώρα η νέα τους ελπίδα είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Μωρένη, κύριε Σονμπούρετα, που λέσαι.
0: Λοιπόν, να σας πει.
1: Δεν το λέει και το Σαμαρά, το λέει τους αντιπάλους μας.
0: Να σας πει μία καλημέρα και σας αποδεσμεύω, είστε με τον Πρωθυπουργό. Να σας πει μία καλημέρα ο Ναύαρχος Εγκολφόπουλος, γιατί θα ακολουθήσει.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναύαρχέ μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Χαίρομαι πολύ που τα λέτε και θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω, να συμπληρώσω.
0: Ακριβώς.
2: Χαίρομαι πολύ που είστε εκεί, γιατί εσείς, αν κάποιος τα καταλαβαίνει αυτά, είστε σίγουρα εσείς.
0: Ακριβώς.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά αυτά που λέτε, αυτή είναι η αλήθεια. Εχθές δεν καταλάβαμε εδώ στην Ελλάδα τι τιμή μας έκανε ο κύριος Ρούμπιο. Ήρθε και εκφώνησε ένα λόγο που δίνει από την πνίκα, που δίνει το στίγμα ποιο θα είναι το μέλλον της ανθρωπότητος.
1: Ναι, πώς λέει την
2: υπερδύναμη.
1: Ιστορική ομιλία. Ιστορική ομιλία.
2: Παγκοσμίων διαστάσεων. Την αναδημοσίευσαν όλα τα κανάλια του κόσμου. Σήμερα αν δείτε ο διεθνής τύπος το τι γράφει με τη φωτογραφία του, τον Παρθενών, δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα μας.
1: Μας λένε τώρα γιατί του δώσαμε την πνίκα. Δηλαδή για καταλάβετε, οι άνθρωποι είναι παντελώς ανόητοι.
2: Ακούστε,
1: είναι ανόητοι.
2: Εντάξει, ακούστε, είτε του τη δύναμη, είτε δεν του τη δύναμη, είτε ενέκρινε να μιλήσει από εκεί. Αλλά όταν ο άνθρωπος έρχεται, τα ίδια θα λέγανε κύριε Υπουργέ, αλλά όταν ο άνθρωπος έρχεται και λέει, παιδιά, εγώ σας τιμώ με το μέλλον της ανθρωπότητος. Αυτό, εκεί πάμε.
1: Ναι, εκεί αλλάζουν τα
2: πράγματα.
1: Το λέτε, έτσι. Mm-hmm. Εγώ αναπνίχασα, ναύαρχε, ήμουν εκεί πέρα μπροστά, εγώ στην πρώτη σειρά και τον έβλεπα. Κάποιος με είχα πραγματικά ατυχιάσει. Του μιλάω λίγο.
2: Καταλάβα, να συνδυάσουμε και άλλα δύο, αν μου επιτρέπετε. Το καταλαβαίνω, ναι, κύριε Υπουργέ, τι λέτε. Να συνδυάσουμε και άλλα δύο πράγματα. Μίλησε για την πολιτιστική και τη χριστιανική κληρονομιά της Δύσης.
0: Ακριβώς.
2: Η μέρα που προσέξτε, αυτά όλα είναι σημαδιακά. Η μέρα που ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε στην Αμερική ότι ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία οφείλεται στους μουσουλμάνους, και πριν από μία ημέρα ο πρέσβης της Αμερικής στην Κύπρο έλεγε ότι η Κύπρος πλέον είναι κάτω από την αμπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών, και όποιος την απειλήσει θα έχει να κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή όλα αυτά τα έχουμε διαγράψει.
1: Ναι, είναι πάντως όλα αυτά που είπα τώρα μαζεμένα, και ευχαριστώ που μου τα βάλετε και σε μένα σε μια σειρά, Ναύαρχε, είναι από μόνα του συγκλονιστικά.
2: Βεβαίως.
1: Δηλαδή ζούμε συγκλονιστικές. Για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες επισήμως είπαν ότι θα υπερασπιστούν στρατιωτικά την Κύπρο αν απειληθεί. Αυτό δεν
2: είναι τρομακτική αλλαγή. Είναι τρομακτική αλλαγή αυτή, κύριε Υπουργέ.
1: Είναι άλλη εξωτερική πολιτεία, Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν. Και να σας πω και κάτι άλλο, γιατί έχω θυμώσει με αυτά που ακούω. Έκανα, λέει, τον Πόντιο Πιλάτο. Αλλά ξέρετε, οι ίδιοι κατηγορούν γιατί βγήκε η Von der Leyen στα Σκόπια και μίλησε για κληρονομιά και γλώσσα.
1: Ναι. Το απέτα είπε η Von der Leyen όμως, γιατί τα γράφει η συμφωνία των Πρεσπών.
2: Γιατί τα γράφει η συμφωνία,
0: να,
2: μπράβο. Αυτό ήθελα να πω.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, δηλαδή εδώ... βρισκόμαστε σε παράνοια, και να σας πω κάτι, για κομματικούς λόγους ας λέγανε ό,τι θέλουν, μα για τα εθνικά μας θέματα
0: εκεί δεν πάει.
2: Αυτό είναι το τραγικό σε αυτή την υπόθεση όλη.
0: Βέβαια. Κύριε Υπουργέ, την αγάπη μας στον Πρωθυπουργό, τους χαιρετισμούς μας από
1: καλά.
0: Την ακριτική Ελλάδα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε
1: καλά.
0: Πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας.
0: Ναύαρχέ μου, συνεχίζουμε λοιπόν. Είπε...
2: Να συνεχίσουμε.
0: Νομίζω ότι μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά τα είπατε όλα, κύριε Γκολφόπουλε.
2: Μα αυτό είναι, κύριε Λοΐζο μου, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα, ότι εδώ ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους στον κόσμο, ο ισχυρότερος, είναι δίπλα στον πρόεδρο και χαράζει, προσέξτε, ο Μάρκο Ρούμπιο χαράζει πολιτική, και όχι πολιτική για μια χώρα, χαράζει την παγκόσμια πολιτική. Όταν λέει ότι για μας η μεταφορά ενέργειας για την ευημερία των λαών είναι αγαθό και είναι κόκκινη γραμμή, θέλει να μας πει ότι, ξέρεις, εγώ θα κάνω ντά την Τουρκία, αν σας ενοχλεί θα πάρει το καλώδιο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, και αυτοί που τα λένε όλα αυτά και θέλουν ενημέρωση και θέλουν όλα αυτά, αν ήταν στη θέση σήμερα της κυβέρνησης, τι θα κάνουν, θα κάνουν κάτι διαφορετικό? Έχει κανένα το ανάστημα να σηκώσει απέναντι σε έναν τέτοιον άνθρωπο ή στην υπερδύναμη?
0: Τελικά έρχονται και κουμπώνουν τώρα όλα όσα μου λέγατε εδώ, Ναύαρχέ μου, όταν σας είχα στο στούντιο με την Κύπρο, με αυτά τα οποία μέρα με την ημέρα συμβαίνουν.
2: Δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα για
0: και δεν έχουμε δει ακόμα, ναι, ακριβώς. Βλέπω.
2: Κύριε Λοΐζο, δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα.
0: Πάντως το ένα μετά το άλλο κουμπώνει από ό,τι βλέπω.
2: Βεβαίως. Κύριε Λοΐζο, εγώ δεν βγαίνω να πατήσω την κοιλιά μου να σας πω πράγματα τα οποία, δόξα τω Θεώ, λόγω της απασχόλησής μου, έχω 5 καλούς φίλους με τους οποίους συζητάω και είναι οι πληροφορίες και όλα αυτά που θα συμβούν είναι από πρώτο χέρι. Εγώ δεν κάνω τον πονηρό σε κανέναν. Εγώ λέω αυτά που είναι να πω, λέω εγκαίρως και εν πάση περιπτώσει βλέπει ο κόσμος ότι αργότερα όλα αυτά επιβεβαιώνονται.
0: Ακριβώς.
2: Ξέρετε πότε από πότε φωνάζω ότι θα γίνει ο αγωγός ο EastMed που θα φέρνει ενέργεια από τη Μέση Ανατολή στην Κρήτη και από την Κρήτη στην Κεντρική Ελλάδα, την Κύπρο, όλα αυτά θα μαζευτούνε. Εχθές τι μας είπε ο κύριος Ρούμπιο? Ότι ο πόλεμος στον κόλπο, ο οποίος δεν έχει τελειώσει και ο οποίος θα πάρει αρκετό καιρό ακόμα να τελειώσει, μας έχει αναγκάσει να βρούμε εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς της ενέργειας. Και χθες συζητούσανε για τον αγωγό τον EastMed, τον οποίον τον έχει χαράξει από το 21 ο κύριος Ρούμπιο σαν γερουσιαστής με τον κύριο Μενέντες και έχει ψηφιστεί νόμος γι' αυτό, και το συζητούσανε εχθές στη Βαλκανική διάσκεψη που ήταν και ο Πρωθυπουργός και γύρισε το απαράδι για να δει τον κύριο Ρούμπιο. Αλλά δηλαδή γίνονται πράγματα στα οποία κανείς από αυτούς που μιλάει δεν έχει πληροφόρηση απ' έξω το τι γίνεται. Κανείς δεν παρακολουθεί τα διεθνή γεγονότα και όλοι τους κάνουν αναμετάδοση των ειδήσεων και κρίσεις επί όλων αυτών που λένε τα διάφορα.
0: Πείτε το
2: διαφορά.
0: Απλά, γίνονται παπαγαλάκια.
2: Είδατε πώς αντέδρασε σε Αμερικανό δημοσιογράφο εχθές ο κύριος Ρούμπιος όταν του μίλησε για το δημοσίευμα για που αφορούσε την πρέσβη της Αμερικής στην Ελλάδα. Είδατε πώς του μίλησε. Το είδε όλη η Ελλάδα. Και εμείς καθόμαστε εδώ και αναμασάμε τα ίδια και τα ίδια για να δείχνουμε ότι κάτι ξέρουμε.
0: Είναι θλιβερό όμως αυτό.
2: Είναι θλιβερό, κύριε Λοΐζο, βέβαιως είναι θλιβερό.
0: Σχολιάστε μου σας παρακαλώ το τηλεφώνημα του πρόεδρου Ερντογάν στον πρόεδρο Πούτιν.
2: Τι να σχολιάσω. Ο άνθρωπος ψάχνεται. Ο άνθρωπος έκανε ένα λάθος, τεράστιο λάθος, και τον ευχαριστούμε για αυτό που έκανε. Που ήθελε να κάνει το μάγκα και τον καμπόσο, να το πω έτσι, στους Αμερικανούς, γιατί δεν του δίναν τα Patriots. Και όχι, δεν ήταν τα Patriots. Δεν του δίνανε τους κωδικούς για να κατασκευάζει τα Patriots. Αυτό που εδώ τώρα γίνει της μόδας, ο πηγαίος κώδικας.
0: Όταν λέτε τους κωδικούς, κάντε το απλό να το καταλάβει και ο τελευταίος πολίτης και εγώ ανάμεσα σε αυτούς.
2: Πίσω από κάθε οπλικό σύστημα.
0: Ναι.
2: Σχεδιάζεται για να κάνει
0: Βασίλη,
2: διάφορα πράγματα.
0: Έχουν ενδιαφέρον. Αυτά μόνο από τον Ναύαρχο ακούγονται. Άκου, Βασίλη.
2: Κάθε οπλικό σύστημα σχεδιάζεται για να κάνει ορισμένα πράγματα. Και για να σχεδιαστεί να κάνει ορισμένα πράγματα γίνονται τεράστια έρευνα και ανάπτυξη πάνω σε αυτό. Γιατί αμέσως δεν γίνονται όλα αυτά που θέλεις να κάνεις να αντιμετωπίσεις μια απειλή. Όλα αυτά γίνονται μέσα από τη δημιουργία ενός προγράμματος, ενός software, το οποίο περιγράφει όλα αυτά που πρέπει να κάνει το οπλικό σύστημα. Ένα πύραυλος πάτηρο τον ως χάρη.
0: Ναι.
2: Πρέπει να φύγει, πρέπει να χτυπήσει σε τόση απόσταση, πρέπει να εντοπίσει το στόχο έτσι, το ραντάρ του πρέπει να κάνει αυτά, άμα δει ότι του κάνουν παρεμβολές πρέπει να κάνει αυτά. Όλα αυτά τα οποία θέλουμε να κάνει ένα σύστημα γίνονται πάνω σε ένα software, σε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Γι' αυτό υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι που κάνουν αυτά τα προγράμματα. Εντάξει. Αυτό λοιπόν, όλο αυτό το σύστημα είναι απόρριτο εμπορικό μυστικό κάθε εταιρείας. Αυτό λέγεται πηγαίος κώδικας. Δηλαδή ο κώδικας από τον οποίο πηγάζουν οι δυνατότητες του συστήματος.
0: Το έχει το σύστημα. Και δεν έχουν εμπιστοσύνη στην Τουρκία.
2: Τι είπατε?
0: Και δεν εμπιστεύονται τους Τούρκους.
2: Α, δεν τους εμπιστεύτηκαν. Μα δεν το έδινε η εταιρεία. Δεν μπορεί η εταιρεία η οποία πουλάει η Lockheed Martin και η Raytheon που πουλάνε αυτό το σύστημα, το, γιατί η Lockheed Martin φτιάχνει όλο το σύστημα, το, η Raytheon φτιάχνει τους πυράβλους, η Lockheed Martin φτιάχνει όλο το υπόλοιπο σύστημα του ελέγχου και της διοίκησης αυτού του Patriot. Μάλιστα. Λέω το Patriot τώρα, ένα παράδειγμα.
0: Ναι, παράδειγμα. Παράδειγμα
2: ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, είναι δύο εταιρείες οι οποίες καθίσανε, συνεργαστήκανε, φτιάξανε ένα πηγαίο κώδικα,
0: μάλιστα,
2: ο οποίος κάνει όλα αυτά. Ναι. Ο οποίος βεβαίως είναι ακρός απόρριτος. Αποτελεί όχι μόνο εμπορικό μυστικό, αποτελεί και μυστικό των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Κατάλαβα.
2: Αυτό δεν δίνεται. Αυτό δεν δίνεται για να γίνει κατασκευή. Κατάλαβα. Αυτό που δίνεται. Αυτό δίνεται και έρχεται και κουμπώνει. Έρχονται ειδικοί άνθρωποι της Lockheed Martin και της Raytheon. Θα έρθουν εδώ στην Ελλάδα για να κουμπώσει πάνω τον κώδικα που θα φτιάξουμε εμείς, δηλαδή το software, το πρόγραμμα στο computer, στο οποίο θα μπορούμε από κεντρική θέση, από το κεντρικό στρατηγείο, να ελέγχουμε όλα αυτά τα συστήματα. Έρχεται λοιπόν και όλα αυτά θα μας δοθούνε.
0: Μάλιστα.
2: Και το σύστημα που θα κάνουμε εμείς στο κεντρικό στρατηγείο, το φτιάχνουμε εμείς, διότι ακριβώς αυτό περιγράφει όλες τις δυνατότητες αυτών των συστημάτων που έχουμε, συν το πώς είναι η άμυνα της χώρας μας, η οποία είναι άκρως απόρριτη. Όλα αυτά θα μπουν σε ένα σύστημα ολοκληρωμένο. Θα είναι, δηλαδή από ένα σημείο θα κατευθύνονται όλα. Κατά. Και πώς θα κατευθύνονται όλα? Με τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα.
2: Και εκεί θα σου λέει η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το αεροπλάνο, αυτός είναι ο στόχος που πρέπει να πάει να χτυπήσει, διότι από αυτό απειλείται αυτή η εγκατάσταση. Το πλοίο θα πρέπει να κάνει αυτό, το ελικόπτερο θα πρέπει να κάνει αυτό, drones πρέπει να στείλουμε εκεί. Αυτά θα γίνονται όλα ταυτόχρονα. Καταλαβαίνετε τι δύσκολη δουλειά είναι. Και όλο αυτό σχεδιάστηκε από Έλληνες αξιωματικούς και υπαξιωματικούς και υλοποιείται υπό την εποπτεία του ΓΕΘΑ, του Υπουργείου Άμυνας, από ελληνικές εταιρείες,
0: μάλιστα,
2: πολύ υψηλού επίπεδου. Ξέρετε τι φτιάχνουμε σήμερα εδώ στην Ελλάδα? Απίστευτα πράγματα. Και αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Και λέμε όλοι ότι είναι σουρωτήρι και λέμε, για να εντυπωσιάσουμε, λέμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι.
0: Ό,τι μας κατέβει. Και υπάρχει κόσμος που πιστεύει κάποιος και ακολουθούν.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος είτε δεν ενημερώνεται, είτε δεν είναι ενημερωμένος. Αλλά όταν του το εξηγήσεις με απλά λόγια,
0: το καταλάβει.
2: Νομίζω ότι όσο και αν θέλει να μην το καταλάβει, θα το καταλάβει.
0: Υπάρχει όμως
2: ένα... Γιατί να χαιρόμαστε που αυτό γίνεται στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
2: Και ξέρετε αυτό, κύριε Λοΐζο, παγκοσμίως, είναι πρωτότυπο. Δηλαδή εμείς φτιάχνουμε αυτό το σύστημα για πρώτη φορά στον κόσμο, στο οποίο θα βοηθήσει όλη την Ευρώπη, γιατί μετά από αυτό όλο που θα κάνουμε εμείς, υπάρχουν και ευρωπαϊκές εταιρείες, υπάρχουν και αμερικανικές εταιρείες. Και αν μας συγκρίνουν αυτά τα όπλα που είπε προηγουμένως και ο κύριος Γεωργιάδης, είναι μεγάλη υπόθεση, διότι από εκεί ξέρουμε να φτιάξουμε τον πηγαίο κώδικα του κέντρου ελέγχου και διοίκησης, δηλαδή από εκεί που θα διοικούνται. Άρα όταν έχεις τέτοια όπλα βάζεις και άλλα πράγματα μέσα. Άρα λοιπόν αυτό γίνεται ένα τεράστιο σύστημα στο οποίο μετά θα αρχίσουν οι ελληνικές εταιρείες να το πουλάνε και να συνεργάζονται με άλλες χώρες. Η Γερμανία δεν έχει πάρει ισραηλινά συστήματα ίδια με τα δικά μας. 14 δισεκατομμύρια εξόδεψε στο Ισραήλ για να πάρει τα ίδια πράγματα.
0: Από το Ισραήλ, οι Γερμανοί, μάλιστα.
2: Βεβαίως.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, οι Γάλλοι δεν έχουν τα δικά τους. Δεν θα τους δείξουμε εμείς πως κάναμε όλη αυτή την υπόθεση και όλοι την παρακολουθούν και μας βοηθάνε? Όλοι. Αμερικανικές, γερμανικές, γαλλικές εταιρείες, ιταλικές εταιρείες που μας φωνάξαν για τη Λεωνάρντο, λέει, που ήταν η Λεωνάρντο η οποία πούλησε κάτι με drones στους Τούρκους και κάτι έγινε. Ποια Λεωνάρντο? Η Λεωνάρντο τώρα έχει μπει εδώ και θα κάνει παπάδες μαζί μας για την αεράμινα της Ευρώπης, που έχει τεράστια.
0: Αν πάμε 10 χρόνια πριν, πού βρισκόταν, σε τι κατάσταση ήταν η Ελλάδα, ναύαρχέ μου?
2: Μαύρη κάραχνη, χρεοκοπημένη. Χρεοκοπημένη, δεν παίρναμε 60 ευρώ από τα ATM. Να το θυμηθούμε.
0: Άστε.
2: Να το θυμηθούμε, τέτοιες ημέρες, πριν από 10 χρόνια, παίρναμε 60 ευρώ από τα ATM.
0: Και οι ένοπλες δυνάμεις μας πριν από 10 χρόνια σε τι κατάσταση ήταν?
2: Κάνανε...
0: Είχαμε μόνο έμψυχο υλικό.
2: Οι αξιωματικά κάνανε ουρά στα συσίδια να πάρουν φαγητό να φάνε, και, γιατί τους είχαν κόψει τους μισθούς.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, καταλαβαίνετε.
0: Να το ρισκάρουμε, έλεγαν τότε κάποιοι κύριοι υπουργοί.
2: Λέτε και είναι δική τους η χώρα.
0: Θα το ρισκάρει.
2: Απεινάστε, λέει, δεν πειράζει. Αλλά θα το ρισκάρουμε. Λέει, ας έρθουν οι Τούρκοι να μας καταλάβουν. Ναι. Ναι. Και θα σ' άφηνε ο Τούρκος. Λες και ο Τούρκος καταλαβαίνει.
0: Τραγικά πράγματα. Τραγικά.
2: Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω. Αφήστε να συζητάμε και να λέμε στον κόσμο ποια είναι τα σοβαρά θέματα, διότι τώρα αυτά είναι μια μικροπολιτική η οποία δεν αξίζει κανένας να ασχολείται και μαζί τους.
0: Mm.
2: Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, τι να εξηγήσεις για έναν άνθρωπο, τι να το εξηγήσεις γιατί φτιάχνεις τα data centers στην Πτολεμαϊδα. Τι να το εξηγήσεις όταν δεν ξέρει τι να κάνει αυτό το data center και τι θα ωφελήσει αυτό το πράγμα και πού πάει το μέλλον της ανθρωπότητας. Το μέλλον των παιδιών μας εδώ, των Ελλήνων.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Είδατε που πήγε ο Πρωθυπουργός και πόσα Ελληνόπουλα ήταν στη Silicon Valley, μεγάλη και τρανή. Και είδε μόνο μια περιοχή.
0: Τώρα βρήκαμε τον κύριο Γεωργιάδη μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη στις, πάνω, στη Χαλκιδική. Έτσι.
2: Ναι. Για το χρυσό.
0: Ακριβώς, για το χρυσό.
2: Στο χρυσό, επειδή πηγαίνω στο Άγιον Όρος, έχω παρακολουθήσει όλη την υπόθεση και το τι γίνεται και ακούω από τους κατοίκους εκεί κτλ. Λοιπόν. Κοιτάξτε, εκεί έχει γίνει μια εκπληκτική επένδυση.
0: Και όμως,
2: την οποία δεν τη θέλανε.
0: Το θυμόσαστε, μπράβο. Εγώ το θυμάμαι.
2: Εγώ όταν το θυμάμαι.
0: Ακριβώς.
2: Δεν τη θέλανε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Δηλαδή, τίποτα να μην προχωράει, να μένουμε.
0: Ακριβώς.
2: Να μένουμε στην νοοτροπία, ότι ξέρεις, πώς το λένε, πώς τον είπανε, ο Μακελάρης λέει ο Τραμπ. Αλλά δεν λέμε τίποτα για τον κύριο Πούτιν.
0: Τώρα έρχεται.
2: Αυτός δεν είναι μακελάρης. Αυτός είναι χριστιανός ορθόδοξος.
0: Ακριβώς. Αυτός είναι.
2: Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, μην ασχολούμαστε, και εγώ δεν θέλω να μπω στην πολιτική αυτή η διαμάχη.
0: Μπαίνεις εκ των πραγμάτων όμως, μπαίνει κανείς.
2: Εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να μην κριτικάρεις ορισμένα τα οποία είναι οφθαλμοφανή.
0: Είναι οφθαλμοφανέστατα, βγάζουν μάτι δηλαδή στην.
2: Δηλαδή, ό,τι και να θες, όσο και να θες να κρύψεις, δεν μπορεί να κρύψεις τα πράγματα.
0: Δηλαδή, είδα τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών από την επίσκεψη Ρούμπιο και με έπιασε έτσι. Ένιωσα αηδία.
2: Χθες το βράδυ ήμουν εδώ στην τηλεόραση στο Άξιον 24 και μόλις είχαν βγει οι δηλώσεις. Και λέω, ή δεν κατάλαβαν τι είπε ο άνθρωπος, τι είπε ο κ.
0: Πώς δεν κατάλαβαν, κατάλαβαν, αλλά είναι η φύση τους τέτοια ιδιοληψία.
2: Ή τις είχανε εκ των προτέρων φτιάξει στο μυαλό τους,
0: ναι.
2: Και ό,τι είχαν φτιάξει δεν τους ενδιαφέρε τι είπε, είπαν αυτό που είχαν αυτοί σχεδιάσει, ας πούμε.
0: Ναι. Αχ, Ναυαρχέ μου, είσαι πολύτιμος.
2: Τώρα, κύριε Λοΐζο, αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Αυτό δεν ζούμε τώρα όλοι μας.
0: Μακάρι να είχαμε πολλούς σαν εσένα. Λοιπόν, Ναυαρχέ
2: μου. Αφήστε πολλούς. Έχουμε, ξέρετε, κύριε Λοΐζο.
0: Έχουμε
2: πολλούς και καλύτερους από μένα. Δεν είμαι εγώ καυτός. Και ξέρετε, απλώς οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους και δεν βγαίνουν να μιλήσουν. Άντε, να πω εγώ ότι εκπροσωπώ ένα μέρος αυτών. Εκπροσωπώ. Απλώς φανερώνω, δεν εκπροσωπώ κανέναν τον εαυτό μου, μόνο εκπροσωπώ. Απλώς λέω ότι βγάζω στην επιφάνεια ανθρώπους σαν και αυτούς οι οποίοι δεν έχουν διάσα να ασχοληθούν με όλα αυτά εδώ τα τρελά πράγματα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν,
2: και να πούνε.
0: Την αγάπη μας, Ναυαρχέ μου, σε
2: ευχαριστώ. Είναι δυνατόν να γίνεται τέτοια. Είναι δυνατόν να γίνεται τέτοιος. Κοσμογονία να γίνεται στις ένοπλες δυνάμεις, να σχεδιάζουν οι αξιωματικοί μας. Και εμείς να καθόμαστε και να λέμε τώρα για το φαντάρο, λέει, που δεν πήγε εδώ και πήγε εκεί. Τι να πω, ας πούμε.
0: Παράδεκτα πράγματα.
2: Τι να πω, λες και σε αυτή την κοινωνία, ας πούμε, όλα είναι αγγελικά πλασμένα εκτός από ορισμένα τμήματα του ελληνικού λαού, που είναι ο στρατός, που είναι η δικαστική εξουσία, που είναι όλοι οι άλλοι αγγελικά πλασμένοι, ας πούμε.
0: Λοιπόν, σ' αγαπάμε, την αγάπη μας. Γεια και χαρά σας.
2: Είναι αμοιβαίο, κύριε Λοΐζο, είναι αμοιβαίο. Να είστε καλά. Χαιρετισμού και στο Βασίλειο εκεί.
0: Εδώ είναι, σας ακούω.
2: Ναι. Την αγάπη μου σε όλους. Να είστε καλά, κύριε Λοΐζο.
0: Και την αγάπη του γιού μου έχετε, τους χαιρετισμούς.
2: Και στο Λοΐζο μας πολύ αγάπη. Να είναι καλά το παιδί. Να είναι καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, Ναυαρχέ.
2: Χαίρετε.
0: Καλημέρα, κύριε Παπά, τι μου κάνετε.
3: Καλημέρα στους ακροατές και ακροατές σας. Καλημέρα από την Ιωρική Σοκάσου που παρασύρουμε σε ένα συνέδριο των μικρών νησιών μας.
0: Ναι, σταθεροποιηθείτε όμως, γιατί το σήμα τώρα στην Κάσου δεν ξέρω για ποιο λόγο η κινητή να μην μας προδώσει.
3: Είμαι ακριβώς στον χώρο του συνεδρίου, δεν έχω κάνει κάτι άλλο. Παρά
0: Δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται. Καθαρά.
0: Αν σταθεροποιηθείτε, θα ακουστείτε καθαρά.
3: Είμαι ακίνητος. Είμαι έξω από το χώρο του συνεδρίου. Εγώ σας ακούω μια χαρά πάντα.
0: Εσείς με ακούτε. Το θέμα είναι να ακουστείτε εσείς όμως, όχι να ακουστώ εγώ. Λοιπόν, για πείτε μου, τι συνέδριο έχουμε στην Κάσο.
3: Έχουμε ένα συνέδριο των μικρών νησιών, το 17ο συνέδριο των μικρών νησιών, όπου είναι εδώ δημάρχοι από όλα τα μικρά νησιά της Ελλάδος, από Ιθάκη, από Ινούσες, από όλα τα νησιά, δημάρχοι δικοί μας, από Στεπάλη, από Χάλκη, εδώ της Κάσου, και μιλάμε για τις προοπτικές ανάπτυξης για τα νησιά μας, για τα νησιά που τόσο αγαπάμε και τόσο παλεύουμε για αυτά. Εγώ θα μιλήσω μετά από την...
0: Να μου κάνετε μια χάρη ή να βγείτε εκτός του συνεδρίου, του χώρου του συνεδρίου.
3: Εκτός.
0: Ωραία. Βγάτε το hands free λοιπόν και φέρτε το τηλέφωνο στα αυτή σας.
3: Δεν έχω hands free, μιλάω με...
0: Καπευθείας από το τηλέφωνο, έτσι, μάλιστα.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον αυτό το συνέδριο, κύριε Υπουργέ?
3: Έχει ενδιαφέρον γιατί ακούς θέματα από όλα τα νησιά, ακούς ζητήματα που απασχολούν τα νησιά, ακούς λύσεις πολλές φορές που δεν τις ακούς κάπου αλλού.
0: Μάλιστα.
3: Ακούς λύσεις από τους ανθρώπους που ζουν τα προβλήματα και αυτό σου δίνει τη δύναμη και την προοπτική να μεταφέρεις αυτές τις λύσεις στο κέντρο για να τις προχωρήσεις κιόλας. Εγώ με πολλούς από αυτούς και όταν ήμουν υπουργός ναυτιλίας της ελληνικής πολιτικής είχα μια πολύ καλή συνεργασία. Είχαμε προχωρήσει σε πάρα πολλά έργα, όπως ο Ανθράκη τώρα τα διαπόντια του λιμάνι, την επέκταση του λιμανιού, όπως τη μείωση των τιμών στην εισάγουν στις γραμμές και κυκλοφορίες, την μεταφορά των εμπορευμάτων, των συστημάτων, πάρα πολλά πράγματα τα οποία μαθαίνοντας από τον κόσμο, τα προχωρούσαμε στο κέντρο με δυναμισμό, με διάθεση και είχαμε αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
3: Είχαμε καταφέρει το Υπουργείο Ναυτιλίας να γίνει μια ομπρέλα για τα νησιά όλα της Ελλάδος, όπως ήταν το Υπουργείο Οικογένειας, μια ομπρέλα για τις οικογένειες που ζουν στα νησιά. Και έχει μεγάλη αξία και σημασία αυτό, γιατί μετά από την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο με την επιδότηση 5.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια και εσύ για κάθε παιδί και για αυτούς που μένουν αλλά και για αυτούς που θέλουν να πάνε να μείνουν, δίνει μια προοπτική να δημιουργήσει μια ασφάλεια στο νησί, να μπορούν να πάνε εκεί οι οικογένειες.
0: Άκουσα ότι υπήρξε ενδιαφέρον, μας έλεγε ο Δήμαρχος, τηλεφωνούν από την υπηρετική Ελλάδα και σου λέει όταν είναι να μεταφερθούμε, να έρθουμε στο Καστελόριζο. Τι άνοιγμα, τι. Τώρα πάει βέβαια και ο κύριος Ανδρουλάκης και θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει ομοψυχία και δεν είναι χώρος για αντιπολίτευση, στήρα αντιπολίτευση που δεν βοηθάει έτσι στο εθνικό φρόνημα. Θέλω να το πιστεύω ότι κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα.
3: Και εγώ αυτό πιστεύω. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης στην κουβέντα του για μια πρόταση που έκανε το επόμενο βήμα, την πρόταση του Μητσοτάκη που κάναμε, μειώσαμε τους φορολογικούς δελεστές στην παραμεθόριο πλην ρόδου και υπάρχουν τα επόμενα βήματα. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν χθες είπε ότι τα νησιά 100% θα μπουν και αυτά οι μειωμένους φορολογικούς δελεστές. Τα υπόλοιπα νησιά προφανώς εννοούσε, γιατί τα δικά μας είναι ήδη όλα. Τα υπόλοιπα νησιά στην υπόλοιπη Αιγαίο. Και επίσης είπε ότι στα νησιά από 3.100 έως 130.000, δηλαδή βάζει την ρόδο μέσα, δεν θα μειώσουμε τους στελεστές, αλλά θα κάνουμε ένα ταμείο.
0: Το έχει πει. Ναι. Τα στελέχη το όμως λένε άλλα πράγματα.
3: Τα στελέχη και αυτό η αφαιρεγιότητα, λοιπόν αυτό θέλω να καταγγείλω και εγώ. Σας βγήκε και το είπα και στη Βουλή.
0: Δηλαδή για να το καταλάβουμε, με αυτό το μέτρο, με αυτή την πρόταση Ανδρουλάκη, η Κάλυνος λόγου χάρη που έχει 18.000 πληθυσμό, δεν θα έχει μειωμένο συντελεστές ΦΠΑ. Γιατί πάνω από 3%. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
3: Δεν το ξεκαθαρίσανε, είπαν ότι θα το προχωρήσουν και στα άλλα νησιά. Δεν ξεκαθαρίσανε ότι τα δικά μας θα παραμένουν. Αλλά εγώ να φύγω από εκεί και να πάω στο άλλο σημαντικό.
0: Αλλά μιλάει όμως από 3.000 και κάτω. Αυτό είναι τώρα.
3: 3.000 και κάτω.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
3: Από 3.000 και πάνω μέχρι 130.000, δηλαδή για τη Ρόδου στην ουσία. Εδώ είναι φρυγιότητα και εδώ είναι με σοβαρότητα της αντιπολίτευσης. Τα στελέχη του Πασόκ προκαλούν και λένε ότι όταν έρθουμε εμείς στην εξουσία θα μειώσουμε τους φορολογικούς δελεστές αμέσως και κάνουν και δηλώσεις και κάνουν και like και κάνουν και επιθέσεις σε εμάς.
0: Αυτή η δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη πότε έγινε, χθες έγινε, προχθές στη Βουλή. Στη Βουλή, έτσι, ωραία, θα τη βρω. Θα τη βρω γιατί πριν από μερικές μέρες είχα τον κύριο Κουνάκη, ο οποίος επέμενε ότι έχει αναθεωρηθεί η θέση και έχει μπει στο πρόγραμμα του. Θα μου το στείλετε στο WhatsApp σας, παρακαλώ, γιατί δεν μου αρέσει η κοροϊδία.
3: Επιτέλους πρέπει να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τόσο εύκολα. Να καταλάβουν ότι η πολιτική δεν είναι να κοροϊδεύεις, να πλαπλανάς για κάποιους ξύλους τους ανθρώπους, να λες την αλήθεια και να πρέπει να πραγματικότητα.
0: Εντάξει, ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο μήνα χαίρεται που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας. Λοιπόν, πώς είδατε τώρα, είναι η επόμενη μέρα. Ελάτε, πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα, κύριε Υπουργέ μου. Τώρα,
3: η μεγάλη εικόνα νομίζω πως είναι από μόνη της. Καταρχήν μιλάνε τα μέσα της γείτονας.
0: Μήπως έχετε ανοιχτή ακρόαση, δεν μπορώ να καταλάβω
3: όχι,
0: γιατί.
3: Όχι, δεν έχω ανοιχτή ακρόαση. Δεν έχω ανοιχτή.
0: Μισό λεπτό, να σας ξανακαλέσουμε. Θα σας ξανακαλέσουμε, μήπως η γραμμή έτυχε τώρα.
3: Θα σας πάρουμε στο άλλο κινητό, μήπως βολεύει.
0: Ναι, ωραία, θα σας πάρουμε στο άλλο τηλέφωνο λοιπόν. Εντάξει. Κάλεσε στην άλλη, στο άλλο τηλέφωνο τον κύριο Παπά. Λοιπόν, ακούστε, φίλοι του Πασόκ. Εδώ, πραγματικά δηλαδή, στεναχωριέμαι ρε παιδιά. Όσοι με παρακολουθείτε, ξέρετε τι αγώνα έδινα τότε επί ΣΥΡΙΖΑ και έλεγα και τώρα ακόμα ρε παιδί μου, μου κακοφαίνεται να είναι δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας και να μην είναι το Πασόκ. Εσείς όμως θα πρέπει να δείξετε ας πούμε ένα πρόσωπο σοβαρό ρε παιδιά, θεσμικό, σοβαρό. Δηλαδή, γιατί είναι κακό να πείτε την αλήθεια. Okay. Η Ρόδος να μην μειωθεί ο ΦΠΑ, να παραμείνει εκεί που είναι. Το είπε ο αρχηγός σας. Ξέρετε και τι το είπε. Γιατί είναι αυτό το οποίο έχουμε πει πολλές φορές και αυτό το οποίο έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του Μητσοτάκης, ότι αν σου λέει μειώσω το ΦΠΑ να πούμε στη Ρόδο, θα γλιτώσει η οροδίτης 110 εκατομμύρια, αλλά θα χάσει το κράτος 220 εκατομμύρια από το ΦΠΑ των τουριστών. Και σου λέει γιατί να τα χάσει το κράτος αυτά τα λεφτά. Καταλάβατε. Γι' αυτό λοιπόν, ελάτε σε επαφή με την ειλικρίνεια και με την αλήθεια, φίλοι του Πασόκ. Μαζί είμαστε, δεν είμαστε απέναντι ο ένας στον άλλο. Η κακή συμπεριφορά, το ψέμα, αυτό είναι που μας φέρνει απέναντι τον ένα στον άλλο, να έρχεται ο ένας απέναντι στον άλλο. Γιατί δηλαδή να πάρουμε διαζύγιο από την αλήθεια, ρε παιδιά. Και έπειτα στις μικρές κοινωνίες, όπου γνωριζόμαστε, είμαστε φίλοι. Γιατί αυτό το μίσος, να πούμε, μου θυμίζεται τώρα δεκαετία του 80. Όταν υπήρχαν τα πράσινα και τα γαλάζια καφενεία, είχατε διαχωρίσει τον κόσμο, να πούμε, στους μπλε και στους πράσινους. Οι πρασινοφρουροί τότε, θυμόσαστε τι γινότανε. Αυτό θέλει να επαναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ειρήνη ημίν, ρε παιδιά. Δεν διαφέρει το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία. Αστικά κόμματα, ευρωπαϊκά κόμματα είστε. Και τα δύο. Λοιπόν, κύριε Παπά. Για να
3: έλεγα λοιπόν ότι...
0: Τώρα είναι ωραία η γραμμή. Είδαμε το φως των αληθινών. Ελάτε.
3: Να καλά. Τώρα λέω λοιπόν ότι τα μέσα της γείτονας χώρα της Τουρκίας μιλάνε από μόνα τους. Δείχνουν πραγματικά την τεράστια επιτυχία της επίσκεψης του Ρούμπλου στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
3: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εάν δεν το βλέπουν αυτό όσοι παίζουν ότι είναι πατριώτες ή εκμεταλλεύονται και μιλάνε για την Ελλάδα και ότι εμείς είμαστε υποχρεωτικοί, μπορούν να δούνε τι γράφει σήμερα και χθες ο τύπος στην γείτονα χώρα. Και από εκεί θα καταλάβουν. Και όσοι μιλάνε για την τοποθέτηση του κυρίου Ρούμπιου στην Πνίκα, για την ομιλία του, νομίζω ότι αυτή η ομιλία ήταν τιμή για την πατρίδα μας, για τη χώρα μας.
0: Εκπληκτική ομιλία.
3: Για την ιστορία μας και για τον πολιτισμό μας.
0: Έγραψε ιστορία ο άνθρωπος. Και αυτός ενδέχεται, κύριε Παπά, να είναι ο επόμενος πλανητάρχης. Του δίνουν αρκετές πιθανότητες.
3: Αυτό ακριβώς. Μιλάμε για έναν ο οποίος είναι πιο ισχυρός αυτή τη στιγμή μετά τον Τραμπ στην Αμερική και από ό,τι φαίνεται έχει το δαχτυλίδι από τον Τραμπ για να συνεχίσει στην ηγεσία του Ρεπουμπλικού Κόμματος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η θέση της Ελλάδος, που δεν είναι μόνο ότι σέβεται την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας, είναι ότι βλέπει την δίνει, ξεχωρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πολιτική του, για τον δυναμισμό του, για την αποτελεσματικότητά του και θεωρώ ότι τον βάζει στους μεγαλύτερους ηγέτες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Και μιλάει μαζί του όχι μόνο σαν πρωθυπουργός της Ελλάδας, σαν ένας από τους ηγέτες της Ευρώπης που μπορεί να φέρουν ξανά
0: γέφυρα προς την Ευρώπη.
3: Γέφυρα προς την Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
3: Η Ελλάδα να αποτελέσει τη γέφυρα της βελτίωσης ξανά των σχέσεων της Αμερικής με την Ευρώπη και της Αμερικής με τη Μέση Ανατολή. Αυτά είναι κουβέντες που είπε ο Ρούμπιο, δεν τις λέμε εμείς. Αν αυτές δεν τις βλέπει λοιπόν και δεν καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός τη δουλειά που γίνεται, πόσο αποτέλεσμα βγάζει αυτή η συστηματική, σοβαρή και υπέρβλη δουλειά, low profile θα έλεγα, όχι με κορώνες, όχι με ατάκες όπως κάνουν στη Βουλή οι δίθεν πατριώτες, όπως έκανα και χθες κατάγγελα και τον κύριο Βελόπουλο, γι' αυτό πλέον δεν πάει άλλο αυτές οι ατάκες, λες και είμαστε στα κανάλια μέσα στον ναό της Δημοκρατίας, που δεν μιλάει κανένας με επιχείρηματα, μιλάνε με ατάκες για να παίξουν στα κανάλια και θεωρούν ότι έτσι θα κλέψουν, θα πάρουν κάποιους ψήφους παραπάνω από τον κόσμο που θα ξεγελάσουν. Αυτό πρέπει να τελειώνει πια, αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώνει. Ο Έλληνας πολίτης και οι Έλληνες πολίτες πρέπει να καταλάβουν ποιοι εργάζονται για τη χώρα, για την πατρίδα, για την Ελλάδα. Ποιοι έχουν σηκώσει ψηλά που έχουν κάνει υπερήφανη την πατρίδα μας και εμάς τους ίδιους. Αυτό πρέπει να δουν όλοι. Και είναι ξεκάθαρο το, είναι το δίλημα πλέον, είναι απλό. Είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν για την πατρίδα μας, για την Ευρώπη, για την Ελλάδα, για την ισορροπία, για την ισχύ που έχουμε φέρει στην Ελλάδα. Ακούω ότι τι παραλάβαμε το 19. Διαλυμένα τα περισσότερα ήταν από την αριστερά, αλλά και ακόμα και από το που είπατε, επειδή είπατε πριν τους, τα πράσινα καφενέ και τους πρασινοφρουρούς. Άκουα προχθές μια ομιλία ενός συναδέλφου στη Βουλή Διεθνολόγου, πώς παραδώσαμε την ΕΑΒ που κάναμε για να στηρίξει την πολεμική αεροπορία και την κάνανε με τους τότε, συγγνώμη για την έκφραση, πρασινοφρουρούς, την κάνανε έρμεο των λαϊκιστών, των συνδικαλιστών και διαλύσαν την ΕΑΒ, δεν μπορούσαν να στηρίξουν τα μοιράζ. Το 19% δεν μπορούσε κανένα μοιράζ. Το ΣΥΡΙΖΑ πήγε και έκλεισε όλα τα ναυπηγεία. Και δεν είχε το πολεμικό ναυτικό να στηριχθεί. Και αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι προχωράμε με βήματα σταθερά, με άλματα σε όλα αυτά τα επίπεδα. F-16 αναβάθμιση, F-35, μπελαρά, ναυπηγεία, ισχυρά, τραφηγεία. Είναι και όλα τα ναυπηγεία της Ελλάδας πλέον δεν προλαβαίνεις να κλείσεις για να προχωρήσεις συντήρηση, αναβάθμιση των πλοίων σου. Η καινούρια πλοία που θέλουν να χτίσουν στην Ελλάδα. Υπάρχει ένας οργασμός, μια δημιουργία, μια ανάπτυξη, επενδύσεις. Όλα αυτά γίνονται για να βελτιώσουμε το αύριο του Έλληνα πολίτη, να δυναμώνουμε την οικονομία μας σε σταθερά πόδια, σε σιδερένια πόδια, όχι σε ξύλινα που ήταν τόσα χρόνια.
0: Άρα λοιπόν μας λέτε ότι η επόμενη μέρα είναι...
3: Η επόμενη μέρα είναι σαφώς καλύτερη. Έχουμε δυσκολίες μπροστά μας, το ξέρουμε όλοι. Έχουμε τις κρίσεις, κύριε Λοΐζο. Να θυμηθούμε κάτι, αναλάβαμε το 19 και από το 20 ζούμε σε κρίσεις. Είμαστε συνέχεια σε κρίσεις, 2 χρόνια, σχεδόν 3 κορονοϊός, πληθωριστική κρίση, πόλεμο στην Ουκρανία που συνεχίζεται ακόμα 5 χρόνια, πόλεμος κάτω στη Μέση Ανατολή, συνεχίζεται ακόμα οι εντάσεις, τη βλέπετε, ενεργειακή κρίση τεράστια. Χτες χτυπήσανε οι Ουκρανοί δηληστήρια στη Σιβηρία, 2.000 χιλιόμετρα μέσα στη Ρωσία, δύο μεγάλα δηληστήρια της Ρωσίας.
0: Και δεν ξέρουμε τώρα τι εξελίξεις θα υπάρξουν μετά από αυτό.
3: Τι εξελίξεις υπάρχουν τώρα στα καύσιμα. Το ένα έκανε δήλυση.
0: Στις τιμές των καυσίμων. Το μεγαλύτερο δηληστήριο τελικά λέει. Έτσι. Πώς τα κατάφεραν και έκαναν τέτοια πράγματα.
3: Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι...
0: Προφανώς έχουν... Είναι τα οπλικά συστήματα τα οποία έρχονται από τη Δύση προφανώς. Έτσι. Αλλιώς δεν εξηγείται για να γίνει τέτοιο ισχυρό χτύπημα, ας πούμε.
3: Όχι όμως, με ντρόν Ουκρανέζικα, Ουκρανική εταιρεία έβαλε ανακοίνωση.
0: Μάλιστα.
3: Έβαλε ανακοίνωση. Αλλά θέλω να σας πω ότι όλα αυτά.
0: Είναι τόσο διάτριτο το σύστημα
3: του Ρώσων,
0: δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, θέλω όμως να σταθούμε στα δικά μας, γιατί χθες στην εκπομπή είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας και τον Ναύαρχο Γκολφόπουλο. Και υπήρξε μία διάσταση στην εκπομπή για ένα θέμα από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, το οποίο, όπως έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, δυστυχώς με τα λύπης, ενώ είναι τόσο πολύ σοβαρό, έχει να κάνει με την Κύπρο μας, δεν έπαιξε στους τηλεοπτικούς δέχτες. Καταρχήν, να καλωσορίσω και τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Κύριε Κρανιδιώτη μας, καλή σας ημέρα.
4: Καλησπέρα και καλημέρα μάλλον και στον...
0: Λοιπόν, και θέλω να ακούσετε ένα απόσπασμα από τα όσα ελέγχθησαν χθες. Θέλω να δώσετε, να δώσετε προσοχή για να το σχολιάσουμε, γιατί δεν έχει παίξει, να πούμε, στα αθηναϊκά κανάλια και μου κάνει εντύπωση και έχει να κάνει με την Κύπρο, ότι όποιος απειλήσει την Κύπρο από πλευράς Αμερικανών, τώρα αυτό που σας λέω, έτσι, όποιος απειλήσει την Κύπρο θα έχει να κάνει με εμάς. Πάμε να τα ακούσουμε το απόσπασμα.
5: Η Τουρκία δικαίως ενοχλήθηκε. Η εταιρική στρατηγική σχέση που χτίζει η κυβέρνηση Τσοτάκη με τις ΗΠΑ για την Τουρκία είναι τεράστιο πρόβλημα. Καταλαβαίνετε τι θα πει η Τουρκία που είχε συνηθίσει να μας έχει επί δεκαετίες από κάτω.
0: Ακριβώς.
5: Να μας βλέπει τώρα να την κοιτάμε στα ίσα στα μάτια. Τώρα απορώ μερικοί πώς λέτε ότι ο Τσοτάκης έχει κάνει υποχωρητική πολιτική της Τουρκίας. Η αναβάθμιση και η ισχυροποίηση της Ελλάδας επί Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί ιστορικό φαινόμενο άξιο μελέτη στο μέλλον. Εμένα επειδή μου αρέσει πολύ η εξωτερική πολιτική και λόγω επιστήμης ιστορίας. Την μελετώ, μου αρέσει από μικρό, πώς να σας πω. Σα μιλώ ειλικρινά, δεν έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός πόσο έχει δυναμώσει η Ελλάδα αυτά τα 6-7 χρόνια. Η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα που ήταν με το 19. Η Ελλάδα με το 19, μας χτυπάγαν φιλικά την πλάτη και προχωράγανε. Η Ελλάδα τώρα είναι παίκτης, μεγάλος στην περιοχή. Ισχυρός. Η Τουρκία δεν μπορεί πια να παρακάμπτει τις φιλοδοξίες στα δικαιώματα της Ελλάδας. Το ξέρει. Αυτό δεν χρειάζεται να το κάνουμε, να το φωνάζουμε, ούτε να πάνε κουπουλάμε μαγκές, να λέμε θα κάνουμε θερμά επεισόδια, ούτε που άκουσα θα πάνε λέει κάτι 40 στα ίμια. Αν είναι δυνατόν, δεν κοινάσκεται έτσι η εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική πολιτική ασκείται με σοβαρότητα. Δυναμώνει τις αμυντικές σου ικανότητες και τις όπλες δυνάμεις, δυναμώνει τις διεθνείς συμμαχίες, δυναμώνει την οικονομία σου. Αυτό σε κάνει πιο ισχυρό, όχι να πάνε να κάνει κάποιο λεβέτης εκεί μαγκές.
0: Να σας πει μία καλημέρα και σας αποδεσμεύω, είστε με τον Πρωθυπουργό, να σας πει μία καλημέρα ο Ναύαρχος Εγκολφόπουλος, γιατί θα ακολουθήσει.
5: Α, είναι και
0: ναι, βεβαίως. Ναύαρχέ μου.
2: Χαίρομαι πολύ που τα λέτε και θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω, να συμπληρώσω.
0: Ακριβώς.
2: Χαίρομαι πολύ που είστε εκεί, γιατί εσείς, αν κάποιος τα καταλαβαίνει αυτά, είστε σίγουρα εσείς.
0: Ακριβώς.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά που λέτε, αυτή είναι η αλήθεια. Εχθές δεν καταλάβαμε εδώ στην Ελλάδα τι τιμή μας έκανε ο κύριος Ρούμπιο. Ήρθε και εκφώνησε ένα λόγο που δίνει το στίγμα ποιο θα είναι το μέλλον της ανθρωπότητος.
5: Ναι, όχι, ναι,
2: λέτε, υπερδύναμη.
5: Ναι, ιστορική ομιλία. Ιστορική
2: παγκοσμίων διαστάσεων. Και αναδημοσίευσαν όλα τα κανάλια του κόσμου. Σήμερα, αν δείτε ο διεθνής τύπος το τι γράφει, με τη φωτογραφία του, τον Παρθενών, δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα μας.
5: Μα λένε τώρα γιατί του δώσαμε την πνίκα. Δηλαδή, για καταλάβετε, οι άνθρωποι είναι παντελώς ανόητοι.
2: Ακούστε,
5: ανόητοι.
2: Εντάξει, ακούστε, είτε του τη δύναμη, είτε του τη δύναμη, είτε ενέκρινα μνήσια από εκεί. Αλλά όταν ο άνθρωπος έχετε. Τα ίδια θα λέγανε, κύριε Υπουργέ. Αλλά όταν ο άνθρωπος έρχεται και λέει, παιδιά, εγώ σας τιμώ με το μέλλον της ανθρωπότητος. Αυτό, εκεί πάμε.
5: Εκεί αλλάζουν
2: τα πράγματα.
5: Λέτε, έτσι. Εγώ αναπνίχασα, ναύαρχε, ήμουν εκεί πέρα μπροστά, εγώ στην πρώτη σειρά και τον έβλεπα. Κάποιος με είχα πραγματικά να τυχιάσει. Του μιλάω λίγο.

0: μόνα του συγκλονιστικά.
1: Βεβαίως.
0: Ζούμε συγκλονιστικές. Για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες επισήμως είπαν ότι θα υπερασπιστούν στρατιωτικά την Κύπρο αν απειληθεί. Αυτό δεν
1: είναι τροματική αλλαγή.
0: Ιστορία.
1: Είναι τροματική αλλαγή αυτή, κύριε Υπουργέ.
0: Είναι άλλοι εξωτερικοί πολιτείες, Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Καταλάβαμε τώρα γιατί μιλάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Ποιος θέλει να πάρει πρώτο στο λόγο? Ακούσατε την είδηση. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο, όποιος απειλήσει την Κύπρο θα έχει να κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό πλέον, ενώ στο διεθνή τύπο υπάρχει είδηση, εδώ στην Ελλάδα έχει πνιγεί. Κανείς δεν την αναφέρει. Κύριε Κρανιδιώτη, ξεκινάω από σας.
3: Εγώ θα συμπληρώσω κοντά σε αυτό το οποίο πραγματικά δεν το συζητάει κανένας. Ότι το μηνύμα έχει παρέσει πολύ καλά στους Τούρκους, οι οποίοι έχουν ενοχληθεί και πάρα πολύ από την γενικότερα την ομιλία του Ρούπι, της θεωρούσαν ότι ήταν μια ομιλία δυτικής υπεροχής. Λοιπόν, λες και βέβαια χρειάζεται συζήτηση αυτό το αν υπάρχει υπεροχή της Δύσης από την άποψη του πολιτισμικού αποτελέσματος, από την άποψη των θεσμών της δημοκρατίας. Αυτό μας ενδιαφέρει όμως εμάς εδώ είναι ότι αποδεικνύεται από αυτή την δήλωση ότι πραγματικά έχουμε μπροστά μας μια τεράστια ιστορική ευκαιρία. Ότι οι άνεμοι των καιρών έχουν αλλάξει, ότι αλλάζουν οι ισορροπίες, ότι είμαστε μια όαση σταθερότητας, ένας αξιόπιστος σύμμαχος σε μια περιοχή όπου υπάρχουν τρομεροί κίνδυνοι και αναταράξεις και γύρω μας φωτιά, και εμείς σε αντίθεση με τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν μαχαιρώσει πισόπλατα και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ισραηλινούς, θυμίζω ότι το αμερικανικό στρατιωτικό κατεστημένο έβραζε κατά της Τουρκίας πολύ πριν γίνουν αυτές οι πολιτικές της αμερικανικής κυβέρνησης, διότι όταν και στον πόλεμο του Κόλβου τους πούλησαν. Ανάγκασαν να ανασχεδιάσουν και μετά στον πόλεμο στο Αφγανιστάν. Αναγκάστηκαν να ανασχεδιάσουν όλες τις γραμμές εφοδιασμού των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, του εξτρατευτικού, αυτού του τεράστιου εξτρατευτικού σώματος, γιατί δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το Ιντσερλί και άλλες εγκαταστάσεις στην Τουρκία. Αυτό αμέσως μας έχει αναβαθμίσει, διότι εμείς σε αντίθεση με τους Τούρκους είμαστε ένας σύμμαχος που μόνο έχει προσφέρει και έχουμε και ένα άλλο πλεονέκτημα, το οποίο το έχουμε εδώ και πολλά χρόνια. Εμείς επειδή είχαμε την τουρκική απειλή εδώ και δεκαετίες, ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα και καλά κάνουμε για την άμυνά μας. Αυτό τι έκανε, οδήγησε σαν αποτέλεσμα η Ελλάδα υπερκάλυπτε το ποσοστό που ο Τραμπ απέτησε να δίνουν οι σύμμαχοι, γιατί τι έλεγε μέχρι τώρα, ότι οι περισσότεροι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ είναι ταπαντζίδες.
2: Σωστό.
3: Οι Αμερικανοί ναι. Πληρώνουν. Οι φορολογούμενοι, έχετε τις αμερικανικές βάσεις, έχετε τα αμερικάνικα.
2: Η Ελλάδα πληρώνει. Οι Γερμανοί δεν πληρώνουν ή πληρώνουν λίγα.
3: Λοιπόν,
2: και...
3: Είμαστε κάποιοι που μπορούμε να πάμε σε όλες τις συναντήσεις.
2: Πάμε όμως στην είδηση, γιατί αυτό τώρα είναι το θέμα.
3: Η είδηση λοιπόν, η είδηση, αυτό που λέω, ότι ανατρέπει πολλά πράγματα.
2: Λέτε να πάμε σε τετραμερή τελικά αντί για τριμερή που μιλούσαμε μέχρι τώρα. Κάποτε το είχαμε πει, κύριε Κρανιδιώτη.
3: Είναι πάρα πολύ πιθανό, αλλά και στην πράξη αυτό συμβαίνει, διότι όλες αυτές οι συνεννοήσεις γίνονται και μεταξύ των τεσσάρων, ακόμα και όταν δεν καθόμαστε οι τέσσερις στο ίδιο τραπέζι.
2: Στο ίδιο τραπέζι.
3: Και υπάρχει και πολύ μεγάλη τάσκηση των Αμερικανών με τους Ισραηλινούς σε διάφορα ζητήματα.
2: Κατάλαβα, έτσι.
3: Γι' αυτό και τους δίνουν προνομιακά οπλικά συστήματα τα οποία δεν έχει κανένας άλλος. Τώρα έγινε η πρώτη χρήση πυράβλων, οι οποίοι έχουν φτιαχτεί με Ισραηλινή τεχνολογία και κατασκευάζονται.
2: Θα τα πούμε εμείς στη συνέχεια. Θέλω όμως, επειδή πρέπει να αποδεσμεύσω τον κύριο Παπά, γιατί τον έβγαλα έξω από το συνέδριο, θέλω να ακούσω την άποψή του να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το θέμα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ μου.
4: Νομίζω ότι και ο κύριος Καρυδιώτης, η ανάλυση που έκανε, αλλά και ο Άδωνης και ο Ναύαρχος τα είπαν ξεκάθαρα. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα οποία ζούμε αυτό το διάστημα. Είναι συγκλονιστικά τα μηνύματα που βιώνουν από την επιτυχία της πολιτικής που ασκούμε τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Αυτό φαίνεται. Και επίσης, επειδή είπατε για το μήνυμα που έδωσε ο πρέσβης Αμερικάνος από την Κύπρο, αυτό επίσης δείχνει πραγματικά την επιτυχία, γιατί σε όλες τις τοποθετήσεις μας και σε όλες τις συναντήσεις που κάνουμε, πάντα μιλάμε και για την Κύπρο. Πάντα, ακόμα και το Γεραπετρίτη στις δηλώσεις που έκανε, μιλούσε και για την Κύπρο, στην παρουσία του Ρούμπιο. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι ο αγώνας που κάνουμε τόσο καιρό είναι διπλός, είναι τεράστιος.
2: Ο κύριος Εγκολθόπουλος και ο κύριος Κρανιδιώτης κατά το παρελθόν ήταν της άποψης, έχουν τοποθετηθεί μέσα από αυτά τα μικρόφωνα, κύριε Παπά μου, στη λογική του ότι η Κύπρος πλέον δεν θα σηκώνει, δηλαδή ο τουρκικός στρατός δεν θα έχει κανένα νόημα ύπαρξης πάνω στο νησί. Δεν θέλω να το πω πιο σκληρά όπως ακούγονται, το λέω πολύ κομψά, ας πούμε, και ευγενικά. Συνεχίστε.
4: Λοιπόν, εγώ θα σα αφήσω τώρα, γιατί μου κάνω νόημα το οποίο πρέπει να μπορώ να μιλήσω. Απλά θα πω, θα αφήσω το φαίλ του Καρεντίου.

0: Ποιος είναι ένας γνώστης, είναι φίλος από το παρελθόν, είναι γνώστης, ξέρει, είναι οι τοποθετήσεις στα αθλητικά θέματα, είναι θα έλεγα καθαρές, δεν κρύβουν από πίσω τίποτα το διαφορετικό, είναι καθαρές, είναι ελληνικές, είναι πατριωτικές και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος
1: λέει η αλήθεια ο κύριος Καρυδιώτης όταν κάνει λόγο για ελληνόφωνη αριστερά. Καταλαβαίνετε το νόημα, το πνεύμα.
0: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω απόλυτα και το γνωρίζω.
1: Ελληνόφωνη μονάχα.
0: Να ολοκληρώσω λέγοντας ένας καθαρός πατριώτης και δεξιός.
1: Φλογερός πατριώτης,
0: Καλή σας μέρα.
1: Εντάξει, καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε και βασικά πάρα πολύ το χρόνο που δώσατε. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, κύριε Καρυδιώτη, όπως βλέπετε σας αγαπάνε, έτσι.
2: Με τον Γιάννη γνωριζόμαστε 33 χρόνια.
1: Έλα.
2: Και γνωρίζω και εγώ ότι και έχει και εκείνος απόψεις πατριωτικές τις οποίες τις συμπαρασπίζεται. Και αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αγαπητέ Κλειάνθη, είναι ότι αρχίζουμε να δρέπουμε και τους καρπούς όχι μόνο και της συγκυρίας αλλά και της τάσης της δικής μας. Και δεν είναι απλά μια συγκυρία, είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή που γίνεται στην περιοχή, όπου βλέπουν και οι Αμερικανοί όπως και οι Ισραηλοί ποιος είναι ο αξιόπιστος και σταθερός συμμάχος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, γιατί υπόθηκε αυτό το οποίο υπόθηκε, αυτή η φοβερή είδηση. Γιατί εμείς έχουμε ωραία μάτια, γιατί ο ελληνισμός Κύπρου έχει ωραία μάτια, γιατί μας κάνουν κάποια χάρη. Όχι. Γιατί αυτό επιτάσσουν τα αμερικανικά συμφέροντα. Διότι η Κύπρος έχει προσφέρει διευκολύνσεις, γιατί είναι σε ένα πολύ κρίσιμο γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό σταυροδρόμι, είναι πολύ κοντά στο Ισραήλ. Είναι ένα μεγάλο πλωτό αεροπλανοφόρο, αβύθιστο, όπως είναι και η Κρήτη, γι' αυτό είναι και τεράστια σημασία της Σούδας, αλλά και των άλλων νησιών μας. Και οι Αμερικανοί, όπως και οι Ισραηλοί, παίζουν μεγάλο, βλέπουν ότι πώς μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα πλεονεκτήματα, έχοντας συμμάχους τους οποίους μπορούν να εμπιστευτούν, οι οποίοι ποτέ δεν τους πούλησαν, οι οποίοι σε κάθε στιγμή έχουν δώσει αυτό το οποίο απαιτεί η συμμαχική σχέση, οι οποίοι ξοδεύουμε χρήματα, προτιμάμε τα αμερικανικά όπλα και τα προτιμάμε γιατί είναι στην αιχμή της τεχνολογίας, όπως βεβαίως και των Ισραηλινών, και επίσης ανήκουμε σε αυτό το οποίο είναι, για να δώσω και μια άλλη εξήγηση αν θέλετε, για το έγραψα χθες στο άρθρο μου.
1: Ήταν πολύ ωραίο το άρθρο το χθεσινό. Όλα είναι ωραία, αλλά
2: Ο ελληνισμός είναι οικείος τόπος για τους Αμερικανούς, για την Αμερικανική ελίτ. Γιατί η Αμερικανική ελίτ είναι ελληνομαθής. Γιατί δεν μπορείς να θεωρηθείς, στην Αμερική δεν μπορούσες να θεωρηθείς ότι είσαι πολιτισμένο, όπως και παλιότερα και στην υπόλοιπη, και στην Αγγλία και στη Γερμανία, στη Γαλλία. Γιατί νομίζω το φιλότονο ο φιλελληνισμός. Διότι δεν μπορείς να θεωρηθείς πολιτισμένος άνθρωπος αν δεν έχεις ελληνομαθείς.
1: Εγώ ξέρετε, δεν κατάλαβα, αν μου λέγε κανείς με τρεις λέξεις, Βασίλη, τι είπε ο Ρούμπιος στους Ευρωπαίους, τους είπε με τρεις λέξεις. Ρέσεις, εδώ είναι ο πολιτισμός. Αυτό τους είπε στην ουσία.
2: Και είπε και κάτι πολύ σημαντικό. Μίλησε, είπε τρεις λέξεις. Ηρωισμός, τιμή, καθήκον. Αυτές οι τρεις αξίες είναι που κίνησαν τον ελληνισμό, τον οδήγησαν στην πορεία του για χιλιάδες χρόνια. Το ηρωικό πρότυπο, το οποίο ξεκινάει από την αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων για τη ζωή, από τα ομηρικά έπη ακόμα, και το οποίο συνεχίστηκε και προσαρμόστηκε και στο δημοτικό μας τραγούδι και μέσα από τη βυζαντινή μας παράδοση.
1: Bon.
2: Και επίσης η τιμή και το αίσθημα της τιμής και του καθήκοντος απέναντι στην πατρίδα είναι τεράστιας σημασίας απαντήσεις απέναντι στο μηδενισμό, απέναντι στην παρακμή. Και δείχνουμε και τη μεγάλη διαφορά.
1: Δηλαδή έκανε αυτό που δεν κάνουν οι εσωτερικοί. Ακριβώς. Δηλαδή ήρθε και ανέβασε το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων η ομιλία του. Ήταν ό,τι πιο πατριωτική ας πούμε θα μπορούσε να ακουστεί κορώνα ας πούμε για την Ελλάδα.
2: Η Απόστολη του Μαρασμού, αγαπητέ Κλεάνθη. Όταν τα πεις αυτά σου λένε είσαι φασίστας. Αν δηλαδή δεν πιστεύεις στη μιζέρια, στη μύρλα, στην ητοπάθεια, αν δεν μισείς την πατρίδα σου, αν δεν πας να υποστηρίζεις κατσαπλιάδες κανίβαλους τζιχαντιστές, θεωρούν αυτοί.
1: Και ξέρετε το τραγικό ποιο είναι. Δεν διδάσκεται επισήμως στις δημοσιογραφικές σχολές, ειδικά σε αυτά εκεί τα εργαστήρια κτλ. Αλλά την περνάνε τη γραμμή ότι ο δημοσιογράφος για να έχει μέλλον και προοπτική πρέπει να είναι αριστερών πεπιθήσεων, ας πούμε. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται.
2: Όχι μόνο δημοσιογράφος.
1: Το δουλεύουν πολύ αυτό το πράγμα. Ναι.
2: Ο καλλιτέχνης
1: παράλληλα. Ακριβώς, ναι, πρέπει να είναι. Ακριβώς. Μα τι στο καλό έχουμε πάθει, ρε παιδιά, να πούμε.
2: Και ακριβώς επειδή σαλπίζει τους νέους καιρούς ο Ρούμπιο, που λένε διάφοροι ανόητοι ότι είναι που κάνει προεκλογικό αγώνα. Αυτές είναι βλακίες, γιατί έπρεπε να βρουν ένα αφήγημα. Τι να πούνε, εδώ διάβαζα τώρα ένας λέει, σοβαρό τώρα σχόλιο, δείτε, γιατί δεν υπήρχε λέει στο πόντιο με ελληνική σημαία ή το έμβλημα της ελληνικής δημοκρατίας.
1: Ναι.
2: Γιατί ρε φίλε, βλέποντας από πίσω την Ακρόπολη, κανείς μπορεί να την περιθέσει στο Empire State Building.
1: Καλά, μιλάμε.
2: Παλά. Νομίζω ότι είναι η ομιλία.
1: Είχε δίκιο, είχε άδικο ο Άδωνης που έλεγε ανόητη και ανόητη και ανόητη. Αυτή είναι. Δηλαδή, πώς αλλιώς να τους πεις.
2: Υπάρχει περίπτωση να μπερδευτεί κανένα και να μην καταλάβει.
1: Κάποιο ότι είναι Ελλάδα.
2: Πού είναι ο Ρούμπιο, πώς το εξηγούσε. Σχεδόν 40 λεπτά, 50 λεπτά εξηγούσε πού είναι και γιατί.
1: Τι δημοσιότητα πήρε. Λες να είναι ο επόμενος πλανητάρχης, Φαΐλο μου.
2: Κοιτάξτε, από όλους θα έλεγα και από τον Βάνες είναι μία κλάση παραπάνω θα έλεγα.
1: Έχει περισσότερους πόντους.
2: Γιατί έχει πρώτα απ' όλα, να πούμε το εξής, είναι γόνος μεταναστών πρώτης γενιάς, είναι μία εμβληματική μορφή του Αμερικανικού
1: αλληλεκτράφου. Κάργα χριστιανός καθολικός είναι. Κάργα χριστιανός καθολικός είναι.
2: Με ελληνική, έχει μέσα
1: παιδεία
2: ελληνική, ρωμαϊκή. Άρα γι' αυτό κιόλας οι αναφορές του αυτές δεν ήταν ιδιές. Και δεν πιστεύω ότι τον έγραψε κάποιος.
1: Το λες και στο άρθρο σου αυτό, το αναφέρεις, κάνεις μνήμα.
2: Το λέω και γιατί μην τον παρακολουθώ καιρό. Και βλέπω ότι στο
1: κοσμικό. Χάνονται όμως τα άρθρα σου εκεί. Θα πρέπει να αλλάξουμε
2: βέβαια. Τα τέλο πάντων.
1: Ναι, εντάξει. Συνεχίζουμε. Ναι.
2: Αν προτείνουν νέο γιορτάρι.
1: Αρθράρες, Βασίλη, μιλάμε τώρα. Εντάξει. Τι φλανά έχουν τώρα οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι.
2: Αυτό ξέρω ότι είναι πάντως αυτό που πραγματικά πιστεύω.
1: Ναι.
2: Και προσπαθώ να το υποστηρίξω.
1: Δεν είναι μόνο το πιστεύω, είναι και το τεχνικό μέρος και η γλώσσα και η πένα και όλα έτσι, η εφράδια και όλα αυτά. Αλλά δεν φαίνεται και από το προφορικό σου λόγο.
2: Τα οφείλω σε ένα μεγάλο βαθμό, οφείλω στον πατέρα μου, που ό,τι βιβλίο του ζήταγα από παιδάκι, του έδινα ένα χαρτάκι από μαθητή του δημοτικού και μου τα έφερνε όλα. Οφείλω στους δασκάλους.
1: Την εφράδια αυτή την είχε και ο παπάς σου.
2: Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος, λαϊκός άνθρωπος, ο οποίος όμως αγαπούσε τα βιβλία. Λοιπόν, και αυτό με βοήθησε επειδή.
1: Τι δουλειά έκανε.
2: Ο πατέρας μου δούλευε στο λιμάνι, ήταν τεχνικός υπάλληλος σε ένα παιδί της κατοχής.
1: Μάλιστα.
2: Που θα είχε γίνει σπουδαίος μηχανολόγος. Είχε αυτό ένα ευλογημένο μυαλό και ευλογημένα χέρια, αν είχε γεννηθεί σε μια άλλη εποχή.
1: Ο παππούς σου που πολέμησε, γιατί βλέπω ότι πολλές φορές κάνεις μνήμα, ας πούμε. Ο παππούς
2: ήταν λιμενεργάτης στο Κάρβουνο, σε μια δύσκολη δουλειά στο λιμάνι.
1: Ναι.
2: Και ο άλλος παππούς ήταν αγρότης.
1: Και πού πολέμησε ο ένας, τι έκανε ο άλλος.
2: Και οι δύο πολεμήσαν στην Μικράσια.
1: Στη Μικράσια, εντάξει.
2: Ο πατέρας μου δήλωσε εθελοντής να πάει στην Κορέα γιατί τότε υπηρετούσε και τον πήραν γιατί ήταν προστάτης.
1: Έλα.
2: Γιατί ήταν ορφανός.
1: Δήλωσε να πάει εθελοντής.
2: Ναι, και το έκανα και πλάκα. Από το έλεγα, καλά, τι σωστά έκανε και κομμύριδες οι Κινέζοι. Λοιπόν, οι βορειοκοθεάτες.
1: Οι κίτρινοι φίλοι.
2: Λοιπόν, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήθελα να πω ότι ο Ρούμπιο είναι και εκείνος ένας άνθρωπος μιας.
1: Κουβανός είναι, από την Κούβα είναι αυτός.
2: Ναι, κουβανός. Έχει γνωρίσει, ξέρει πολύ καλά στο πετσί της οικογένειάς του τι σημαίνει η κομμουνιστική δικτατορία και η μιζέρια και η φτώχεια, η ανελευθερία και ο ολοκληρωτισμός του κομμουνισμού. Είναι αυτοδημιούργητος, είναι αυτό που έλεγαν οι Γράνχοι, κατάγεται από τον εαυτό του. Δηλαδή έχει δημιουργήσει εκείνος τη φήμη του μέσα κερδίζοντας εκλογές με τις σπουδές του, με την προσωπικότητά του. Και δεν ξέρω αν θα είναι ο επόμενος, αλλά πάντως του αξίζει σίγουρα να είναι.
1: Μου έκανε εντύπωση εντωμεταξύ το τσαγανό το οποίο έχει, γιατί είναι αυτό που λέμε και του Σαλονιού και του Λιμανιού. Δηλαδή, τον ακολουθούν και το σοβαρό κομμάτι των Ρεπουμπλικανών, μπορούν να εμπιστευτούν τον Ρούμπιο, αλλά και το κομμάτι οι ψέκες που υπάρχουν, γιατί έχει πολλούς τέτοιους ο Τραμπ, έχει πολλούς τέτοιους οπαδούς. Και αυτοί. Δηλαδή, μπορεί και τους γεφυρώνει όλους. Είναι ταλέντο.
2: Είναι παγκόσμιο ηγέτη, δεν είναι ελιτιστής, ενώ ανήκει σε ελίτ, γιατί αυτή είναι η πραγματική ελίτ της Αμερικής, μορφωμένοι άνθρωποι με δυναμισμό.
1: Είδες το όνειρο, το αμερικανικό όνειρο, πως παίρνει σάρκα και οστά σε αυτόν τον άνθρωπο.
2: Είναι η προσωποποίησή του. Ακριβώς. Από μια φτωχή οικογένεια μεταναστών. Ακριβώς. Και είναι σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Υπερδυναμής.
1: State Department.
2: Και εκφράζει τον αμερικανικό πατριωτισμό.
1: Αν είναι δυνατόν, ναι.
2: Γιατί αυτό πρέπει να καταλάβουν κάποιοι είναι ότι ακριβώς η Αμερική, επειδή είναι αυτό που λένε ένα melting pot, δηλαδή είναι ένα δοχείο μέσα στο οποίο λιώνουν διάφορα και γίνεται ένα αμάλγαμα, έχει όμως μια ταυτότητα συγκεκριμένη. Και μπορεί άλλος να είναι Ισπανόφωνος, να είναι Άγγλος, Σκοτσέζος, Εβραίος, Έλληνας. Λοιπόν, και έρχεται και αγκαλιάζει και ενστερνίζεται μια συγκεκριμένη ταυτότητα και υπερασπίζεται μια χώρα και έναν πολιτισμό ο οποίος έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Ναι. Γι' αυτό αισθάνονται τόσο οικεία μας. Όλοι οι λεγόμενοι founding fathers, οι πατέρες της Αμερικανικής Δημοκρατίας, οι ιδρυτές, αυτοί που έκαναν την επανάσταση κατά των Άγγλων και έκτισαν τα θεμέλια της Αμερικανικής Δημοκρατίας των ΗΠΑ, ήταν όλοι ελληνομαθείς.
1: Λέτε τα άκρα να πέρασαν δύσκολες ώρες που βρέθηκε ο Ρούμπιο στην Αθήνα.
2: Πέρασαν και θα περάσουν πάρα πολύ δύσκολα γενικά, διότι δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμίζω την ομιλία που είχε κάνει στην Ευρώπη την άλλη φορά, όπου είχε πει πάνω κάτω τέτοια πράγματα. Γιατί τι γράφω χρόνια. Και το είπε στον Ευρώπη, και δεν είναι δικό μου εφεύρημα αυτό, δεν ανακάλυψα εγώ την Αμερική. Είπε ότι τρεις είναι οι πυλώνες της Δύσης. Η αρχαία Ελλάδα, η Ρώμη και ο Χριστιανισμός. Αυτά είναι οι τρεις πυλώνες. Έρχονται κάποιοι και λένε όχι, δεν πρέπει να είναι έτσι, γιατί αυτά είναι φασιστικά. Μα αυτή είναι η ιστορία, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, και είναι πολιτισμός και τα τρία. Και είναι αξιακό πλαίσιο και τα τρία. Πάνω σε αυτά έχει οικοδομηθεί. Αυτό ήταν η Ελλάδα, αυτό ήταν, μετά ήταν αυτό που λέμε εμείς στο Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η Ανατολική, η Ελληνική Αυτοκρατορία, πάνω σε αυτά στηρίχθηκε. Και σε αυτά στηρίχθηκε όλη η Ευρώπη. Και σε αυτές τις αξίες πρέπει να επιστρέψουμε για να υπερασπιστούμε την Ευρώπη από την απειλή της υπονόμευσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή από το μαχητικό Ισλάμ που συμμαχεί με την αριστερά και προσπαθεί να τεινάξει τον αέρα τη Γαλλία. Έχουν γίνει ταραχές και στο Βέλγιο. Αυτό που υφίσταται αυτή τη στιγμή η Γαλλία είναι στην ουσία μια επιχείρηση, τεράστια επιχείρηση πολέμου μέσα στην ίδια τη χώρα για να την τεινάξει στον αέρα. Λοιπόν, θέλει λοιπόν επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πάνω σε αυτά, πάνω σε αυτούς τους τρεις πυλώνες που οικοδομήθηκε η Ευρώπη. Αυτό που είχε πει και κάποιος άλλος, είχε πει πάνω σε τρεις βράχους, τρία επισώματα. Στο βράχο της Ακρόπολης, οικοδομήθηκε η Ευρώπη, στο λόφο του Καπιτολίου στη Ρώμη και στο Γολγοθά, εκεί που σταυρώθηκε ο Κύριος. Λοιπόν, αυτά είναι η πραγματική Δύση. Αυτοί είναι οι πυλώνες της Δύσης. Και είναι φιλοσοφικοί, είναι δημοκρατικοί, είναι ηθικοί οι πυλώνες. Λοιπόν, οπότε απέναντι σε αυτά τι έχουμε? Το μαρξισμό, το Κοράνι. Αυτά είναι τα οποία θα αντικαταστήσουν αυτούς τους τρεις πυλώνες πολιτισμού χιλιάδων ετών. Λοιπόν, ο Ρούμπιο αυτή την αν θέλετε αποκατάσταση των δυτικών αξιών πρεσβεύει, τον πιστεύει βαθιά και σε αυτό κατατείνει και όλη η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ σε κάποια πράγματα και ο Ρούμπιο είχε ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τον Τραμπ. Δεν είναι επικίνδυνος, με την έννοια ότι δεν είναι ασταθής. Είναι πιο πολιτικός με πει κεφαλαίο. Είναι statesman. Είναι αυτό που λένε αυτός ο ωραίος όρος που εγώ τον μεταφράζω έστω και αδόκιμα πολιτιακός άνδρας. Ένας άνδρας με αίσθηση καθήκοντος και προσφοράς, ο οποίος είναι ταγμένος να κυβερνήσει, να ηγηθεί. Γιατί είναι πραγματικά υλικό παγκόσμιο ηγέτη πρώτης τάξης ο Ρούμπιο.
1: Μάλιστα. Και μιας και Βασίλη έκανε αναφορά ο κύριος Κρανιδιώτης στο μαρξισμό, δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζει ο κόσμος ότι ο πνευματικός του ηγέτης, ο Μάρξ, ο οποίος είχε 4 παιδιά, τα παιδιά του πέθαναν από πείνα, ακαμάτης, αχαήρευτος, δεν είχε επαφή με τη δουλειά, θεωρίες μόνο, αμπειλοφιλοσοφίες, τα παιδιά του πέθαναν από πείνα. Ελάτε κύριε Κρανιδιώτη, βάλτε μία πινελιά σε αυτό.
2: Κοίταξε, όχι μόνο αυτό, και ήταν και ένας τεμπέλης που τον ζούσε ο Έγκελς, ο οποίος ο Έγκελς ήταν ένας χομπίστας αριστερός από μια οικογένεια βιομηχάνων και χρηματοδοτούσε με τα χρήματα του καπιταλισμού τις πνευματικές αναζητήσεις.
1: Τώρα που τα λέμε εμείς, ξέρετε τι βρίσιμο θα μας ρίξουνε?
2: Δεν πειράζει. Το χειρότερο που θα μπορούσαν να πούνε οι Απόστολοι...
1: Πέθαναν τα παιδιά του!
2: Θα ήταν να πούνε ότι είμαστε σαν αυτούς. Μπορούν να πούνε, εγώ το λέω, πείτε ό,τι θέλετε αρκεί να πείτε ότι είμαστε τα μούτρα σας. Να πείτε ότι δεν αγαπάω την πατρίδα μου, ότι είμαι διεθνιστής, ότι υποστηρίζω φιλότουρκους κανίβαλους τζιχαντιστές και να βγαίνω με ένα κουρελόπανο δικό τους μέσα στην Αθήνα την ημέρα της 7ης Οκτωβρίου, την επέτη της σφαγής, 1169 άνθρωποι, 3 νεκροί, σφασμένοι, βιασμοί, 3.400 τραυματίες, 261 παχθέντες. Και βγήκαν αυτά τα ζώα, τα ζώα, τα κτίνια, γιατί περί κτηνών πρόκειται, να διαδηλώσουν έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία υπέρ των Παλαιστινίων. Είναι σαν να κάνουν γιορτή υπέρ του Auschwitz, υπέρ των Ναζί. Δεν διαφέρουν απολύτως σε τίποτα από τα νεοναζί ιδεολογικά του ξαδέρφια.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Κρανιδιώτη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατάλαβες τώρα, Βασίλη μου? Κατάλαβες.
3: Όσο και να βρίζουν τώρα με αυτά που ακούγονται, είναι οι αλήθειες και πρέπει να τα γνωρίζει ο κόσμος.
1: Ξέρει ο κόσμος. Μπράβο. Πέθαναν τα παιδιά του Μάρξ από πείνα. Λοιπόν, ένας αχαήρευτος, ένας ακαμάτης είναι το ίδαλμα.
3: Που ακούμε, λοιπόν, και
1: γι' αυτό, Βασίλη μου, χρειαζόμαστε την παιδεία.
3: Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήρια μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα την φωνάζουμε, θα την λέμε, κυρίες και κύριοι, όσο και να ενοχλούνται κάποιοι. Εμείς πάντα με στεντόρια φωνή θα υποστηρίζουμε την αλήθεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια και χαρά σας.
4: Κόσμος 938. Η γιορτή του Τραχανά είναι η γιορτή της κρεμαστής. Με αγάπη, μεράκι, εθελοντισμό και καλή διάθεση, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας δείξουμε πως όταν η κρεμαστή γίνεται μια μεγάλη παρέα, μπορεί να κάνει θαύματα. Ελάτε να γλεντήσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να τιμήσουμε την παράδοσή μας. Για την παράδοση, για το χωριό μας, για όλους μας. Στις 11 Οκτωβρίου η κρεμαστή γιορτάζει. Από εμάς, για εμάς. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
3: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον Κδάπ.
2: Ροδίον τι?
3: Ροδίον Κδάπ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
2: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
3: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
2: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
4: Ροδίον Κδάπ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
6: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
5: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
6: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
5: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
6: Ντοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
5: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
6: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
5: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Φοιτητόσπιτο στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 3.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο σε λάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1,09 €. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Κέρμουτ Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. How did I ever let you slip away?

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
6: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
6: Πάριζα το στάκι. Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
5: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
6: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
5: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
6: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
5: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
9: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
10: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
9: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου πραγματοποιείται για ακόμα μια χρονιά η δράση Ρόδος για τη ζωή, με τη Ρόδο να ενώνει τις δυνάμεις της για τη στήριξη των ανθρώπων που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Η φετινή διοργάνωση καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης, ενισχύοντας παράλληλα το σκοπό της δράσης και την προσπάθεια για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών στη Ρόδο. Δωρεάν πρόγραμμα άθλησης για ενήλικες ξεκινά από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ο Δήμος Ρόδου μέσω της Διεύθυνσης Αθλητισμού για την περίοδο 2026-2027. Περιλαμβάνουν ατομική γυμναστική, μαζικό αθλητισμό και ειδικά τμήματα για την τρίτη ηλικία με στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της υγείας και της ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων. Έως τις 20 Οκτωβρίου του 2026 μπορούν οι ενεργοί μελισσοκόμοι να υποβάλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών και της οικονομικής ενίσχυσης στο πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου. Η έκθεση Ιδού Ρόδος παρουσιάζεται από 9 έως 31 Οκτωβρίου στο κατάλημα της Γαλλίας στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, με 14 καλλιτέχνες να δημιουργούν σύγχρονα έργα εμπνευσμένα από την ιστορία και την κεραμική του Ικάρου. Το Western Roads Road Race διοργανώνει ο ποδηλατικός όμιλος Ρόδου Ποδήλιος στις 17 και 18 Οκτωβρίου στη Δυτική Ρόδο με τη συμμετοχή αθλητών όλων των αγωνιστικών κατηγοριών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ατομική χρονομέτρηση στην αρχαία Κάμηρο και αγώνα δρόμου από την Κάμηρο Σκάλα προς τα Σιάνα.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
3: Χοιρινές μπριζόλες ελληνικές, μόνο 4 και 10 το κιλό.
2: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml, μόνο 12,90.
3: Πύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml, μόνο 92 λεπτά.
2: Λάδι φυτικό Frying Pure Nutria PET 10 λίτρα, μόνο 19,20.
3: Τυρί Σαμσόε Φόρμα, μόνο 6,30 το κιλό.
2: Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Dianic, μόνο 4,20 το κιλό.
3: Γύρος κοτόπουλο προψημένος Βικρέ, 1 κιλό, μόνο 9,40.
2: Και φασολάκια πλατιά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,55.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της ΚΑΙΡ.
6: Αφήρει με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την ΚΑΙΡ.
7: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
8: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
9: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-0-1400.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο είμαι η Εύκον Σταντέλου. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου πραγματοποιείται για ακόμη μια χρονιά η δράση Ρόδος για τη ζωή, με τον συνανών τις δυνάμεις του για τη στήριξη των ανθρώπων που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Εφετινή διοργάνωση καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης, ενισχύοντας παράλληλα το σκοπό της δράσης και την προσπάθεια για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών στη Ρόδο. Δωρεάν προγράμματα άθλησης για ανήλικες ξεκινά από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ο Δήμος Ρόδου μέσω της Διεύθυνσης Αθλητισμού. Περιλαμβάνουν ατομική γυμναστική, μαζικό αθλητισμό και ειδικά τμήματα για την τρίτη ηλικία. Έως τις 20 Οκτωβρίου μπορούν οι ενεργοί μελισσοκόμοι να υποβάλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών και της οικονομικής ενίσχυσης στο πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου για τη μελισσοκομεία. Η έκθεση Δούη Ρόδος παρουσιάζεται από τις 9 έως τις 31 Οκτωβρίου στο κατάλημα της Γαλλίας στη Μεσαιωνική Πόλη, με 14 καλλιτέχνες να δημιουργούν σύγχρονα έργα εμπνευσμένα από την ιστορία και την κεραμική του Ικάρου. Το Western Roads Road Race διοργανώνει ο ποδηλατικός όμιλος Ρόδου Ροδίλιο στις 17 και 18 Οκτωβρίου στη Δυτική Ρόδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ατομική χρονομέτρηση στην αρχαία Κάμηρο και αγώνα δρόμου από την Κάμηρο Σκάλα προς τα Σιάνα.
14: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
4: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα Special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Η γιορτή του Τραχανά είναι η γιορτή της κρεμαστής. Με αγάπη, μεράκι, εθελοντισμό και καλή διάθεση, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας δείξουμε πως όταν η κρεμαστή γίνεται μια μεγάλη παρέα, μπορεί να κάνει θαύματα. Ελάτε να γλεντήσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να τιμήσουμε την παράδοσή μας. Για την παράδοση, για το χωριό μας, για όλους μας. Στις 11 Οκτωβρίου η κρεμαστή γιορτάζει. Από εμάς, για εμάς. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου πραγματοποιείται για ακόμα μια χρονιά η δράση Ρόδος για τη ζωή, με τη Ρόδο να ενώνει τις δυνάμεις της για τη στήριξη των ανθρώπων που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Η φετινή διοργάνωση καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης, ενισχύοντας παράλληλα το σκοπό της δράσης και την προσπάθεια για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών στη Ρόδο. Δωρεάν πρόγραμμα άθλησης για ενήλικες ξεκινά από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ο Δήμος Ρόδου μέσω της Διεύθυνσης Αθλητισμού για την περίοδο 2026-2027. Περιλαμβάνουν ατομική γυμναστική, μαζικό αθλητισμό και ειδικά τμήματα για την τρίτη ηλικία με στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της υγείας και της ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων. Έως τις 20 Οκτωβρίου του 2026 μπορούν οι ενεργοί μελισσοκόμοι να υποβάλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών και της οικονομικής ενίσχυσης στο πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου. Η έκθεση Δουή Ρόδος παρουσιάζεται από 9 έως 31 Οκτωβρίου στο κατάλημα της Γαλλίας στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, με 14 καλλιτέχνες να δημιουργούν σύγχρονα έργα εμπνευσμένα από την ιστορία και την κεραμική του Ικάρου. Το Western Roads Road Race διοργανώνει ο ποδηλατικός όμιλος Ρόδου Ποδήλιος στις 17 και 18 Οκτωβρίου στη Δυτική Ρόδο με τη συμμετοχή αθλητών όλων των αγωνιστικών κατηγοριών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ατομική χρονομέτρηση στην αρχαία Κάμηρο και αγώνα δρόμου από την Κάμηρο Σκάλα προς τα Σιάνα.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
1: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
0: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
1: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
0: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
1: Ντοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
0: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
1: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
0: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
1: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
6: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
12: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Ακού Κόσμος 938.
13: Κόσμος ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου πραγματοποιείται για ακόμη μια χρονιά η δράση «Ρόδος για τη ζωή» με τον συνανόν της δυνάμεις του για τη στήριξη των ανθρώπων που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Εφετινή διοργάνωση καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης, ενισχύοντας παράλληλα το σκοπό της δράσης και την προσπάθεια για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών στη Ρόδο. Δωρεάν προγράμματα άθλησης για ενήλικες ξεκινά από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ο Δήμος Ρόδου μέσω της Διεύθυνσης Αθλητισμού. Περιλαμβάνουν ατομική γυμναστική, μαζικό αθλητισμό και ειδικά τμήματα για την τρίτη ηλικία. Έως τις 20 Οκτωβρίου μπορούν οι ενεργοί μελισσοκόμοι να υποβάλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών και της οικονομικής ενίσχυσης στο πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου για τη μελισσοκομεία. Η έκθεση ΔΟΥΗ Ρόδος παρουσιάζεται από τις 9 έως τις 31 Οκτωβρίου στο κατάλημα της Γαλλίας στη Μεσαιωνική Πόλη, με 14 καλλιτέχνες να δημιουργούν σύγχρονα έργα εμπνευσμένα από την ιστορία και την κεραμική του Ικάρου. Το Western Roads Road Race διοργανώνει ο ποδηλατικός όμιλος Ρόδου Ροδίλιο στις 17 και 18 Οκτωβρίου στη Δυτική Ρόδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ατομική χρονομέτρηση στην αρχαία Κάμηρο και αγώνα δρόμου από την Κάμηρο Σκάλα προς τα Σιάνα.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Κόσμος 938.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
0: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
0: Τολμήστε το.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα
1: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου πραγματοποιείται για ακόμα μια χρονιά η δράση Ρόδος για τη ζωή, με τη Ρόδο να ενώνει τις δυνάμεις της για τη στήριξη των ανθρώπων που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Η φετινή διοργάνωση καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης, ενισχύοντας παράλληλα το σκοπό της δράσης και την προσπάθεια για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών στη Ρόδο. Δωρεάν πρόγραμμα άθλησης για ενήλικες ξεκινά από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ο Δήμος Ρόδου μέσω της Διεύθυνσης Αθλητισμού για την περίοδο 2026-2027. Περιλαμβάνουν ατομική γυμναστική, μαζικό αθλητισμό και ειδικά τμήματα για την τρίτη ηλικία με στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της υγείας και της ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων. Έως τις 20 Οκτωβρίου του 2026 μπορούν οι ενεργοί μελισσοκόμοι να υποβάλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών και της οικονομικής ενίσχυσης στο πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου. Η έκθεση Δουή Ρόδος παρουσιάζεται από 9 έως 31 Οκτωβρίου στο κατάλημα της Γαλλίας στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, με 14 καλλιτέχνες να δημιουργούν σύγχρονα έργα εμπνευσμένα από την ιστορία και την κεραμική του Ικάρου. Το Western Roads Road Race διοργανώνει ο ποδηλατικός όμιλος Ρόδου Ποδήλιος στις 17 και 18 Οκτωβρίου στη Δυτική Ρόδο με τη συμμετοχή αθλητών όλων των αγωνιστικών κατηγοριών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ατομική χρονομέτρηση στην αρχαία Κάμηρο και αγώνα δρόμου από την Κάμηρο Σκάλα προς τα Σιάνα.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 2 24 10 0 33 33.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 4 10 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
4: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
4: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
3: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
4: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
3: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
4: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
3: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22 410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
7: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
6: Καλώς τους!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
1: Παιδότοπος.
0: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
1: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
0: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
1: Κέντρο ξένων γλωσσών.
0: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
1: Μα πού είναι όλα αυτά?
0: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
1: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
0: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος Ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου πραγματοποιείται για ακόμη μια χρονιά η δράση «Ρόδος για τη ζωή», με τον συνανών τις δυνάμεις του για τη στήριξη των ανθρώπων που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Η φετινή διοργάνωση καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης, ενισχύοντας παράλληλα το σκοπό της δράσης και την προσπάθεια για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών στη Ρόδο. Δωρεάν προγράμματα άθλησης για ανήλικες ξεκινά από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ο Δήμος Ρόδου μέσω της Διεύθυνσης Αθλητισμού. Περιλαμβάνουν ατομική γυμναστική, μαζικό αθλητισμό και ειδικά τμήματα για την τρίτη ηλικία. Έως τις 20 Οκτωβρίου μπορούν οι ενεργοί μελισσοκόμοι να υποβάλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών και της οικονομικής ενίσχυσης στο πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου για τη μελισσοκομεία. Η έκθεση «Δούη Ρόδος» παρουσιάζεται από τις 9 έως τις 31 Οκτωβρίου στο κατάλημα της Γαλλίας στη Μεσαιωνική Πόλη, με 14 καλλιτέχνες να δημιουργούν σύγχρονα έργα εμπνευσμένα από την ιστορία και την κεραμική του Ικάρου. Το Western Roads Road Race διοργανώνει ο ποδηλατικός όμιλος Ρόδου Ροδίλιος στις 17 και 18 Οκτωβρίου στη Δυτική Ρόδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ατομική χρονομέτρηση στην αρχαία Κάμηρο και αγώνα δρόμου από την Κάμηρο Σκάλα προς τα Σιάνα.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 38.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
0: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5 και 19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2 και 69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1 και 56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3 επί 1 κιλό, 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου πραγματοποιείται για ακόμα μια χρονιά η δράση Ρόδος για τη ζωή, με τη Ρόδο να ενώνει τις δυνάμεις της για τη στήριξη των ανθρώπων που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Η φετινή διοργάνωση καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης, ενισχύοντας παράλληλα το σκοπό της δράσης και την προσπάθεια για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών στη Ρόδο. Δωρεάν πρόγραμμα άθλησης για ενήλικες ξεκινά από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ο Δήμος Ρόδου μέσω της Διεύθυνσης Αθλητισμού για την περίοδο 2026-2027. Περιλαμβάνουν ατομική γυμναστική, μαζικό αθλητισμό και ειδικά τμήματα για την τρίτη ηλικία με στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της υγείας και της ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων. Έως τις 20 Οκτωβρίου του 2026 μπορούν οι ενεργοί μελισσοκόμοι να υποβάλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών και της οικονομικής ενίσχυσης στο πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου. Η έκθεση Δουή Ρόδος παρουσιάζεται από 9 έως 31 Οκτωβρίου στο κατάλημα της Γαλλίας στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, με 14 καλλιτέχνες να δημιουργούν σύγχρονα έργα εμπνευσμένα από την ιστορία και την κεραμική του Ικάρου. Το Western Roads Road Race διοργανώνει ο ποδηλατικός όμιλος Ρόδου Ποδήλιος στις 17 και 18 Οκτωβρίου στη Δυτική Ρόδο με τη συμμετοχή αθλητών όλων των αγωνιστικών κατηγοριών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ατομική χρονομέτρηση στην αρχαία Κάμηρο και αγώνα δρόμου από την Κάμηρο Σκάλα προς τα Σιάνα.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
3: Κόσμος 938.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο σελάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6,95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6,99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9,98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1,09 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
3: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου πραγματοποιείται για ακόμη μια χρονιά η δράση Ρόδος για τη ζωή, με τον συνανόν της δυνάμεις του για τη στήριξη των ανθρώπων που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Η φετινή διοργάνωση καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης, ενισχύοντας παράλληλα το σκοπό της δράσης και την προσπάθεια για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών στη Ρόδο. Δωρεάν προγράμματα άθλησης για ανήλικες ξεκινά από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ο Δήμος Ρόδου μέσω της Διεύθυνσης Αθλητισμού. Περιλαμβάνουν ατομική γυμναστική, μαζικό αθλητισμό και ειδικά τμήματα για την τρίτη ηλικία. Έως τις 20 Οκτωβρίου μπορούν οι ενεργοί μελισσοκόμοι να υποβάλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών και της οικονομικής ενίσχυσης στο πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου για τη μελισσοκομεία. Η έκθεση Δούη Ρόδος παρουσιάζεται από τις 9 έως τις 31 Οκτωβρίου στο κατάλημα της Γαλλίας στη Μεσαιωνική Πόλη, με 14 καλλιτέχνες να δημιουργούν σύγχρονα έργα εμπνευσμένα από την ιστορία και την κεραμική του Ικάρου. Το Western Roads Road Race διοργανώνει ο ποδηλατικός όμιλος Ρόδου Ροδίλιος στις 17 και 18 Οκτωβρίου στη Δυτική Ρόδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ατομική χρονομέτρηση στην αρχαία Κάμηρο και αγώνα δρόμου από την Κάμηρο Σκάλα προς τα Σιάνα.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.